χαμένη. Μέσα στην αδράνεια τρομάζει. Ξαναβλέπει τη φορμόλη, την ψυχή σβησμένη. Κόβει το κορμί του και το θάβει. Σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Στους 16 παγωμένους εφιάλτες, κάτι απρόσωπα λαμπάκια της νύχτος δανείζει. Σαν υδρος ανέρα στους αντάρτες, στοιχειωμένος σε μια εθνική οδό που πείσει. Βρίσκει την αχτίδα που απομένει και μαζί της τη φυγή θα μοιραστεί. Οι ψυχές και

βρίσκουν σώματα παρθένα στη συνήθεια που λυμμένα με φιλιά τα εξαγνίζουν τους χαριζόντες.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Στην ελαιοπαραγωγή της Ετωλοακαρνανίας, ικανοποιητική αναμένεται η φετινή παραγωγή ελιάς καλαμών, ωστόσο οι περιορισμένες βροχοπτώσεις και η έλλειψη εργατικών χεριών δυσκολεύουν τους παραγωγούς. Σημαντική συνεργασία για την προβατοτροφία ανακοινώθηκε από την Ένωση Αγρινίου και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο. Κανονικά στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος. Στο Γενικό Λύκειο Νεοχωρίου μαθητής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά την αποκόλληση παραθύρου επάνω του. Και δημοτικά της Ετωλοακαρνανίας συμπεριλαμβάνονται στη λίστα για τα σχολικά γεύματα. Διαθέσιμη σε δημότες και επισκέπτες η νέα έκδοση της εφαρμογής ελεγχόμενης στάθμευσης Αγρίνιο Smart City. Στην Ευπακτία, στο επίκεντρο βρίσκεται η ολοκλήρωση του πράσινου σημείου του Δήμου με στόχο την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ. Η διάσημη Γαλλίδα ηθοποιός Φανή Αρτάν βοήθευσε στον κήπο των ηρώων με την απαγγελία ποιημάτων για την έξοδο. Στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου αναμένεται η διεξαγωγή επιστημονικού συνεδρίου της Εκκλησίας της Ελλάδος για τα 200 χρόνια από την έξοδο. Ο Εμπεσός φιλοξενεί από τις 16 έως τις 18 Οκτωβρίου αγώνες αλεξίπτωτου πλαγιάς στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Κυπέλλου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 4. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Στην ελαιοπαραγωγή της Ετωλοακαρνανίας, ικανοποιητική αναμένεται η φετινή παραγωγή ελιάς καλαμών, ωστόσο οι περιορισμένες βροχοπτώσεις και η έλλειψη εργατικών χεριών δυσκολεύουν τους παραγωγούς. Σημαντική συνεργασία για την προβατοτροφία ανακοινώθηκε από την Ένωση Αγρινίου και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο. Κανονικά στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος. Στο Γενικό Λύκειο Νεοχωρίου μαθητής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά την αποκόλληση παραθύρου επάνω του. Και δημοτικά της Ετωλοακαρνανίας συμπεριλαμβάνονται στη λίστα για τα σχολικά γεύματα. Διαθέσιμη σε δημότες και επισκέπτες η νέα έκδοση της εφαρμογής ελεγχόμενης στάθμευσης Αγρίνιο Smart City. Στην Αυπακτία, στο επίκεντρο βρίσκεται η ολοκλήρωση του πράσινου σημείου του Δήμου με στόχο την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ. Η διάσημη Γαλλίδα ηθοποιός Φανή Αρτάν βοήθευσε στον κήπο των ηρώων με την απαγγελία ποιημάτων για την έξοδο. Στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου αναμένεται η διεξαγωγή επιστημονικού συνεδρίου της Εκκλησίας της Ελλάδος για τα 200 χρόνια από την έξοδο. Ο Εμπεσός φιλοξενεί από τις 16 έως τις 18 Οκτωβρίου αγώνες αλεξίπτωτου πλαγιάς στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Κυπέλλου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 5. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Στην ελαιοπαραγωγή της Ετωλοακαρνανίας, ικανοποιητική αναμένεται η φετινή παραγωγή ελιάς καλαμών, ωστόσο οι περιορισμένες βροχοπτώσεις και η έλλειψη εργατικών χεριών δυσκολεύουν τους παραγωγούς. Σημαντική συνεργασία για την προβατοτροφία ανακοινώθηκε από την Ένωση Αγρινίου και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο. Κανονικά στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος. Στο Γενικό Λύκειο Νεοχωρίου μαθητής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά την αποκόλληση παραθύρου επάνω του. Και δημοτικά της Ετωλοακαρνανίας συμπεριλαμβάνονται στη λίστα για τα σχολικά γεύματα. Διαθέσιμη σε δημότες και επισκέπτες η νέα έκδοση της εφαρμογής ελεγχόμενης στάθμευσης Αγρίνιο Smart City. Στην Αυπακτία, στο επίκεντρο βρίσκεται η ολοκλήρωση του πράσινου σημείου του Δήμου με στόχο την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ. Η διάσημη Γαλλίδα ηθοποιός Φανή Αρτάν βοήθευσε στον κήπο των ηρώων με την απαγγελία ποιημάτων για την έξοδο. Στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου αναμένεται η διεξαγωγή επιστημονικού συνεδρίου της Εκκλησίας της Ελλάδος για τα 200 χρόνια από την έξοδο. Ο Εμπεσός φιλοξενεί από τις 16 έως τις 18 Οκτωβρίου αγώνες αλεξίπτωτου πλαγιάς στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Κυπέλου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 6. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι τις 7. Απέναντί μου ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης. Καλημέρα σας κύριε Παναγιώτη, τι κάνετε, πώς είστε? Σήμερα η θερμοκρασία είναι λίγο καλύτερη σε σχέση με χθες. Νομίζω βέβαια εξακολουθεί να είναι χαμηλά. Μπαίνουμε σιγά σιγά προς το χειμώνα. Αυτά τα φαινόμενα, τα δύσκολα, τα αφήνουμε πίσω μας. Μόνο στην Κρήτη αυτή την ώρα έχει βροχές και κάπως έτσι θα ολοκληρωθεί αυτό το φαινόμενο της κακοκαιρίας, που δυστυχώς άφησε πίσω του και έναν νεκρό εκεί στην Ρόδο και πάρα πολλά προβλήματα και στην Εύβοια. Η Κρήτη λοιπόν δέχεται τις περισσότερες βροχοπτώσεις σήμερα έως το μεσημέρι, αλλά είπαμε, κακοκαιρία δεν έχουμε τελειώσει. Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας από την Παρασκευή. Θα ξεκινήσει αρχικά με τις καλύτερες συνθήκες στις περισσότερες περιοχές. Από το μεσημέρι όμως, κυρίως από τα βόρεια, θα αρχίσει να επηρεάζεται η χώρα με ένα νέο κύμα κακοκαιρίας και το Σάββατο και την Κυριακή. Τοπικές βροχές, καταιγίδες, χιονοπτώσεις στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Και αυτό θα έχει μια μίνι διάρκεια μέχρι και την Κυριακή δηλαδή, και από τη Δευτέρα δεν φαίνεται έτσι κάποιο καιρικό σύστημα δύσκολο. Πάντως για Οκτώβρης μας έχει δείξει τα δόντια του, να τα λέμε και αυτά.

Αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας έχουμε 16 βαθμούς Κελσίου, 12 βαθμοί στην Θεσσαλονίκη. Χαμηλές θερμοκρασίες σε πολλές περιοχές της χώρας, ακόμη και μονοψήφια νούμερα, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα.

φυσικά. Στα νησιά του Ιωνίου 15-16 βαθμοί. Στις Κυκλάδες παρόμοια θερμοκρασία. Στην Κρήτη που αυτή την ώρα, όπως σας είπα, βρέχει, εκεί έχουμε επίσης 13-14 βαθμούς αυτή την ώρα. Αλλά στην Πελοπόννησο, Αρκαδία κυρίως, εκεί βλέπουμε και 8 και 6 βαθμούς κτλ. Και βεβαίως πιο ψηλά, όσο ανεβαίνουμε, Αγρεβενά, Ιωάννινα και πιο ψηλά ακόμα, οι θερμοκρασίες είναι πολύ χαμηλές. 15 Οκτωβρίου σήμερα γιορτάζει ο Λουκιανός. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, σε όσους έχουν γενέθλια ή τέλος πάντων γιορτάζουν μια επέτειο. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου και σε όλους εσάς που μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Καλημέρα και στο φίλο τον Αλέξη. Σήμερα λέει έχει παίξει λέει ένα ξαφνικό ρεπουδάκι, λέει. Θα κάνουμε μια βόλτα στη γιαγιά και αν βρέξει θα κατέβουμε και φλίσβο να περπατήσουμε στη βροχή, λέει ο φίλος ο Αλέξης. Δεν νομίζω ότι θα έχει βροχή σήμερα, Αλέξη. Νομίζω ότι θα την παλέψετε πολύ πιο εύκολα. Σήμερα η επικαιρότητα έχει τη σύνοδο κορυφής, η οποία θα ξεκινήσει και εκεί αναμένουμε να δούμε τι πρόκειται να συμβεί, αν θα έχουμε κάποια αποτελέσματα σχετικά με τις εξαγγελίες και όλα αυτά που περιμένουμε. Ανακοινώθηκαν βέβαια εδώ τα μέτρα. Ράψτε τσέπες όλοι και τα λοιπά για το επίδομα θέρμανσης. Ψάχνουμε να βρούμε ποιοι είναι οι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης με το κιάλι, όπως καταλαβαίνετε, γιατί τα εισοδηματικά κριτήρια είναι αυτά που περιορίζουν και οι περισσότεροι δεν φαίνεται να είναι δικαιούχοι. Δηλαδή, υπάρχουν αρκετοί τώρα να μην είμαστε έτσι και αφοριστικοί, αλλά η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι αποκλείονται. Διότι φίλε μου Παναγιώτη, αν είσαι μονοπρόσωπο νοικοκυριό και έχεις εισόδημα 16.000 ευρώ και ένα λεπτό, δηλαδή γύρω στα 1.300 ευρώ το μήνα, δεν παίρνεις εισόδημα. Γιατί είσαι και υψηλόμισθος, καταλαβαίνεις, με 1.300 ευρώ το μήνα ή τη 16.000 ευρώ το χρόνο, θεωρείς υψηλόμισθος, γιατί να πάρεις επίδομα, κατάλαβες. Ανεβαίνει λέει το επίδομα όταν είσαι παντρεμένος και έχεις και ένα παιδί κατά 5.000 ευρώ, αντί για 24 δηλαδή, αντί για 24 πάει γύρω στις 29. Αν έχεις δύο παιδιά πάει στις 34.000 ευρώ, αλλά όπως καταλαβαίνετε, άμα τα συνυπολογίσει κανείς, δεν φαίνεται να είναι πολύ αυτή η δικαιούχη. Αλλά μην παραπονιόμαστε, εντάξει, θα έρθει μια... Είναι μια δύσκολη περίοδος, πώς είπε ο Πρωθυπουργός, λέει, εντάξει, λέει, δεν είμαστε γαλατικό χωριό εδώ στην Ελλάδα, δεν μπορούμε να αποκοπούμε από αυτά που συμβαίνουν στην παγκόσμια πραγματικότητα, στα στενά του Ορμούζ, σε όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί στην Ουκρανία, δεν μπορούν να μην μας αφορούν και γι' αυτό βλέπουμε, λέει, και αυτές τις υψηλές τιμές. Οπότε και σερά, ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Πώς λέγαμε πριν με τον Ηλία, με τον Μπετονάκη, κάπως έτσι. Πάμε σιγά σιγά να διαβάσουμε εφημερίδες. Εφημερίδα απογευματινή. 6.400 σαπάτες με λεία 16 εκατομμύρια ευρώ. Προσέξτε. Μιλάμε για ασύλληπτη μπάζα σε 9 μήνες από Ρωμά και θύματα ηλικιωμένους. Στα Ανολιώσια 800.000 ευρώ. Από περιπτώσεις δίθεν υπαλλήλων του ΔΔΕ. Στο Ζεφύρι 1.050.000 ευρώ, όπου έκαναν εκεί τους σωτήρες κάποιοι επί TV. Στην Κρήτη 140.000 ευρώ ηλία από χρήματα για δίθεν τροχέα. Και στη Φθιώτιδα 95.000 ευρώ από δίθεν λογιστές. Τελευταία περίπτωση ήταν αυτή με την 89χρονη γυναίκα στο Μαρούσι που της απέσπασαν 220.000 ευρώ σε μετρητά και λίρες. Η γυναίκα αυτή 220.000 ευρώ, ναι. Ναι, Παναγιώτη, και το περίεργο έτσι και το φοβερό είναι ότι αυτή η γυναίκα έκρυβε τις λίρες, χρυσές λίρες και μετρητά μέσα στον τοίχο, σε ένα δωμάτιο. Πήγαν λοιπόν κάποιοι επιτίδη, προσποιήθηκαν ότι είναι από εταιρεία διαχείρισης πολυκατοικίας, κοινοχρήστων κτλ. Τις έπιασαν κουβέντα και μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα αυτή τους αποκάλυψε που έχει κρυμμένα τα χρήματα. Δεν δίστασαν μάλιστα να πάρουν και βαριοπούλα να σπάσουν τον τοίχο
και να πάρουν τα χρήματα. Κυριάκος Μητσοτάκης αφορολόγητο πετρέλαιο για τους αγρότες στην Αντλία από την 1η Νοεμβρίου. Ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στα εγγένεια της Αυτόνομης Μονάδας Αποθήκευσης Ενέργειας, τόνισε ότι καμία χώρα δεν είναι γαλατικό χωριό απέναντι στην παγκόσμια καταιγίδα. Τριπλό αλεξικέραυνο της κυβέρνησης στην ενεργειακή καταιγίδα, αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης για 1.200.000 δικαιούχους, παράταση των εκπτώσεων στην Αντλία για ντίζελ και βενζίνη, πρεμιέρα από σήμερα του πετρελαίου θέρμανσης με 1,49 ευρώ το λίτρο μέσω της ΕΚΟ. Μία στην Αθήνα, μία στο Λονδίνο. Το Βρετανικό Μουσείο θέλει το μοίρασμα των γλυπτών. We cannot live together, try. Don't let him take your love from me. Ένοχο υπέδαφος στα υπόγεια μυστικά της Γκράβας με τις στοές και τις σύραγγες. Ο σπηλαιολόγος Αναγκώτης Δευτεραίος μας ξεναγεί στον αθέατο κόσμο που κρύβει το μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα. Κλειστά σχολεία στη Ρόδο μέσα σε 6,5 ώρες έπεσε βροχή 5 μηνών. Η κακοκαιρία σάρωσε Δωδεκάνησα και Εύβοια και άφησε πίσω της ένα νεκρό στο νησί των Υποτών. Στην Ατάλεια ανακαλύφθηκε το αρχαιότερο ναυάγιο ηλικίας 4.700 ετών. Το σκαρί του πλοίου δεν διασώθηκε, αλλά βρέθηκαν πάνω από 30 κεραμικά αγγεία και 3 πέτρινες άγκυρες. Στο Champions League η ΑΕΚ πλήρωσε τα λάθη της και έφυγε με σκυμμένο κεφάλι. Η Ένωση έχασε με 3-1 από τη Σαχτάρ, με το δεύτερο γκολ στο 80 να είναι ομαδική προσφορά στην αντίπαλό της. Εφημερίδα Καθημερινή, στην τελική ευθεία για το καλώδιο. Η γαλλική Nexans υπέβαλε αίτημα για επανέναρξη των ερευνών. Μισθή 16 ετών για αγορά σπιτιού 70 τετραγωνικών στην Αθήνα. Αυτό απαιτείται, διότι το κόστος ξεπερνά τις 4.300 ευρώ το τετραγωνικό. Η αγορά κινήτων της πρωτεύουσας είναι η τρίτη ακριβότερη στην Ευρώπη, με βάση τα εισοδήματα των κατοίκων της. Πιο ακριβή είναι η Αυλώνα στην Αλβανία, όπου απαιτούνται μισθοί 21 ετών. Και ακολουθεί δεύτερη θέση η Πράγα στην Τσεχία, με 17 χρόνια μισθών σε σχέση βέβαια με το εισόδημα. Πόλεις οι οποίες παρουσιάζουν αγδαία τουριστική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια.

κραυγή απόγνωσης για τις συνθήκες στην Ιερά Πέτρα. Περισσότεροι από 1.000 μετανάστες, υπήκοοι Μπαγκλαντές, Σουδάν και Σομαλίας, παρέμεναν χθες σε έναν υπαίθριο χώρο στο Δήμο Ιερά Πέτρας, όπου χρησιμοποιείται ως σημείο στάθμευσης των απορριμματοφόρων. Κάνουν λόγο για απάνθρωπες συνθήκες και καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να διαχειριστούν την κρίση οι άνθρωποι εκεί, καθώς τα τελευταία 24 ώρα η περιοχή δέχεται μαζικές αφήξεις.

Εφημερίδα Τα Νέα, κίνηση θέρμανση. Πόσο στοιχίζουν? Πετρέλαιο θέρμανση μείον 40 λεπτά στα 1,55 ευρώ το λίτρο, στα 1,35 για δικιούχους επιδόματος. Δίζελ κίνηση μείον 20 λεπτά στα 2,10 με κρατική επιδότηση και έκπτωση από τα δηληστήρια. Αμόλυβδη μείον 10 λεπτά στα 2,20 το λίτρο με κρατική επιδότηση στην Αντλία. Και επίδομα θέρμανση συν 30% από 130 ως 1560 ευρώ η ενίσχυση για 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά. Υπόθεση Guilfoyle, τα απόνερα, τα φαβορί και οι αντιδράσεις, τα τρία νέα δημοσιεύματα, οι διαρροές και τους υποψήφιους πρεσβευτές και τα κόμματα που ζητούν εξηγήσεις. Λύση ανάγκης, η επιστροφή του Δαμιανού στη Μονή Σινά, γιατί ο πρώην ηγούμενος αναλαμβάνει ξανά ως μεταβατική λύση.

Στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, πρωτοσέλιδο, διπλή στήριξη για το πετρέλαιο θέρμανσης στα 1,55 το λίτρο με 0,40 επιδότηση από κράτος δηληστήρια, αυξημένο κατά 30% το επίδομα. Τα μέτρα θα ανανεώνονται κάθε 15 μέρες. Για νοικοκυριά που λαμβάνουν επίδομα θέρμανσης, το τελικό κόστος θα πέσει έως και στο 1,35 ευρώ το λίτρο. Κρυφό μπόνους για 165.000 συντάξεις. Ένας-ένας οι σύντροφοι πάνε από τον ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάς. Μετά από μόλις 4 μήνες καταραίει το αφήγημα Τσίπρα περί νέου κόμματος. Ποιοι έχουν ενταχθεί ήδη και ποιοι θα ακολουθήσουν. Σάρος Ερόδο και έβια η κακοκαιρία. Νεκρός 62χρονος, μεγάλες ζημιές σε οδικό δίκτυο, σπίτια και επιχειρήσεις. Ξεκινάει η διαδικασία ερευνών για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου. Έλαβε άδεια το γαλλικό πλοίο. Και στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Πούτιν βομβαρδίζει ενεργειακές μονάδες παρά την εκεχηρία. Στην εφημερίδα Δημοκρατία, στο πρωτοσέλιδο, χάρτινος πύργος στις συμμαχίες της κυβέρνησης Μητσοτάκη, η εποπτεία της Γκυλφόιλ φωτίζει τα πολλαπλά αδιέξοδα. Εν μέσω σύγχυσης στη Χαριλάου Τρικούπη, έπαθε διαμαντοπούλο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δήλωσε ότι ο Πρωθυπουργός θα είναι ο πρόεδρος του πρώτου κόμματος, προσφέροντας χείρα βοηθείας στον Κυριάκο. Ξαναζεσταίνουν το καλώδιο για να αλλάξουν την ατζέντα και μόνο για τα δικά μας χωρικά ύδατα. Οργή και μπλοκ αγροτών παρά τις υποσχέσεις, νέο πακέτο στήριξης και για τους αλείς. Στη δίκη στα Τέμπη μου έκαναν πρόταση εξαγοράς, αποκάλυψε ο Πάνος Ρούτσι. Στην εφημερίδα των συντακτών, μέτρα σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας. 37,5% ακριβότερο σε σχέση με πέρσι το πετρέλαιο θέρμανσης, παρά την επιδότηση. Στο 1,55 ευρώ το λίτρο η τιμή εκκίνησης. Έως 1,62 ευρώ το λίτρο θα κοστίσει για ποσότητες κάτω από 500 λίτρα, έως 1,72 μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Συγκρουσιακή και χωρίς αποτέλεσμα στο θέμα της ενέργειας η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εργαζόμενοι στα ΚΤΕΛ, 24ωρη απεργία για τις συνθήκες γαλέρας. Αιματηρή επίθεση σε μαθητές πρόσφυγες. Γλίτωσε από το ναυάγιο, όχι από το μαχαίρι. Ως μοίρα τσισμού στο συμβάν έξω από σχολείο της Αθήνας.

Εφημερίδα Ριζοσπάστη, 40% ακριβότερη θέρμανση για το λαό, 271% πάνω τα κέρδη των δηληστήριων.

Και στον τύπο Θεσσαλονίκη έρχονται τα πρώτα πάρκινγκ καρουζέλ στη Θεσσαλονίκη. Συνολικά θα δοθούν 3.846 θέσεις για γύρω ταχύ, μαζί με τις 900 θέσεις δίκυκλων που παραδόθηκαν στο κέντρο. Σώσ' από αρτοποιούς για νέα λουκέτα λόγω ενεργειακού κόστους, ζητούν επιδότηση στο ρεύμα. Και στο πρόγραμμα δημογραφικής ανάπτυξης, ενίσχυση 10.000 ευρώ για μόνιμη εγκατάσταση σε 10 περιοχές.

Έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θέλεις να κερδίζεις τώρα επιταγές και αμέτρητες προσφορές σε top brands ξανά και ξανά? Τώρα μπορείς, γιατί με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες στην εφαρμογή παντού, διάλεξε τον deal που σου ταιριάζει και μάθε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Powergame.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergame.gr.
4: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα. Παραπολιτικά.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Στην ελαιοπαραγωγή της Ετωλοακαρνανίας, ικανοποιητική αναμένεται η φετινή παραγωγή ελιάς καλαμών, ωστόσο οι περιορισμένες βροχοπτώσεις και η έλλειψη εργατικών χεριών δυσκολεύουν τους παραγωγούς. Σημαντική συνεργασία για την προβατοτροφία ανακοινώθηκε από την Ένωση Αγρινίου και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο. Κανονικά στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος. Στο Γενικό Λύκειο Νεοχωρίου μαθητής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά την αποκόλληση παραθύρου επάνω του. Και δημοτικά της Ετωλοακαρνανίας συμπεριλαμβάνονται στη λίστα για τα σχολικά γεύματα. Διαθέσιμη σε δημότες και επισκέπτες η νέα έκδοση της εφαρμογής ελεγχόμενης στάθμευσης Αγρίνιο Smart City. Στην Αυπακτία, στο επίκεντρο βρίσκεται η ολοκλήρωση του πράσινου σημείου του Δήμου με στόχο την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ. Η διάσημη Γαλλίδα ηθοποιός Φανή Αρτάν βοήθευσε στον κήπο των ηρώων με την απαγγελία ποιημάτων για την έξοδο. Στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου αναμένεται η διεξαγωγή επιστημονικού συνεδρίου της Εκκλησίας της Ελλάδος για τα 200 χρόνια από την έξοδο. Ο Εμπεσός φιλοξενεί από τις 16 έως τις 18 Οκτωβρίου αγώνες αλεξίπτωτου πλαγιάς στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Κυπέλλου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
3: Τα μηνύματά σας έρχονται από διάφορες περιοχές της χώρας, οπότε καταλαβαίνουμε ότι σε κάποιες περιοχές τα πράγματα είναι πολύ πιο ζόρικα από ό,τι είναι στις παιδινές περιοχές. Και σε αυτό λίγο το θέμα θέλω να επιμείνουμε. Διότι ανακοινώθηκαν τα μέτρα για το επίδομα θέρμανσης, αυξημένα σε σχέση με πέρσι, όμως και πάλι και σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν ανισότητες. Και τι εννοώ ανισότητες? Στο κάτω νευροκόπη, όπως γνωρίζουμε όλοι, οι θερμοκρασίες είναι πολλές φορές καθημερινά κάτω από το μηδέν. Θέλω τώρα με τη βοήθεια του Δημάρχου, του κυρίου Λευτέρη Ταμπουρίδη, που έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, αφού τον καλημερίσω, να ρωτήσω, κύριε Δήμαρχε, καλημέρα, καλημέρα σας, τι κάνετε?
4: Καλημέρα, κύριε Παναγού.
3: Σας ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση τόσο νωρίς το πρωί. Τι θερμοκρασία έχουμε τώρα εκεί στο κάτω νευροκόπη, κύριε Δήμαρχε?
4: Λοιπόν, επειδή ο Δήμαρχος Νευροκοπίου για υπηρεσιακούς λόγους βρίσκεται στις Βρυξέλλες, η πληροφορία που μου δώσαν οι αντιδήμαρχοι, έχουμε 2 βαθμούς.
3: Ναι, 2 βαθμοί αυτή την ώρα.
4: 2 βαθμοί. Είχαμε την προηγούμενη μέρα την χιονόπτωση στην πέριξη των βουνών του Νευροκοπίου, οπότε τις επόμενες μέρες θα έχουμε και τη χιονόπτωση, την πρώτη χιονόπτωση μέσα στην έδρα του Νευροκοπίου. Δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο για μας. Τις συνθήκες αυτές τις περιμένουμε. Προετοιμάζεται ο κόσμος για το πώς θα βγάλει το χειμώνα του, αλλά φυσικά το αντικείμενο αυτό είναι οικονομικό. Ανάλογα την ενέργεια που θα καταναλώσει για την θέρμανση στην οικία του. Και όταν λέω οικονομικό, εννοώ ότι υπάρχει μια αδικία αυτή τη στιγμή στο κάτω νευροκόπη όσο αφορά τον τρόπο υπολογισμού, το επίδομα θέρμανσης και το συντελεστή που έχουν δώσει από το Υπουργείο, γιατί ο συντελεστής αυτός είναι πάρα πολύ μικρός. Είμαστε δηλαδή στην 105η θέση, αν μεταξύ των 300 δήμων. Και αυτό γίνεται γιατί δεν παίρνουν σωστά στοιχεία, πραγματικά στοιχεία όσο αφορά τις βαθμοημέρες. Παίρνουν στοιχεία από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η οποία έχει εγκαταστήσει ένα σταθμό στην Χρυσούπολη, κοντά στο αεροδρόμιο της Χρυσούπολης, που απέχει 100 και πλέον χιλιόμετρα από το κάτω Ευρωκόπη, και με ένα μαθηματικό τύπο βγάζουν την βαθμοημέρα, που είναι μεγάλο λάθος. Αυτό που έχουμε τηθεί εμείς είναι να παίρνουν τα πραγματικά στοιχεία από το Εθνικό Αστεροσκοπείο, που έχει εγκαταστημένους 4 σταθμούς, παρακαλώ, στο κάτω Ευρωκόπη, και δίνει τις πραγματικές βαθμοημέρες κάθε μέρα όλο το 24ωρο. Έχουμε έρθει σε επαφή με πάρα πολλούς. Έχουμε πει κιόλας ότι αν είναι θέμα το κόστος εγκατάστασης για την ΕΜΗ στο κάτω Ευρωκόπη, να αναλάβει και ο Δήμος Ευρωκοπείου αυτό εδώ πέρα, που δεν νομίζω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο, ώστε να δίνουμε τις σωστές θερμοκρασίες και να πάρουμε τον επίδομα θέρμανση, το οποίο αντιστοιχεί για το κάτω Ευρωκόπη. Δεν μπορεί κάθε φορά, κάθε χειμώνα, να ξεκινάμε με το κάτω Ευρωκόπη, να το γνωρίζουν όλοι και να έχουμε μια τέτοια αντιμετώπιση όσο αφορά το επίδομα της θέρμανσης.
3: Κύριε Δήμαρχε, να ρωτήσω τώρα κάτι. Πόσο είναι το επίδομα που αφορά τη δική σας περιοχή, δηλαδή είναι το, σε τι πόσο αντιστοιχεί, στους δικαιούχους τουλάχιστον, σε αυτούς που είναι δικαιούχοι?
4: Κυμαίνεται από 400 έως 750 ευρώ. Ανάλογα το δικαιούχο. Να πούμε ότι μια μέση οικογένεια με 100 τετραγωνικά σπίτι χρειάζεται, ανάλογα τη μορφή ενέργειας, από 3.000 έως και 5.000 ευρώ για να βγάλει το χειμώνα του. Ένα μεγάλο ποσό, δυσβάσταχτο για τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Μόνο για τη θέρμανση είναι αυτό.
3: Εσείς κάνετε ένα πολύ μεγάλο αγώνα, και εσείς προσωπικά, αλλά και όλοι οι θύνοντες εκεί στην περιοχή, για να αναδείξετε αυτό το θέμα. Το έχετε θίξει πολλές φορές και αυτή τη φορά. Τι σας λένε από το αρμόδιο Υπουργείο? Δηλαδή, ένα πράγμα που έχει να κάνει με ένα μετεωρολογικό σταθμό καθορίζει τώρα κάτι τόσο πολύ σημαντικό?
4: Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε έρθει σε επαφή με την υπηρεσία που δίνει τα δεδομένα αυτά και με το Υπουργείο. Τώρα κάπου εκεί πέρα ενδιάμεσα προσπαθούμε να τους το εξηγήσουν, γιατί η ΕΜΗ λέει εμείς δίνουμε τα στοιχεία αυτά, το ΙΠΕΝ λέει εμείς μας δίνουν τα στοιχεία αυτά, και πρέπει τώρα, είναι η παροιμία, αν η κότα γίνει σε ταυγό ή ταυγό την κότα.
3: Κατάλαβα.
4: Τις επόμενες μέρες πάλι έχουμε ραντεβού με το ΙΠΕΝ για να τους το ξαναεξηγήσουμε και για να αποκατασταθεί αυτή η αδικία απέναντι στην τοπική μας κοινωνία.
3: Τι πληθυσμό έχετε εκεί, κύριε Ταμπουρίδη?
4: Φτάνουμε τους 5.500 δημότες.
3: Από αυτούς τους 5.500 πόσοι είναι οι δικαιούχοι? Έχετε έτσι μια εικόνα πάνω κάτω πόσοι είναι οι δικαιούχοι? Γιατί είναι και τα εισοδηματικά κριτήρια στη μέση.
4: Προφανώς. Είναι περίπου το 60-65% οι δικαιούχοι του επίδομα θέρμανση, το οποίο το παίρνουν κουτσορεμένοι και αυτοί. Και να πούμε ότι αφορά η πλειονότητα αυτή συνταξιούχους του ΟΓΑ, δηλαδή 350-550 ευρώ μηνιαίως. Τι να προλάβει να πληρώσει ο άνθρωπος, ο δημότης, τα φάρμακά του, την διατροφή του, τα έξοδα που χρειάζονται για την ηλεκτρική κατανάλωση και τα δημοτικά τέλη, ή να πληρώσει τη θέρμανσή του?
3: Ναι, είναι μια πραγματικότητα πολύ δύσκολη, και μάλιστα ίσως και είναι και ένας από τους λόγους. Όταν μας λέτε ότι χρειάζεται μια μέση οικογένεια 3-5.000 ευρώ για να ζεστάνει το σπίτι του, πώς θα γίνει αυτή η αποκέντρωση που επιθυμούν και λένε συνεχώς φύγετε από τα αστικά κέντρα, πηγαίνετε προς τα άλλες περιοχές κτλ. Όταν λοιπόν χρειάζεσαι ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τα βγάλεις πέρα μόνο για να ζεστάνεις το σπίτι σου, πώς αλλιώς μπορεί να γίνει, ας πούμε?
4: Τώρα,
3: ναι, οι κάτοικοι, να υποθέσω ότι εκεί προφανώς το πρώτο έξοδο που βγάζουν στην άκρη, δηλαδή από τις οικονομίες τους, είναι να καλύψουν το κομμάτι της θέρμανσης.
4: Προφανώς. Και έχει ανακοινωθεί και το επίδομα των 10.000 ευρώ για την μετεγκατάσταση των Δήμων Ευρωκοπείου. Το πρώτο που συζητάει η τοπική κοινωνία είναι εδώ πέρα ότι από τα 10.000, αν θα πάρει κάποιος, πρέπει την πρώτη χρονιά που θα πάρει τα 5 δηλαδή, να τα δώσει όλα στη θέρμανση. Δηλαδή το κόστος της θέρμανσης είναι ένα αποτρεπτικό στοιχείο για να έρθει στον Ευρωκόπη για να κάνει την μετεγκατάσταση σου εδώ πέρα.
3: Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Δήμαρχε, για αυτή την παρέμβαση που κάνετε. Μια τελευταία ερώτηση μόνο. Έχετε υπολογίσει με ποιες άλλες περιοχές έχετε πάνω κάτω το ίδιο επίδομα? Δηλαδή μου λέτε 400 με 750 ευρώ. Σε ποιες άλλες περιοχές δηλαδή είστε το ίδιο? Με το Πήλιο είστε το ίδιο, ας πούμε?
4: Όχι, φυσικά. Εδώ είναι η αδικία μεγάλη. Ότι οι βαθμοημέρες που δίνουν λάθος, και επειδή έχουμε χαμηλό υψομέτρο, κοντά στα 600 μέτρα, Εδώ είναι το λάθος, ότι οι βαθμοημέρες που δίνουν με το υψόμετρο που έχουμε είναι μεγάλη αδικία και παίρνουμε το 50% του επιδόματος, ενώ πρέπει να πάρουμε αμέσως στην πρώτη πεντάδα στην Ελλάδα, γιατί το Νευροκόπη είναι το πιο κρύο κατοικήσιμο σημείο στην Ελλάδα. Παίρνουμε επίδομα μέχρι και κάποιες οικίες, κάποια χωριά που το ίδιο παίρνουν και γύρω από την Αθήνα. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, αλλά το είχαμε σχολιάσει ότι ναι, τόσο τέτοιο επίδομα παίρνουν και κάποιες κοινότητες γύρω από την Αθήνα.
3: Άρα δηλαδή τα 1500 κάτι ευρώ που ανακοινώθηκε ως επίδομα με την νέα τιμή που δόθηκε, δεν έχει καμία σχέση με εσάς, έτσι, είναι σε τελείως διαφορετικές περιοχές, αυτό καταλαβαίνουμε.
4: Κάτι να δείτε, κάτι τελευταίο. Φανταστείτε ένας ηλικιωμένος που δεν μπορεί να κάψει καυσόξυλο, που είναι η πιο φθηνή μορφή ενέργειας, να έχει ως ενέργεια καύση το πετρέλαιο. Θέλει γύρω στους 5.000 λίτρα. Πολλαπλασιάζει το με τι τιμή θα ξεκινήσει το πετρέλαιο θέρμανσης.
3: Ναι, ναι, ναι. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Μιλάμε για σχεδόν 7-8.000 ευρώ. Είναι τρομερό. Είναι απίστευτο.
4: Αν καταναλώσει το πετρέλαιο, ναι, δυσβάστακτο, και το σλόγγαν εδώ πέρα τον Ευρωκόπη το ξέρετε, το έχουμε πει σε όλους, ότι χωρίς φαγητό μπορούμε, χωρίς θέρμανση δεν μπορούμε.
3: Σωστά. Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Δήμαρχε, για αυτή την παρέμβαση και που αναδείξαμε φυσικά και αυτή την αδικία. Μιλάμε για πραγματική αδικία. Όλοι γνωρίζουμε ότι το Ευρωκόπη έχει πολύ πολύ χαμηλή θερμοκρασία, αλλά δυστυχώς στην πραγματικότητα τα στοιχεία αυτά από τα επιδόματα αυτό δείχνουν ότι είναι μια αδικημένη η περιοχή.

Τώρα σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως είναι το κάτω Ευρωκόπη, η Φλόρινα, άλλες και άλλες περιοχές που πραγματικά έχουν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, εκεί δεν θα έπρεπε να υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια. Σε καμία περίπτωση. Μιλάμε για έναν μικρό πληθυσμό, 5.500 κάτοικοι εκεί στο κάτω Ευρωκόπη. Θα έπρεπε να είναι όλοι οι δικαιούχοι. Εδώ οι θερμοκρασίες είναι πολικές. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο κάποιες μέρες το χειμώνα. Συμβαίνει από τα τέλη του Σεπτέμβρη μέχρι και το Μάιο οι άνθρωποι έχουν εκεί ανάγκη από θέρμανση. Το πώς βγάζουν τα δεδομένα επίσης είναι αστείο. Δηλαδή την ώρα που γνωρίζουμε όλοι ότι αν μας πει κάποιος, ας πούμε, αν θεωρητικά Παναγιώτη έπεφτε σε ένα quiz, ας πούμε, σε μια ερώτηση, ποιες είναι οι πιο ζεστές πόλεις στη χώρα και ποιες είναι πιο, θα έλεγες, οι πιο κρύες είναι το Ευρωκόπη και η Φλόρινα και οι πιο θερμές είναι το Αγρίνιο και η Σπάρτη. Έτσι, αυτό είναι το, και η Λάρισα. Έτσι, σωστά. Αυτά είναι τα λεγόμενα σωσάκια. Πώς γίνεται λοιπόν, ενώ το γνωρίζουμε όλοι, το λέμε όλοι, ότι είναι κάπως έτσι τα πράγματα, πώς γίνεται λοιπόν όταν είναι να πάρουν επίδομα να είναι μέχρι 750 ευρώ. Και αυτό, το ξαναλέω, με εισοδηματικά κριτήρια.

Την καλημέρα μου στο φίλο του Δημήτρη. Λέει οι χαρτογιακάδες στα Υπουργεία, λέει, δεν ξέρουν ακριβώς τι γίνεται, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Να είσαι καλά, Δημήτρη μου. Σε ευχαριστώ για το μήνυμα. Πολύ καλημέρα.

Πάμε να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει. Απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και κάτι ακόμα, αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό τώρα είναι η ώρα για Nova. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οφλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.

6 και 48 πρώτα λεπτά εδώ από τα παραπολιτικά από τους 90,1. Η Γκράβα, εκεί οι άνθρωποι, τα παιδιά, κάνουν ακόμα μάθημα με τηλεκπαίδευση. Δεν έχει βρεθεί οριστική λύση εκεί για το σχολείο. Μιλάμε για πάρα πολλούς μαθητές, φυσικά πάρα πολλούς εκπαιδευτικούς και γονείς οι οποίοι ανησυχούν. Τώρα τι έχει συμβεί. Ο Δήμος της Αθήνας είχε πει προημερών ότι είχε ζητήσει τη συνδρομή του ΤΕ, του Τεχνικού Επιμελητηρίου, για να πάρει εκείνο την απόφαση το τι ακριβώς συμβαίνει και να βγουν από εκεί οι μελέτες. Ο κύριος Στασινός, τώρα, ο πρόεδρος του ΤΕΕ, έκανε μία δήλωση και είπε ότι μόλις μας ζητήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας να γίνει πραγματογνωμοσύνη στο συγκρότημα στην Γκράβα, το ΤΕΕ ανταποκρίθηκε άμεσα και όρισε το Σάββατο, το περασμένο Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ειδικό εξειδικευμένο μηχανικό πραγματογνώμονα για να δει τι ακριβώς συμβαίνει. Ο Δήμος Αθηναίων, λέει, δεν έχει ζητήσει επισήμως κανέναν έλεγχο ή πραγματογνωμοσύνη από το ΤΕΕ. Και μάλιστα ανέφερε στη δήλωσή του ο κ. Στασινός ότι καλύτερα να ασχολείται ο καθένας με αυτά που ξέρει και μπορεί. Ο Δήμος της Αθήνας έχει μηχανικούς, έχει αρμοδιότητα, έχει την ευθύνη, την οποία από διάφορες δηλώσεις αντιλαμβάνομαι, λέει ο κ. Στασινός, ότι προσπαθεί να αποφύγει. Δεν θα ακολουθήσουμε κανέναν σε αυτό το δρόμο, δεν θα μπούμε σε μια διαδικασία δηλώσεων και αντιπαράθεσης. Τώρα, μετά την δήλωση αυτή του κ. Στασινού, ήρθε η απάντηση από το Δήμο της Αθήνας. Έβγαλε ανακοίνωση ο Δήμος της Αθήνας με αφορμή τις δηλώσεις του Πρόεδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου και μάλιστα τις χαρακτηρίζει τις δηλώσεις αυτές αναλυθείς. Επισημαίνει ότι το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. Από τις 6 Οκτωβρίου έχει ζητηθεί από επιστολή που έστειλε ο Χάρης Δούκας και προς την Υπουργό Παιδείας, αλλά ζήτησε τη συνδρομή στο μηχανισμό του ΤΕΕ να συνδράμει για να διαλευκανθεί τι ακριβώς συμβαίνει εκεί με το σχολικό συγκρότημα και την οσμή αερίου. Μάλιστα, επισημαίνεται στην ανακοίνωση ότι ο ίδιος ο Δήμαρχος επικοινώνησε τηλεφωνικά και με τον πρόεδρο του ΤΕΕ και στις 8 Οκτωβρίου και την Παρασκευή 9 και την Κυριακή 11 το Οκτώβρη. Και στις 3 επικοινωνίες, λέει ο Δήμος της Αθήνας, ζητήθηκε επίσημα η συνδρομή του ΤΕΕ. Παρ' όλα αυτά, οι τεχνικοί εμφανίστηκαν μόλις σήμερα, λέει, και με αναφέρεται στην περασμένη Τρίτη. Άρα, θεωρεί λοιπόν, καταλήγει με ανακοίνωση, ότι ο Δήμος και η σχολική κοινότητα αναμένουν το ταχύτερο δυνατό απάντηση από το ΤΕΕ, από πού προήλθε η οσμή, και για το Δήμο της Αθήνας προέχει η ασφάλεια των μαθητών. Οι μέρες περνούν. Δεν γνωρίζει κανείς από τι τελικά προέρχεται αυτή η οσμή. Τα παιδιά συνεχίζουν να βρίσκονται σε τηλεκπαίδευση. 4.000 μαθητές, πάνω από 300 καθηγητές, γονείς. Φανταστείτε τώρα τι συμβαίνει μέσα στα σπίτια των ανθρώπων αυτών, που πραγματικά το ένα παιδί πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε WebEx για το ένα σχολείο. Άλλο παιδί μπορεί να είναι στο ίδιο σπίτι σε κάποιο άλλο χώρο. Οι γονείς να πρέπει να πάνε στις δουλειές τους. Μέρημνα σοβαρή να μην υπάρχει και μάλιστα οι γονείς δεν πρόκειται να τα αφήσουν έτσι τα πράγματα, διότι σκέφτονται να κινηθούν μάλιστα και νομικά απέναντι σε όποιον τέλος πάντων έχει την ευθύνη και υπάρχει αυτή η κατάσταση, αυτή η ασυνεννοησία.

Οι διαδηλώσεις τώρα, οι φοιτητικές διαδηλώσεις και οι μαθητικές διαδηλώσεις συνεχίζονται σε ευρωπαϊκές πόλεις και χθες πάλι στην γειτονική Αλβανία, στα Τίρανα, οι φοιτητές κατέκαψαν το Υπουργείο Παιδείας. Εκεί η περιοχή μετατράπηκε σε εμπόλεμη ζώνη με φοιτητικές κινητοποιήσεις, άγριες συγκρούσεις και με το κτίριο του Υπουργείου Παιδείας στην Αλβανία να παραδίδεται στις φλόγες. Όλοι οι νέοι βγήκαν στους δρόμους, διεκδίκησαν ανθρώπινες συνθήκες και στα σχολεία και στα πανεπιστήμια και πραγματικά οικονομική στήριξη. Δεν ήταν μόνο οι μαθητές όμως που βγήκαν στους δρόμους, μαζί τους βγήκαν και ηλικιωμένοι, άνθρωποι που διαμαρτυρήθηκαν για τη φτώχεια, για την αδικία και όλες τις ανισότητες εκεί στην γειτονική Αλβανία. Μάλιστα φαίνεται ότι ο πρωθυπουργός εκεί, ο Έντι Ράμα, είναι κοκκινοπανί για πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού. Θεωρείται ότι υπάρχουν πάρα πολλά σκάνδαλα διαφθοράς που πλήττουν το πολιτικό σύστημα εκεί της χώρας. Ως εκ τούτου λοιπόν έγιναν πολύ σοβαρά επεισόδια, δακρυγόνα, χειροβομβίδες κρότου λάμψης και η κατάσταση φυσικά ξέφυγε. Είχαμε πάρα πολλούς τραυματισμούς και μάλιστα έκανε το γύρο του διαδικτύου μια εικόνα ενός παιδιού 19 χρονών με σπασμένο πόδι να σύρεται από την αστυνομία στον δρόμο και αυτό οδήγησε και την αστυνομία να θέσει σε διαθεσιμότητα 5 ένστολους. Οι μαθητές και οι φοιτητές εκεί σκέφτονται να προχωρήσουν να συνεχίσουν αυτές τις διαδηλώσεις και πραγματικά θυμίζει κάτι από Γαλλία και όλες αυτές τις διαμαρτυρίες που έχουμε τις τελευταίες ημέρες εκεί στο Παρίσι αλλά και σε άλλες γαλλικές πόλεις.

0: Υπό αυτό το πρίσμα λοιπόν, οι εκπαιδευτικοί εδώ στην Ελλάδα θα κάνουν μια 24ωρη απεργία στις 21 του Οκτώβρη. Θα είναι μια πανελλαδική απεργία, μια κοινή απόφαση και της ΔΟΕ αλλά και της ΟΛΜΕ, διότι θεωρούν και εδώ στη χώρα μας ότι ο κλάδος και της πρωτοβάθμιας αλλά και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πλήττεται βάναυσα. Και διότι η αγοραστική δύναμη των μισθών των εκπαιδευτικών έχει υποστεί πολύ μεγάλη ζημιά, πάνω από 60%, οι μισοί, λέει, καθηγητές αμείβονται με λιγότερα από 1.000 ευρώ. Ζητούν οι εκπαιδευτικοί αξιοπρεπείς μισθούς, αξιοπρεπείς όρους εργασίας και βεβαίως διεκδικούν την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, αλλά και την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Και βέβαια πολύ ψηλά στην διαμαρτυρία των εκπαιδευτικών είναι και όλα αυτά τα χιλιάδες κενά που υπάρχουν ακόμη και σήμερα, τέλη του Οκτώβρη, σε πάρα πολλά σχολεία. Λείπουν πάρα πολλοί καθηγητές και δάσκαλοι. Υπάρχουν συμπτύξεις τμήματων και πολλές σχολικές υποδομές πραγματικά έχουν πρόβλημα. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις, το λέγαμε και νωρίτερα, στο Μεσολόγγι που έπεσε ένα ολόκληρο παράθυρο πάνω σε ένα παλικάρι της πρώτης λυκείου. Και γέμισε με αίματα όλη η τάξη, με το παιδί να φεύγει έφυγε το παράθυρο μαζί με το κάσωμα. Δηλαδή, και δεν είναι ένα περιστατικό αυτό που συνέβη στο Μεσολόγγι. Μιλάμε για 3-4 περιστατικά την τελευταία εβδομάδα. Με σχολικά κτίρια να έχουν πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα. Αλλά και εκεί το μπαλάκι πετιέται στους Δήμους, διότι σου λέει, του Δήμου είναι το σχολείο, ο Δήμος πρέπει να το φτιάξει. Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Θα παραδώσω σκυτάλι μουσικά στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Να ευχαριστήσω πολύ τον Ηλία Σιλιμά και τον Παναγιώτη Χάλαρη που ήταν απέναντί μου στον ήχο, τη Σταυρούλα Γιαννούτσου και την Ελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό κέντρο. Την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που συνδράμουν δημοσιογραφικά στην πρωινή αφετηρία.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
2: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη, επιστροφή στους ρυθμούς σου, αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία, αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation, πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
5: Κοίτα εδώ, Μαστρο Γιώργο. Πέρυσι το έβαλα αυτό το υγρομονωτικό και ήδη ξεφλούδισε. Γέμισε ρογμές η ταράτσα και άρχισε πάλι η υγρασία στο ταβάνι. Τσάμπα τα χρήματα που έδωσα.
6: Είδες, δεν είναι όλα τα υλικά ίδια, Κυρνίκο. Εδώ τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
5: Και τι διαφορά έχει? Πάλι τα ίδια θα έχουμε σε ένα χρόνο.
6: Άκου να δεις, το B2Flex Hybrid είναι υβριδικό πολυουρεθανικό υλικό υδατικής βάσεως. Μόλις στεγνώσει, γίνεται μία μεμβράνη απόλυτα ελαστική, χωρίς ενώσεις. Το σπίτι σου συστέλλεται και διαστέλλεται με τις θερμοκρασιακές μεταβολές. Αλλά το B2Flex Hybrid δεν σκάει. Ακολουθεί την κίνηση και κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
5: Λες να γλιτώσουμε από την υγρασία?
6: Σίγουρα. Και ξέρεις και το άλλο. Μπορούμε να το περάσουμε και στους τοίχους. Λειτουργεί ως ψυχρή βαφή με υψηλή ηλιακή ανακλαστικότητα.
7: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοκαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
9: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
10: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
11: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Κοινό βηματισμό απέναντι στο ενεργειακό κόστος που πλήττει την οικοκυριά και επιχειρήσεις. Θα αναζητήσουν 27 Ευρωπαίοι ηγέτες της Συνοδοκορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Θα συζητηθούν επίσης ο νέος επταετής προϋπολογισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034, η οικονομική και στρατιωτική στήριξη της Ουκρανίας, η ευρωπαϊκή άμυνα, το μεταναστευτικό και η διεύρυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσέρχεται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με αίτημα τη μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, προκειμένου οι εθνικές κυβερνήσεις να μπορούν να χρηματοδοτήσουν προσωρινές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών. Για την ενεργειακή ακρίβεια, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Απογευματινή, θα τονίσει ότι η προτεραιότητα πρέπει να αποτελεί η μείωση των τιμών και η αναζήτηση τρόπων στοχευμένης και προσωρινής στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Παράλληλα, θα επαναλάβει τη σημασία της ολοκλήρωσης ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και των ενεργειακών διασυνδέσεων. Από σήμερα, η διάθεση του πετρελαίου θέρμανση, η τιμή του οποίου θα διαμορφωθεί περίπου στα 1,55 ευρώ το λίτρο, μετά την επιδότηση 40 λεπτών από κράτος και δηληστήρια στα μεγάλα αστικά κέντρα, θα κινηθεί κάτω από τα

0: οποίου Λευτέρης Ταμπουρίδης έκανε λόγο για αδικία στον τρόπο υπολογισμού του επιδόματος θέρμανσης. Σε τροχιά επανεκκίνησης εισέρχεται το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου μετά το αίτημα που υπέβαλε η γαλλική ανάδοχος εταιρεία Nexans για χορήγηση άδειας εργασιών με πλοίο υπό γαλλική σημαία για την έναρξη θαλάσσιων ερευνών. Η τελική έγκριση αναμένεται εντός 15 ημερών, θα ακολουθήσει η έκδοση της απαιτούμενης ναύτεξ και οι έρευνες του γαλλικού πλοίου θα εκκινήσουν τέλη Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου. Κλειστά θα είναι σήμερα τα σχολεία σε περιοχές της Εύβοιας και στη Ρόδο, καθώς η κακοκαιρία εξακολουθεί να δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους στις μετακινήσεις και τίθεται ζήτημα για την ασφάλεια των μαθητών. Από σήμερα η καταγραφή των ζημιών που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν δήμους της Εύβοιας και το νησί της Ρόδου. Ο αναπληρωτής επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματικής Αποστολής Τζόσουα Χακ τίθεται επικεφαλής της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα μετά την απομάκρυνση της Κίμπερλι Γκυλφόιλ. Ο Χακ είναι διπλωμάτης με εμπειρία σε ευρωπαϊκά ζητήματα και σε ζητήματα Ανατολικής Μεσογείου. Είχε μάλιστα υπηρετήσει ως επιτετραμένος στην Αθήνα πριν από την ανάληψη καθηκόντων από την κυρία Γκυλφόιλ. Στην Πάτρα, φοιτητής έπεσε από δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στη συμβολή των οδών Νόρμαν και Κατερίνης με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Οι αρχές εξετάζουν και το ενδεχόμενο της αυτοκτονίας. Δύο νεαροί ηλικίας 20 και 18 ετών συνελήφθησαν από αστυνομικούς της ομάδας Δία στη Λυκόβρηση μετά από επεισοδιακή καταδίωξη. Νωρίτερα είχαν αφαιρέσει από ηλικιωμένη τη μαλφή και μετρητά. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη και απληθεία. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 20 νεκροί σε επίθεση τζιχαντιστών σε στρατιωτική βάση στην πολιτεία Μπόρνο στη βορειοανατολική Νιγηρία. Στα αθλητικά, με 3-1 ιτήθηκε η ΑΕΚ από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Λονδίνο για τη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions League στο Αλεξάνδριο. Ο Άρης νίκησε με 88-68 την Ντερτόνα για το Eurocup.
1: Ο καιρός.
0: Παροδικές νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 19 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 18 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Εδώ είμαστε, ήρθαμε, ξημερώνει 5η, 15 του Οκτώβρη, το φάγαμε και τον μισό Οκτώβρη. Κοίτα να δεις πως περνάει ο καιρός, ε. Έφυγε ο κακός καιρός, ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε τουλάχιστον για τις επόμενες μέρες έτσι ακραία φαινόμενα, για να ηρεμήσουν λίγο οι άνθρωποι που έχουν δεχθεί τέτοιο χτύπημα από την κακοκαιρία. Σήμερα θα είναι καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Το ελπίζουμε, το ευχόμαστε, το περιμένουμε, διότι έχει ρίξει πάρα πολύ νερό. Δηλαδή στην στενή Ευβοίας μέσα σε δύο μέρες έχει ρίξει 295 χιλιοστά. Δηλαδή μιλάμε για νερό τώρα που ρίχνει σε παραπάνω από ένα μήνα σε κάποιες περιοχές. Στη Ρόδο 280 χιλιοστά, στη Σιμονόπετρα 271, στα μακρικά τα Ευβοίας 267, στη Σκόπελο 259, στη Σκιάθο 237, στη γλώσσα Σκοπέλη 212, πολύ νερό, μιλάμε για τόνους νερού σε μια πολύ μικρή περιοχή. Και δεν είναι μόνο ότι δεν έχουμε τα σωστά αντιπλημμυρικά, είναι ότι έχουμε χτίσει και όπως να είναι και όπου να είναι, χωρίς να σκεφτόμαστε ότι το νερό όταν θα έρθει δεν θα ξεχάσει την διαδρομή που έκανε και πριν, και χωρίς να πάρουμε τα μέτρα και χωρίς να αποτρέψουμε αυτούς που θέλουν να χτίσουν εκεί που δεν πρέπει, με αποτέλεσμα να βλέπουμε κάθε φορά απλά το ίδιο σκηνικό, αλλάζει περιοχή. Δεν είναι ότι γίνεται κάτι συγκλονιστικό, πηγαίνει από εδώ εκεί και από εκεί εδώ. Το είδαμε στην Κρήτη το προηγούμενο διάστημα, τώρα το είδαμε στη Ρόδο για παράδειγμα, όπου εκεί δυστυχώς είχαμε και το θάνατο ενός 62χρονου, ο οποίος πήγε να πάρει το αυτοκίνητό του από εκεί που ήταν παρκαρισμένο, γιατί φοβήθηκε ότι θα του το πάρει η βροχή, και δυστυχώς έχασε τη ζωή του. Και μάλιστα το έκανε σύμφωνα με πληροφορίες λίγα λεπτά μετά αφού είχε έρθει 112 για το να αποφευθούν οι άσκοπες μετακινήσεις. Είναι αυτό η υπερεκτίμηση των δυνατοτήτων μας, ότι βλέπουμε το χυμαρό, αλλά λέμε εντάξει, δεν είναι τίποτα, εγώ θα τα καταφέρω να πάω να πάρω το αυτοκίνητο για να μην μου κάνει ζημιά. Και τελικά δεν ξέρω αν το αυτοκίνητο έπαθε καμιά ζημιά ή όχι. Ξέρω ότι ο άνθρωπος έχασε τη ζωή του τόσο άδικα.

0: όχι μόνο ο Ρόδος και Εύβοια και άλλες περιοχές και Κρήτη, όπου η Κρήτη έχει ακόμα τα απομεινάρια της προηγούμενης, όπως καταλαβαίνετε, κακοκαιρίας. Και δεν είναι εύκολο τώρα όταν έχει φάει τόσο νερό, όταν έχει πάθει τις ζημιές, όταν έχουν χτυπηθεί οι υποδομές σου. Και προφανώς ακόμα δεν έχει γίνει κάτι για να βελτιωθεί η κατάσταση. Είναι πολύ δύσκολο να πεις ότι δέχομαι δεύτερη κακοκαιρία σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Δεύτερο ακραίο φαινόμενο για την ακρίβεια, όχι και απλά κακοκαιρία. Ο καιρός σήμερα αναμένεται να είναι καλύτερος. Προβλέπουν οι ειδικοί ακραία φαινόμενα, τουλάχιστον προς ώρας. Θα παραμείνουν χαμηλές θερμοκρασίες γιατί έχουμε βοριάδες και ανέμους στα πελάγη έως και 8 μποφόρ και τοπικά ακόμα υψηλότεροι, αλλά δεν θα έχει βροχές πολύ έντονες, τουλάχιστον στις περισσότερες περιοχές της χώρας δεν θα βρέξει, αλλά και όπου βρέξει δεν θα δούμε κάτι εξαιρετικά επικίνδυνο. Έρχεται όμως και άλλο φαινόμενο, μπαίνει ο χειμώνας σιγά σιγά, η κακοκαιρία που θα έρθει από Παρασκευή μάλλον, θα είναι 24 έως και 48 ώρες, ακόμα είναι νωρίς για να οριστικοποιήσουν ακριβώς πότε και πώς, αλλά από Παρασκευή μέχρι και Σάββατο μοιάζει ότι θα έρθει ένα ακόμα κύμα. Το νου σας, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα, είναι που και εδώ δεν κάνουμε και τίποτα για να λύσουμε τα προβλήματά μας. Δηλαδή, εκεί που θεωρητικά θα έπρεπε να είναι ποτάμια ή εκεί που θα έπρεπε να είναι κατασκευές για να φεύγει το νερό, εμείς το κάνουμε σκουπιδότοπο και πετάμε τα σκουπίδια μας για να ξεμπερδεύουμε. Σου λέει, πού να τα πάω εγώ τώρα να πληρώνω, να κάνω, ας τα πετάξω στην κήτη του ποταμού και φυσός, ας πούμε. Πόσες φορές έχουμε δει να είναι γεμάτος από σκουπίδια ή να κατεβάζει σκουπίδια τώρα που είχε πάρα πολύ νερό. Χθες φούσκωσε πολύ ο κυφισός, κυκλοφούσαν βίντεο από ανθρώπους που περνούσαν το ποτάμι, όχι από μέσα, απ' έξω, που είχαν σταματήσει και τραβούσαν βίντεο το κυφισό. Φουσκοθαλασσιά κανονική, στα όρια δηλαδή του συναγερμού ήταν χθες το νερό. Κι αλλού, δηλαδή και σε ρέματα μικρότερα, στο Χαλάνδρη, στην Πικροδάφνη, λόγια τώρα για την Αττική, έτσι, που θεωρητικά δεν είσαι και στην άκρη του Θεού και δεν σε βλέπει κανένας. Πετάνε σκουπίδια όπου να είναι. Και μετά, αυτοί που έχουν πετάξει σκουπίδια βγαίνουν στα κανάλια και λένε πού είναι το κράτος και γιατί δεν έκανε τίποτα και μας άφησε απροστάτευτος και τέτοια. Δυστυχώς, κάθε κακοκαιρία αφήνει πίσω και νεκρούς. Έχουμε ήδη 4 νεκρούς από κακοκαιρίες φέτος και αυτό είναι πρόβλημα. Γιατί, ξαναλέω, οι πόλεις μας είναι ανοχήρωτες στα ακραία φαινόμενα. Το συζητούσαμε προχθές. Δεν είναι εύκολο να φτιάξεις διαφορετικά τις πόλεις όταν είναι φτιαγμένες είτε χωρίς καμία πρόβλεψη είτε με πρόβλεψη για άλλου είδους φαινόμενα, άλλης έντασης φαινόμενα. Παρ' όλα αυτά πρέπει να σπεύσουμε, διότι είναι ήδη αργά, δηλαδή είναι στο και πέντε, δεν είμαστε στο παραπέντε και ο χρόνος περνάει και όσο περνάει ο χρόνος τόσο επιβαρύνει την κατάσταση. Η αλήθεια, Guilfoyle, που μας άφησε και άφησε ένα τεράστιο κενό πίσω, που δύσκολα θα το καλύψει κάποιος, όχι σε επίπεδο διπλωματίας, σε επίπεδο προσωπικότητας, ρε παιδί μου, ήταν έτσι. Όχι, δεν θα ήθελα να το πω. Το πληθωρική είναι πολύ ευγενικό, Παναγιώτη μου. Δηλαδή το πληθωρική το σκέφτηκα και εγώ. Νομίζω ότι την υποτιμούμε αν την πούμε απλά πληθωρική την κυρία Guilfoyle. Είναι πολλά πράγματα μαζί. Δεν θα ήθελα να τα πω γιατί κάποια μπορεί να είναι και ποινικά άμα ακούσουν από το στόμα μου. Εντάξει, τώρα έχει πολύ πλάκα γιατί κανένας δεν θυμάται ποια ήταν η Guilfoyle. Άμα τους ρωτήσεις ειδικά στην κυβέρνηση και μετά, ποια είναι η Guilfoyle. Guilfoyle. Βοήθησε με λίγο, ποια είναι η Guilfoyle. Ναι. Που επένουσε από το πρωί μέχρι το βράδυ για την Guilfoyle και αυτά και την καλή που είναι και έτσι και αλλιώς. Και στριμωχνόντουσαν να βγουν μια φωτογραφία με την Guilfoyle όπου την πετυχαίνανε. Μια selfie, μια φωτογραφία, μια από εδώ, μια από εκεί. Τίποτα. Τώρα κάθονται και σκίζουν φωτογραφίες με κλάματα. Έφυγες και μας άφησες πίσω μόνους μας. Κοίτα, Η αλήθεια είναι ότι όποιος πέφτει από τα σύννεφα, μάλλον δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει κυβέρνηση Τραμπ, τι σημαίνει προεδρία Τραμπ, τι σημαίνουν οι άνθρωποι που έχει επιλέξει ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ σε ολόκληρο τον κόσμο. Που δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Σε ολόκληρο τον κόσμο, οι πρεσβευτές, οι διπλωμάτες, οι wannabe διπλωμάτες, δηλαδή που τους έχει βαφτίσει γιατί δεν είναι διπλωμάτες, είναι αντίστοιχης κατάστασης, που κάνουν business, που βλέπουν την κατάσταση εντελώς διαφορετικά. Τη διπλωματία τη βλέπουν σαν μια λογική εκβιασμών και το ζήτημα είναι να κάνουν business. Και μάλιστα υπάρχουν και κάποιοι που λένε ότι κάνουν business και σε βάρος του Προέδρου. Δηλαδή το έχουν τερματίσει κιόλας. Κάνουν τα δικά τους παιχνίδια εκεί που πήγαν, γιατί έτσι είναι αυτής της μορφής οι επιχειρηματίες. Δεν υπάρχει κοινό καλό, υπάρχει μόνο το δικό τους καλό, ακόμα και αν θεωρητικά εκεί είναι διορισμένοι για το κοινό καλό. Άντε πες, όχι για το κοινό καλό, για το καλό το, του Ντόναλντ Τραμπ. Προφανώς και οι επιχειρηματικές κινήσεις που είχαν γίνει και αφορούν τις σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ δεν έχουν να κάνουν μόνο με την Guilfoyle, έχουν να κάνουν με προσπάθειες που γινόντουσαν και πριν από τον Τραμπ και κατά τη διάρκεια του Τραμπ και πιστέψτε με θα συνεχίσουν να γίνονται και μετά την αποχώρηση του Τραμπ από τον Λευκό Οίκο. Δοξασμένη η ώρα που θα έρθει αυτή η ώρα της αποχώρησης, να μου πεις τώρα ποιος θα έρθει μετά. Σωστό και αυτό. Δεν είναι ότι θα φύγει ο Τραμπ και θα έρθει κάτι καλύτερο. Αυτό είναι μια συζήτηση που κανείς δεν μπορεί να την πει με σιγουριά. Αλλά αυτό δεν λέει κάτι για το τι ήταν η Guilfoyle. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι ό,τι ακούμπησε η Guilfoyle είναι βρώμικο, αλλά φαίνεται ότι η ίδια είχε μια τάση έτσι να μπλέκει τα πράγματα. Διάβαζα στη Wall Street Journal ότι η ίδια έλεγε, προσπάθησε να πείσει τον Λευκό Οίκο ότι τα μηνύματα που έχουν κυκλοφορήσει είναι AI. Είναι αυτό που λένε, δεν είναι αυτό που νομίζετε, ή αυτό που λένε, εδώ οι δικοί μας πολιτικοί διαστρεβλώσαν τις απόψεις μας, κοπτοραπτική και τέτοια. Αυτά. Εν τω μεταξύ, δοξασμένο το όνομα της Guilfoyle, γνωρίσαμε και την Katie Zakaria, διότι μπορεί να αργούσαμε λίγο να την γνωρίσουμε, τη νέα εκπρόσωπο τύπου του Λευκού Οίκου, δηλαδή πραγματικά πού τα βρίσκει αυτά τα φιντάνια ο Ντόναλντ Τραμπ. Τρεις ερωτήσεις απάντησε και αυτές ο Θεός να τις κάνει απαντήσεις, αυτό που απάντησε. Η τύψα δηλαδή ούτε που ακούμπησε, πέρασε απ' έξω και ούτε που ακούμπησε. Δεν έχει καμία επαφή, ήταν αδιάβαστη, ήταν κακή. Ήδη έχουν πέσει τα στοιχήματα πόσο θα αντέξει. Είναι και προεκλογική περίοδος στον μεταξύ, δηλαδή είναι οι ενδιάμεσες εκλογές σε 15-20 μέρες στις ΗΠΑ, οπότε θα κληθεί να απαντήσει σε πολύ σοβαρά θέματα. Δεν τη βλέπω εγώ την κυρία να μπορεί να απαντήσει. Εδώ μπέρδεψε τον άντρα της με τον Ντόναλντ Τραμπ, να πεις και άλλες το κάνουν αυτό. Αλλά ας μην το συζητήσουμε. Αλλά είναι ένα ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα. Γελάσαμε πολύ. Απλά ξέρεις, αυτά τα ωραία αστεία με τις προσωπικότητες που επιλέγει ο Ντόναλντ Τραμπ στοιχίζουν στην ανθρωπότητα. Αυτό είναι. Αν ήταν απλά σε θίασο, θα κόβαμε και στήρια τώρα. Δεν είναι έτσι. Εδώ συζητάμε για το επίδομα θέρμανσης και, και πώς θα τη βγάλουμε το χειμώνα. Τώρα το καινούριο κόλπο είναι είμαστε πολύ κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης. Άρα τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει σκάστε και κολυμπάτε. Δηλαδή να είστε και ευχαριστημένοι που κάνει 1,55 μετά την μείωση. 1,55 στην Αττική, γιατί στην περιφέρεια όσο απομακρύνεις από το κέντρο θα τη δεις 1,67, 1,72, 1,85, 1,90 το πετρέλαιο θέρμανσης. Άρα επειδή Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα που έλεγε και το παλιό σύνθημα, να ξέρετε ότι δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα για τους ανθρώπους στην περιφέρεια για να βάλουν πετρέλαιο, αυτοί που το έχουν και περισσότερο ανάγκη, γιατί πες εδώ ρε παιδί μου στα Πετράλωνα, στη Νίκαια, στην Γκαλιθέα, στο Ρέντι, στη Νέα Σμύρνη, τη βγάζεις και χωρίς πετρέλαιο θέρμανση. Δηλαδή, ξέρω εγώ, λίγο εκοντίσιον, λίγο έτσι, λίγο κουβέρτες, λίγο αγκαλιές, λίγο δεν ξέρω, θα τρέχεις γύρω-γύρω στο σαλόνι, θα ζεσταθείς. Τώρα, στον Ευρωκόπη, στη Φλόρινα, στα ορεινά του Ολύμπου και ξέρω εγώ, στην Κιώνα και στον Παρνασσό, δεν ξέρω πώς μπορείς να τη βγάλεις χωρίς θέρμανση. Να μου πεις, θα πάρουν αυτοί οι άνθρωποι, έχουν προβλέψει, θα έχουν ξύλα, θα έχουν τέτοια πράγματα. Όπως και να έχει όμως. Δεν γίνεται να λες ότι θα βάλουν πετρέλαιο με 1,95 που θα είναι και μειωμένη τιμή. Το 1,90 ξέρω και το 1,95 στην περιφέρεια. Διότι αν δεν κάνεις και πολύ μεγάλη παραγγελία, αυξάνεται και το κόστος. Γιατί τους λέει τώρα εγώ να κάνω 30 χιλιόμετρα για να σου φέρω το πετρέλαιο στα Καρπενήσι πάνω εκεί ψηλά. Δεν θα το πάρεις με την κανονική τιμή, θα το πάρεις με λιγότερη τιμή αν δεν παραγγείλεις κάτι πάρα πολύ. Να, είδες. Εγώ προσπαθώ να μειώσω τις τιμές και δεν με αφήνουν. Είπα λιγότερη τιμή, μεγαλύτερη λέει ο Παναγιώτης. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω τι άνθρωποι είστε. Πόσα να δώσει αυτός με τσατάκι, δηλαδή. Πόσα να δώσει. 40 λεπτά είναι η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά δίνει η κυβέρνηση, 20 λεπτά δίνουν τα δηληστήρια, άρα υπολογίζεται ότι θα είναι κάπου μεταξύ 1,90 με 2 ευρώ η πορεία της τιμής, άρα θα είμαστε γύρω στο 1,50 με 1,60 με 1,55 ξεκινάει η διάθεση, 1,53, 1,54. Υπάρχουν κάποιες εταιρείες που λένε ότι για μεγάλες ποσότητες πετρελαίου, παραγγελία μεγαλύτερης ποσότητας πετρελαίου θα στο δώσει και με 1,49, 1,48, αλλά αυτό σημαίνει για μεγάλη ποσότητα, δηλαδή για πολυκατοικίες που θα βάλουν πολύ πετρέλαιο και τέτοιες περιπτώσεις. Κατά τα λοιπά, το επίδομα θέρμανσης θα αυξηθεί κατά 30%. Ό,τι ξέρετε από πέρυσι, δηλαδή δεν αλλάζουν τα περιουσιακά κριτήρια, δεν αλλάζουν τα εισοδηματικά κριτήρια, δεν αλλάζουν τα υπόλοιπα κριτήρια. Το μόνο που αλλάζει είναι ότι όποιος έπαιρνε 100 θα πάρει 130 και πάει λέγοντας, ανάλογα με το τι χρήματα δικαιούστε. Παραμένει η πρόβλεψη ότι για να πάρεις το επίδομα πρέπει να βάλεις το διπλάσιο πετρέλαιο εσύ, δηλαδή άμα πάρεις 100 πρέπει να βάλεις 200. Δεν στο πληρώνει όλο το κράτος. Όπως επίσης παραμένει το χρονοδιάγραμμα όπως το ξέραμε και πέρυσι, δηλαδή από 10 Νοεμβρίου ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις, όπου μπαίνεις μέσα και σου λέει κιόλας αν είσαι δικαιούχος ή όχι. Γύρω στα εκεί στα Χριστούγεννα, λίγο πριν τα Χριστούγεννα, θα δοθεί η προκαταβολή του επιδόματος θέρμανσης, αυξημένη κατά 30% σχέση με πέρυσι, δηλαδή θα δοθεί το 78% του ποσού. Αλλά αυτό είναι άπαξ. Άμα θες να ξαναβάλεις μετά πετρέλαιο, θα πρέπει να βρεις τα λεφτά. Δηλαδή θα πρέπει να έχεις για να ξαναγεμίσεις και δεν είναι εύκολο, διότι γέμιζες πέρυσι ένα τόνο με 1130 και τώρα το γεμίζεις με 1550, ξαναλέω, στην Αττική. Άρα σημαίνει ότι σου λείπουν, μάλλον πρέπει να βρεις επιπλέον 400 ευρώ για να γεμίσεις τη δεξαμενή του πετρελαίου με ένα τόνο πετρέλαιο. Αμετάβλητες επιδοτήσεις στο ντίζελ κίνηση και στην αμόλυβδη. 20 λεπτά η συνολική επιδότηση, 15 λεπτά το κράτος, 5 λεπτά τα δηληστήρια. 10 λεπτά η επιδότηση στην αμόλυβδη, 10 λεπτά που τα δίνει το κράτος πλέον και όχι το δηληστήριο. Διότι τα 10 λεπτά της βενζίνης, της αμόλυβδης, πήγαν στο πετρέλαιο κίνησης. Θυμίζω ότι τα εισοδηματικά κριτήρια, το πραγματικό και τεκματό, αν έρχεται σε έως 16.000 ευρώ για άγαμο υπόχρεο ή υπόχρεο σε κατάσταση χειρίας ή ενδιαστάση, και 24.000 ευρώ για έγκαμο υπόχρεο ή τους έγκαμους ή τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης που υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση, ποσό το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο, δηλαδή σημαίνει ότι είναι 33.000 ευρώ μια οικογένεια με δύο παιδιά. Δεν είναι και πολύ ψηλό το εισόδημα. Σημαίνει ότι πολλοί κόσμος μένει εκτός αυτού του επιδόματος εξαιτίας των εισοδηματικών κριτηρίων. 29.000 ευρώ για μονογονεϊκή οικογένεια, συν 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Δεν υπάρχει επίδομα θέρμανσης για όσους έχουν συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας που υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ για τους άγαμους, τους υπόχρεους σε κατάσταση χειρίας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Σταρ 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Στην ελαιοπαραγωγή της Ετωλοακαρνανίας, ικανοποιητική αναμένεται η φετινή παραγωγή ελιάς καλαμών, ωστόσο οι περιορισμένες βροχοπτώσεις και η έλλειψη εργατικών χεριών δυσκολεύουν τους παραγωγούς. Σημαντική συνεργασία για την προβατοτροφία ανακοινώθηκε από την Ένωση Αγρινίου και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο. Κανονικά στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος. Στο Γενικό Λύκειο Νεοχωρίου μαθητής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά την αποκόλληση παραθύρου επάνω του. Και δημοτικά της Ετωλοακαρνανίας συμπεριλαμβάνονται στη λίστα για τα σχολικά γεύματα. Διαθέσιμη σε δημότες και επισκέπτες η νέα έκδοση της εφαρμογής ελεγχόμενης στάθμευσης Αγρίνιο Smart City. Στην Ευπακτία, στο επίκεντρο βρίσκεται η ολοκλήρωση του πράσινου σημείου του Δήμου με στόχο την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ. Η διάσημη Γαλλίδα ηθοποιός Φανή Αρτάν γοήτευσε στον κήπο των ηρώων με την απαγγελία ποιημάτων για την έξοδο. Στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου αναμένεται η διεξαγωγή επιστημονικού συνεδρίου της Εκκλησίας της Ελλάδος για τα 200 χρόνια από την έξοδο. Ο Εμπεσός φιλοξενεί από τις 16 έως τις 18 Οκτωβρίου αγώνες Αλεξίπτωτου του Πλαγιάς στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Κυπέλου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
2: Στο κυνήγι κάθε επιλογή μετράει και όλα ξεκινούν από τη σωστή επιλογή φυσιγγείου. Στην Ιωάννης Κουρκούνης ΑΕΒΕ διαθέτουμε μεγάλη γκάμα φυσιγγείων από επώνυμους κατασκευαστές Λαμπρό, Νόμπελ Σπορτ, Μπασχέρι Πελάγκρι, Ρέμιγκτον και Γουίντσεστερ. Επιλογές από 28 έως 50 γραμμάρια σε μεγάλη ποικιλία και στις καλύτερες τιμές. Θα μας βρείτε στη Μυράρχου Σπύρου Τόντου 300 μέτρα μετά το αστυνομικό Μέγαρο Αγρινίου. Ώρες λειτουργίας 8.30 το πρωί έως 5.30 το απόγευμα. Ιωάννης Κουρκούνης ΑΕΒΕ. 60 χρόνια κυνηγάμε μαζί.
3: Η Τράπεζα Υπήρου ξεκινά κάτι νέο στο Αγρίνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
4: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου. Για να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
5: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
6: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
7: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
8: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
3: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
9: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Υπήρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
2: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος, Γιαννιώτης Δημήτρης, Καλαμπαλίκης Χρήστος, Παπανίκος Σταύρος, Αμβράζης Νίκος, Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
10: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
2: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
0: Υψηλότερη στελέχωση Αλλά ο Αλέξης Τσίπρας προσπαθεί να ρίξει τους τόνους. Βέβαια, να μου πεις, αν θες να ρίξει τους τόνους, ρίξει και ένα χέρι ξύλο, πολιτικό ξύλο. Στα στελέχη σου και λες, παιδιά, έλα, σταματήστε τώρα τα αστεία. Ούτε ο Ανδρουλάκης είναι βλάκας, ούτε μπορούμε να γράφουμε σε διάφορα άρθρα ότι είναι βλάκας. Ακόμα και αν η διατύπωση είναι τέτοια που δεν λέει ότι είναι βλάκας ο Ανδρουλάκης, αλλά μιλάει για πολιτική βλακία και τέτοια. Εντάξει, καλό είναι σε τέτοιες εποχές να μην υπάρχουν τέτοια ζητήματα, γιατί ξέρεις. Επειδή μπορεί μετά να βρεθείς και στην ανάγκη να συνεργαστείς, να μπεις ποιος θα συνεργαστεί με ποιον. Τέλος πάντων. Όλοι με όλους και κανένας με κανέναν. Καλό θα ήταν να διατηρούμε ένα επίπεδο στην πολιτική ζωή του τόπου, η οποία είναι και σε προεκλογική περίοδο. Και καταλαβαίνεις ότι αν πάμε μέχρι το τέλος της άνοιξης με τέτοιο κλίμα, μας βλέπω να ανεβαίνουμε στα κάγκελα. Απέναντί μου είναι ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί φροντίζει τον ήχο αυτής της εκπομπής. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η κυρία Κατερίνα Πλατή. Στα ηχητικά ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος. Στη μουσική επιμέλεια ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς. Μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Η κυρία Ελένη Τάγκα στο 211-1080-880 απαντά στα μήνυματά σας και κρατά ό,τι είναι να έρθει προς τα εδώ, προς το στούντιο. Αλλιώς, radio@parapolitika.gr. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα που έχει στείλει ήδη τις πρωινές της καλημέρες. Καλημέρα και στον Νίκο που λέει: απορώ πως ο Αργυρός δεν έχει ξεκινήσει απεργία πείνας για τη φίλη του την Κίμπερλι για να την επαναφέρουν πάλι στην Ελλάδα. Η Κίμπερλι είχε δηλώσει για τον Αργυρό ότι μοιάζει του Σινάτρα και του Έλβις Πρίσλι. Εντάξει. Κι άλλοι λέγανε ότι η Κίμπερλι μοιάζει διπλωμάτισσα. Αλλά ο καθένας όπως τα βλέπει τα πράγματα. Ο Αργυρός δεν ήξερε, δεν έχει ενημερωθεί, θα ενημερωθεί και θα επανέλθει. Φύγαμε για διαφημίσεις ετοιμάζοντας τις εκδηλώσεις για τη στήριξη της Κίμπερλι. Μουσικές, χορή, θα καταπιούμε σπαθιά και τέτοια. Ραδιομαραθώνιο βέβαια, θα κάνουμε και ραδιομαραθώνιο.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Διαβάστε στην απογευματινή δικαίωση της εφημερίδας για τριπλή παρέμβαση στα καύσιμα. Μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο ντίζελ, 10 λεπτά στην αμόλυβδη και αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης. Πέμπτη Παρασκευή, Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενέργεια, προϋπολογισμός, Ουκρανικό, τα καυτά μέτωπα. Επιδημία, οι απάτες με θύματα ηλικιωμένους. 6.339 περιστατικά σε 7 μήνες και λία δεκάδες εκατομμύρια. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
4: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
5: Πώς είναι αντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
6: City Student Hot Takes.
7: Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
8: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
9: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
10: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
11: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
12: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
13: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
12: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
14: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
12: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
14: Καλά Γιάννη, τα είπες τέλεια.
12: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάση επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
15: Παραπολιτικά.

0: Αυτός είναι ο Γιώργος Μούτσιος, τραγουδάει Χατζηδάκη στο Καλή μου Ξανθιά από τις Όρνηθες του Αριστοφάνη. Θυμάμαι πάντα τέτοια μέρα, μάλλον είναι μια πολύ καλή αφορμή για να θυμηθώ μια τέτοια μέρα κάθε χρόνο, αυτή την πρωτοποριακή και πλέον ιστορική παράσταση του Θέατρου Τέχνης του Καρόλου Κούν. Σαν σήμερα έφυγε η Ραλουμάνου, 15 Οκτωβρίου του 1988. Η παράσταση πρωτοπαρουσιάστηκε το 59 και διεκόπη αμέσως από την πρεμιέρα της. Η θρυλική παράσταση Όρνηθες του Αριστοφάνη, του Θέατρου Τέχνης, υπήρξε σημείο καλλιτεχνικής συνάντησης του Μάνου Χατζηδάκη, του Καρόλου Κούν, του Γιάννη Τσαρούχη και βέβαια της μεγάλης Ραλού Μάνου. Μια σκηνή ήταν αρκετή για να ρίξει αυλαία στην παράσταση, εκείνη με τον ιερέα που εμφανίζεται ως ορθόδοξος παπάς, προκαλώντας την αποδοκιμασία του κοινού. Η πορεία των παραστάσεων διακόπηκε άδοξα. Την απαγόρευση την έκανε ο τότε Υπουργός Προεδρίας Κυβερνήσεως, ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Τσάτος, η Ραλού Μάνου, μεγάλη χορογράφος της εποχής, από τις καλλιτεχνικές προσωπικότητες που άφησαν βαθύ στίγμα στην Ελλάδα. Έπεσε τα ξημερώματα, λέει, ένα δέντρο στην Ηρόδου του Αττικού, καθώς περίπου 30 μέτρα και έχει κλείσει η Ηρόδου του Αττικού, περίπου 30 μέτρα πριν το Μέγαρο Μαξίμου, από την πλευρά του Ζαπίου, έχει πέσει ένα μεγάλο δέντρο. Από τύχη το περιστατικό έγινε ξημέρωμα, την ώρα που δεν περπατούσαν τουρίστες, οι πολίτες στο πολυσύχναστο σημείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μουριά, η οποία έπεσε πάνω στο κάγκελο. Στο σημείο, από την πρώτη στιγμή, επιχείρησε δύναμη της πυροσβεστικής και του Δήμου Αθηναίων. Ο δρόμος έχει κλείσει από το ύψος της Μουρούζη. Έχετε το νου σας. Ευτυχώς δεν είχαμε θύματα. Έχετε το νου σας. Είναι κλειστός ο δρόμος μέχρι να πάρουν το πολύ μεγάλο δέντρο. Από την αρχή της εβδομάδας συζητάμε για την κατάσταση στην παιδεία. Όχι μόνο τι γίνεται με τα μαθήματα, αλλά τι γίνεται και με τις υποδομές. Ξεκινήσαμε λέγοντας την Δευτέρα ότι τα κονδύλια, τα δημόσια κονδύλια για την παιδεία είναι στο χαμηλότερο επίπεδο από ποτέ, και αυτό σημαίνει πολλά και για την κοινωνία μας, αλλά και για το πώς βλέπει η κυβέρνηση κάποια ζητήματα, όπως είναι η παιδεία για παράδειγμα. Και αφού κάνω αυτή την κουβέντα, τρέχει και αυτή η εξαιρετικά περίεργη υπόθεση με την Γκράβα, όπου τα παιδιά, 4.000 παιδιά που κάνουν μάθημα στο συγκρότημα της Γκράβας, είναι στο σπίτι τους και κάνουν τηλεκπαίδευση. Οι οικογένειές τους περιμένουν μια σαφή απάντηση, από πού δηλαδή προήλθε και προέρχεται η οσμή που αναφέρθηκε επανειλημμένα στο σχολικό συγκρότημα και πότε μπορούν τα παιδιά να επιστρέψουν με ασφάλεια. Οι δοκιμές στα δύο εσωτερικά δίκτυα φυσικού αερίου που εξετάστηκαν δεν έδειξαν διαρροή. Η τεχνική έκθεση καταγράφει όμως αποκλίσεις των εγκαταστάσεων από τις διαθέσιμες μελέτες και αναφέρει ότι σε αυτή τη φάση δεν μπορούν να εκδοθούν τα προλουπόμενα πιστοποιητικά. Πλέον οι γονείς περιμένουν απαντήσεις, συγκεκριμένες απαντήσεις και δεσμεύσεις ότι μπορούν τα παιδιά να επιστρέψουν να κάνουν μάθημα χωρίς να υπάρχει κανένας κίνδυνος. Γι' αυτό και ζήτησα από την κυρία Μαρίζα Κιτάνη, πρόεδρο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Μαθητών της 5ης Δημοτικής Κοινότητας της Αθήνας, να συζητήσουμε αυτό το πρωινό της 5ης. Τι γίνεται εκεί και τι περιμένουν, τι τους λένε οι αρμόδιοι. Καλημέρα, κυρία Κιτάνη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας μέρα και ευχαριστώ.
0: Σε ποια φάση είμαστε τώρα, πέρα από το ότι τα παιδιά δεν πηγαίνουν σχολείο κανονικά?
1: Είμαστε στη φάση που αναμένουμε τις μετρήσεις και τους ελέγχους του τεχνικού επιμελητηρίου, που θα δώσουν κάποια ίσως επιπλέον, κάποιες επιπλέον απαντήσεις στο τι συμβαίνει. Ωστόσο, επειδή αναφερθήκατε κι εσείς, τα παιδιά μας αυτή τη στιγμή, εκτός ότι από μία εβδομάδα χάνανε μάθημα γιατί δεν αποφασίζανε εγκαίρως αυτούς τους ελέγχους που κάνουν τώρα και που κάναν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, δεν κάνουν μάθημα στο σχολείο. Mm-hmm. Δηλαδή είναι πολλές οι ώρες που χάνονται αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Και καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ μεγάλη πίεση και για τα παιδιά που δεν είναι πανελλαδικές και κυρίως και για τους γονείς που έχουν μικρά παιδιά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Και καταλαβαίνετε ότι υπάρχει σοβαρό ζήτημα διαχείρισης με το θέμα της δουλειάς.
0: Τι κάνεις το παιδί αφού πρέπει να δουλέψεις.
1: Και με αυτό θα ήθελα να σας πω ότι εμείς ζητάμε από το Υπουργείο Εργασίας να κάνει ρύθμιση, να βγάλει κάποια απόφαση, κάποια κία, τέλος πάντων, που να δίνει τη δυνατότητα να μπορούν οι γονείς να πάρουν ειδική άδεια μεταποδοχών για όσο διάστημα υπάρχει αυτή η εξέλιξη στην Κράβα και τα παιδιά είναι στο σπίτι με τηλεκπαίδευση και με αναδρομική ισχύ από τις 2 δεκάτου που ξεκίνησε ουσιαστικά όλη αυτή η ιστορία.
0: Ναι. Ούτε που μπορώ να φανταστώ τι κάνεις τόσες μέρες όταν εσύ πρέπει να πας στη δουλειά, δεν υπάρχει κάποιος άνθρωπος να κρατήσει το παιδί πρέπει να μείνει σπίτι και δεν έχει και έναν εργοδότη που να κατανοεί την κατάσταση.
1: Ναι, μα δεν είναι μόνο το εργοδότη, υπάρχει υπουργείο από πάνω. Δεν πρέπει να δώσει κατεύθυνση, να βγάλει απόφαση. Δεν είναι η πρώτη φορά που ζητάμε ως γονείς ειδική άδεια για τέτοιες περιπτώσεις. Το 112 χτυπάει κάθε τρεις και λίγο σε διάφορες περιοχές. Τώρα, ας πούμε, έγινε στην Εύβοια, τα σχολεία κλειστά. Έχουμε μόνιμες τέτοιες καταστάσεις. Ναι. Πρέπει αυτό το ζήτημα επιτέλους να λυθεί.
0: Σωστό.
1: Αυτά βέβαια αφορούν όχι μόνο τους γονείς που έχουν παιδιά στο σχολικό σπίτι της Γκράβας, αφορά συνολικά όλους τους γονείς που κάθε τρεις και λίγο βρισκόμαστε αντιμέτωποι με αυτό. Είτε βέβαια. Γιατί θα βρέξει, είτε γιατί θα χιονίσει, είτε για κάποιο λόγο γιατί οι υποδομές των σχολείων, όπως είπατε κι εσείς, έχουν σοβαρά ζητήματα και δεν λύνονται εδώ και χρόνια.
0: Βέβαια. Το μεγάλο ερώτημα είναι, okay, περιμένουμε να δούμε τι είναι το συγκεκριμένο γεγονός, το συγκεκριμένο φαινόμενο από που έρχεται αυτή η μυρωδιά, αν είναι από το σχολείο, αν είναι από κάπου αλλού, αν είναι τυχαίο ή αν είναι πρόβλημα. Οι υπηρεσίες κάποια στιγμή ελπίζω πάρα πολύ γρήγορα θα το απαντήσουν. Το μεγάλο ερώτημα είναι...
1: τυχαίο σίγουρα δεν είναι.
0: Προφανώς.
1: Γιατί έχουμε επαναλαμβανόμενες καταγραφές εντοπισμού ως μης αερίου.
0: Ναι.
1: Κυρίως τώρα πλέον έχουμε πάει και σε ένα άλλο επίπεδο. Mm-hmm. Γιατί πλέον έχει γίνει ένας πρώτος έλεγχος από την ΑΕΚΟΝ. Mm-hmm. Έχουν καταγραφεί μια σειρά πράγματα και το βασικό είναι ότι με βάση το πόρισμα και την τεχνική έκθεση που έδωσε, φαίνεται ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια λειτουργεί ασυντήρητο το δίκτυο και με μία διαδεδομένες παρεμβάσεις.
0: Ναι.
1: Με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για την ασφάλεια, ούτως ή άλλως και χωρίς να έχει προκύψει το ζήτημα της οσμής αερίου.
0: Ναι. Την πρώτη αναφορά την κάνατε γύρω στις 15 του Σεπτέμβρη, 16 Σεπτέμβρη, αν δεν κάνω λάθος.
1: Η πρώτη αναφορά έγινε από τη διευθύντρια του 21ου Γυμνασίου προς τις κτηριακές υποδομές του Δήμου, την οποία κοινοποίησε και στη δευτεροβάθμια διεύθυνση εκπαίδευσης. Mm-hmm. Η δεύτερη έγινε μετά τις 21 Σεπτεμβρίου, όπου χτύπησε ο ανιχνευτής αερίου mm-hmm. μέσα στο λεπτοστάσιο και την ειδοποιήσανε από την ΕΝΑΟΝ και προσήλθανε σύμφωνα με τα λεγόμενά τους. Να κάνουν μέτρηση με αναφορητό ανιχνευτή. Mm-hmm. Για αυτά τα δύο δεν υπήρξε καμία γραπτή έκθεση.
0: Mm-hmm.
1: Ήρθαμε τάδε ώρα, ελέγξαμε αυτό, βρήκαμε ή δεν βρήκαμε. Και στις 2 Οκτωβρίου υπάρχει το νέο περιστατικό οσμής. Οι γονείς και ο κόσμος της περιοχής, γιατί η Γκράβα, ξέρετε, είναι ένα συγκρότημα που έχει και αθλητικές εγκαταστάσεις, έχει το πάρκο δίπλα, την παιδική χαρά. Mm-hmm. Είναι ένα συγκρότημα που ο κόσμος κυκλοφορεί μέσα σε αυτό. Mm-hmm. Και κατά τη διάρκεια της ημέρας και μετά τη λήξη των μαθημάτων.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν αναφορές για οσμή όλο αυτό το διάστημα. Δηλαδή δεν είναι μόνο το 16 και το 21 και το 2, συγγνώμη, Οκτωβρίου. Ναι. Αυτά είναι τα δύο καταγεγραμμένα επίσημα μέγγραφα.
0: Άρα υπάρχουν και πριν από αυτό, λέτε, αναφορές για οσμή.
1: Ξέρω σίγουρα ότι υπάρχουν μετά από αυτό.
0: Μάλιστα. Άρα εδώ και ένα μήνα που έχει γίνει η πρώτη αναφορά δεν έχουμε καταφέρει να κάνουμε τίποτα στην πραγματικότητα. Δηλαδή να δώσουμε καμία απάντηση, οι αρμόδιοι δηλαδή, να δώσουμε καμία απάντηση στο τι είναι αυτό και αν είναι ασφαλές το σχολείο για να πάνε τα παιδιά να κάνουν ένα μάθημα.
1: Δεν υπάρχει αυτό, ισχύει. Υπάρχει πολύ σοβαρή καθυστέρηση. Mm-hmm. Θα μπορούσαμε να έχουμε κερδίσει χρόνο και να μην έχουμε μπει σε όλη αυτή τη διαδικασία. Και επειδή τώρα η τηλεκπαίδευση ξέρουμε πώς έχει λειτουργήσει και τα προηγούμενα χρόνια, υπάρχουν μια σειρά σπίτια που δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν εξοπλισμό, να έχουν ίντερνετ mm-hmm. και να μπορούν τα παιδιά να κάνουν μάθημα.
0: Ναι.
1: Αυτή η ιστορία πρέπει να λήξει άμεσα.
0: Επειδή...
1: Τι σημαίνει αυτό?
0: Ναι.
1: Σημαίνει ότι παράλληλα με την διεξαγωγή των ελέγχων θα πρέπει Δήμοι, Υπουργεία και κάθε άλλη αρμόδια κρατική αρχή να φροντίσουν για την άμεση εκταμίευση ποσού που θα χρειαστεί για όποια παρέμβαση θα δείξουν η ΑΕΚΟΝ έχει πει ορισμένα πράγματα ποιες παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν αφενός, να δούμε θα πει και το ΤΕΕ και παράλληλα με τους ελέγχους όταν ολοκληρωθούν να έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για να γίνουν όλες οι απαραίτητες επισκευές, συντηρήσεις ή ό,τι άλλο υποδεικνύει η έκθεση για να ανοίξει το σχολείο άμεσα και με θέρμανση.
0: Ναι. Επειδή,
1: και φυσικά με ασφάλεια.
0: Η Γκράβα είναι ένα τεράστιο σχολείο με 4.000 παιδιά, με 16, πόσα, 17 σχολεία, πόσα είναι συνολικά εκεί μέσα.
1: Ναι, είναι ένα πρώην ΙΕΚ, τώρα θα
0: έρθει. Δεν γίνονται έλεγχοι εκτεταμένοι το καλοκαίρι, όταν το σχολείο είναι άδειο, συντήρησης, έλεγχοι ασφάλειας, έλεγχοι όλα αυτά τα πράγματα για να ξαναμπούν τα παιδιά από τον Σεπτέμβρη με ασφάλεια στο σχολείο.
1: Αν μιλάμε για το σύστημα θέρμανσης από τις εκθέσεις προτίμησης...
0: Μιλάω για τα πάντα. Τα πάντα από τις κλειδαριές στις πόρτες μέχρι το σύστημα θέρμανσης.
1: Όχι βέβαια, φωνάζουμε χρόνια. Όχι για την Γκράβα, για όλα τα σχολεία της χώρας. Mm-hmm. Τα σχολεία των παιδιών μας είναι ασυντήρητα εδώ και χρόνια.
0: Ναι.
1: Η φθορά του χρόνου και η φθορά του καιρού τα έχει σαπίσει κυριολεκτικά. Στην Γκράβα συγκεκριμένα που είναι και το σχολείο των παιδιών μου, σε όλο το σχολικό συγκρότημα βλέπει κανείς να έχουν σκάσει τα τσιμέντα, όχι οι σοβάδες. Να βλέπει τον οπλισμό της πέρα του οργανισμού με γυμνό μάτι.
0: Α, μάλιστα.
1: Έχουμε σοβαρά ζητήματα. Χρόνια οι μονώσεις τραβάγανε νερό, άρα ρούφαγε και το κτίριο, να το πω έτσι. Δεν είναι επιστημονικός όρος, αλλά νομίζω καταλαβαίνουμε τι ακριβώς λέμε. Ναι. Με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται, και ο οπτικός έλεγχος αυτό δεν μπορεί να το εντοπίσει.
0: Ναι, σωστά. Κλείνοντας.
1: Γενικά πάντως δεν γίνεται συντήρηση. Εμάς είναι χρόνιο έτοιμά μας ως γονείς το κάθε καλοκαίρι που είναι τα σχολεία κλειστά να γίνεται ετήσια τακτική συντήρηση για να προλαμβάνεις και τις μεγαλύτερες φορές. Πράγμα που δεν γίνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και τώρα έχουμε αυτή τη στιγμή διάφορα προγράμματα τα οποία είναι ημίμετρα, γιατί ουσιαστικά δεν γίνονται οι παρεμβάσεις που χρειάζονται. Άντε ένα βάψιμο, άντε να φτιάξουμε ένα σκάσιμο σε ένα προάβλιο για να μην πέσουν και χτυπάνε τα παιδιά και έχουν και ποινικές ευθύνες μετά. Και αυτή είναι η συντήρηση των σχολείων. Τα σχολεία θέλουν σοβαρό έλεγχο, γιατί μέσα εκεί είναι 1 εκατομμύριο μαθητές συνολικά στη χώρα. Εμείς τώρα που συζητάμε για την Γκράβα, βάζουμε πλευρές που έχουν να κάνουν και αφορούν όλους τους γονείς.
0: Σωστό.
1: Σε όλα τα σχολεία.
0: Σωστό.
1: Δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά. Τώρα, είναι γενική κατάσταση.
0: Τώρα στην Γκράβα είμαστε στο περιμένουμε και βλέπουμε. Αυτή είναι η κατάσταση.
1: Εμείς δεν θα περιμένουμε να βλέπουμε.
0: Όχι εσείς, ενώ από τους αρμόδιους.
1: Από τους αρμόδιους, μάλλον να ρωτήσετε τους αρμόδιους. Ναι. Εμείς βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι θα μπορούσαν να έχουν κερδίσει 2 εβδομάδες. Μη σας πω από τις 16 Σεπτέμβρη που είχαμε τον πρώτο τυπισμό και να γίνουν όλοι αυτοί οι έλεγχοι που γίνονται τώρα. Κατόπιν εορτής, αλλά εν πάση περιπτώσει θέλουμε να γίνουν, να γίνουν σωστά, αναλυτικά. Δεν θα κάνουμε πίσω δηλαδή σε αυτό. Αυτό που πιέζουμε εμείς σαν γονείς είναι η άμεση εκταμίευση όλου του ποσού που θα χρειαστεί, προκειμένου να γίνει ό,τι χρειάζεται, ό,τι απαιτείται και ό,τι γράψουν οι εκθέσεις, ως επισκευή για να είναι το σχολείο 100% ασφαλές και να ανοίξει με θέρμανση. Έχουμε χειμώνα μπροστά μας.
0: Σαφές. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Κιτάνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. Το παρακολουθούμε όπως το παρακολουθούμε από την πρώτη στιγμή το θέμα. Θα επανέλθουμε για να δούμε ποιες είναι οι εξελίξεις και αν τα παιδιά θα επιστρέψουν με ασφάλεια ή απλά με το έλα μπείτε μικρά παιδιά.
1: Δεν είναι υποσυζήτηση ότι θα γυρίσουν με ασφάλεια.
0: Σωστό. Για εσάς είμαι βέβαιος. Για τους αρμόδιους δεν είμαι πολύ βέβαιος.
1: Οι αρμόδιοι πρέπει να καταλάβουν ότι εμείς δεν θα κάνουμε πίσω από αυτό και δεν θα αφήσουμε τα παιδιά μας. Εμείς ξέρουμε τουλάχιστον, μπορούμε να προλάβουμε.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Μανάδες και πατεράδες δεν προλάβανε να τα σώσουν τα παιδιά τους.
0: Έχετε πολύ δίκιο. Ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση. Καλή σας ημέρα. Μαρίζα Κιτάνη, πρόεδρος Ένωσης Συλλόγων Γονέων Μαθητών της 5ης Δημοτικής Κοινότητας της Αθήνας, για αυτό που γίνεται στην Γκράβα εδώ και ένα μήνα και απάντηση δεν έχουμε. Αυτή είναι η Νάνα Μούσχουρη να τραγουδάει το I get a kick out of you. Cole Porter, ο βασιλιάς του κλασικού αμερικανικού musical, έφυγε μια μέρα σαν σήμερα το 1964. Την είχε καλέσει για να κάνουν ένα δίσκο μαζί, το The Girl from Greece Sings. Αυτό δεν ήταν μέσα σε αυτό τον δίσκο στην πρώτη ηχογράφηση, μπήκε αργότερα. Την πίστευε πολύ ο Κολ Πόρτερ και κυρίως ο Quincy Jones στην Νάνα Μούσχουρη και ήταν ένας από τους λόγους που έκανε μεγάλη καριέρα στο εξωτερικό. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Μεγάλες κυρίες τραγουδούν τραγούδια που μας σημάδεψαν με την άρτεμη ματαφιά.
2: Να πεις τώρα πια τι.
1: Έρωτες, πάθη, μυστικά. Ζωές γεμάτες δύναμη και συγκίνηση. Θρυλικές ερμηνεύτριες ζωντανεύουν ξανά με τη φωνή και την ψυχή της Άρτεμις Ματαφιά. Μεγάλες κυρίες τραγουδούν κάθε Σάββατο και Κυριακή στη σκηνή Μπρέχτ. more.com.artinfo.gr.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
5: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι delivery στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του κλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε delivery. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
8: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε. Σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
9: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
8: Σκέψου, πράκτικα.
10: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
11: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
12: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
10: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
11: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
12: Φοβάμαι.
11: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
10: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
11: Μπράβο!
13: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
14: Συνεργασία.
13: Μυστήριο. Δράση.
14: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
13: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
14: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
13: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
14: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
13: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
11: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
15: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας. δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και ταπιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
16: Όταν η αξιοπιστία είναι απέτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
17: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούδου 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
18: Η ώρα είναι 8. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
19: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Ενιαία απάντηση στο ζήτημα της ακρίβειας που πυροδοτεί η νέα ενεργειακή κρίση, θα εστίσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Θα επαναλάβει το αίτημα για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, προκειμένου οι εθνικές κυβερνήσεις να μπορούν να χρηματοδοτήσουν προσωρινές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών. Θα τονίσει ότι η προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι η μείωση των τιμών της ενέργειας και η αναζήτηση τρόπων στοχευμένης και προσωρινής στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων, εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Παράλληλα, θα επαναλάβει τη σημασία της ολοκλήρωσης ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και των ενεργειακών διασυνδέσεων. Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, εκτός από το ενεργειακό κόστος, θα συζητηθούν ο νέος επταετής προϋπολογισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 28-34, η οικονομική και στρατιωτική στήριξη της Ουκρανίας, η ευρωπαϊκή άμυνα, το μεταναστευτικό και η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξεκινά σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με την τιμή του στα 1,55 ευρώ το λίτρο μετά την επιδότηση 40 λεπτών από κράτος και δηληστήρια. Στα μεγάλα αστικά κέντρα θα κινηθεί κάτω από τα 1,5 ευρώ λόγω των προσφορών που ανακοίνωσαν οι εταιρείες εμπορίας. Αυξημένου κατά 30% το επίδομα θέρμανσης και η ενίσχυση θα κυμαίνεται από 130 έως 1560 ευρώ για όσους κατοικούν σε περιοχές της χώρας με δρυμή ψύχος. Η πλατφόρμα για τις αιτήσεις αναμένεται να ανοίξει ως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή προγραμματίζεται να καταβληθεί ως τις 23 Δεκεμβρίου. Σε τροχιά επανεκκίνησης εισέρχεται το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου μετά το αίτημα που υπέβαλε η γαλλική ανάδοχη.

Άδεια ανεφοποδοχών για όσο διάστημα γίνονται τα μαθήματα με τηλεκπαίδευση και πρέπει να μένουν σπίτι με τα παιδιά τους. Κλειστή η Ρόδου Αττικού από το ύψος της Μουρούς λόγω πτώσης μεγάλου δέντρου σε μικρή απόσταση από το Μέγαρο Μαξίμου στο σημείο επιχειρεί δύναμη της πυροσβεστικής και του Δήμου Αθηναίων. Άρση το απαγορευτικό από τις 9 το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά. Δεν πραγματοποιήθηκαν τα πρωινά δρομολόγια από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Κλειστές παραμένουν και σήμερα σχολικές μονάδες σε περιοχές της Ρόδου και της Εύβοιας, ενώ με τηλεκπαίδευση θα γίνουν τα μαθήματα όπου αυτό είναι εφικτό από σήμερα η καταγραφή των ζημιών που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν δήμους της Εύβοιας και τη Ρόδο. Στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα νοσηλεύεται ανήλικος μαθητής Εσπερινού Λυκείου στο κέντρο της Αθήνας έπειτα από επίθεση με μαχαίρι έξω από σχολικό συγκρότημα από φυτά. Στην επίθεση φέρονται να εμπλέκονται δύο ανήλικοι. Το θύμα είναι αιγυπτιακής καταγωγής και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες είχε φτάσει στην Ελλάδα ως ασυνόδευτος πρόσφυγας. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από το πέρασμα της τροπικής καταιγίδας Ρέιτσελ κατά μήκος των ακτών του Ειρηνικού στο Μεξικό. Στα αθλητικά απόψε στις 10, Μαρσέιγ Ολυμπιακός και Ρεν Όφη για το Europa League, για την Ευρωλίγκα σήμερα, Φενέρμπαχτσε Παρτίζαν, Βαλένθια Μακάμπι Τελαβίβ, Αρμάνι Μιλάνο Ντουμπάι και Ρεάλ Μαδρίτης Βίλερμπαν. Παροδικές νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 19 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 18 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα, που μπρος σου θα βρεις.

Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Ξημέρωσε περίπου δηλαδή, γιατί έχει πολύ συννεφιά, οπότε είναι λίγο γκρίζα τα πράγματα. Η 5η 15 του Οκτώβρη, 7 λεπτά μετά τις 8 γράφει το ρολόι. Δεν θα έχει τα ακραία φαινόμενα που είχε τις προηγούμενες μέρες. Θα έχει κάποιες βροχούλες γύρω γύρω. Θα ηρεμήσουμε για λίγες μέρες, να προσπαθήσουν να μαζέψουν και τις πληγές τους εκεί στην Ρόδο και στην Εύβοια. Δυστυχώς και αυτή η κακοκαιρία άφησε ένα νεκρό πίσω της, ο 62χρονος εκεί στην Ρόδο.

Έχει ποδοσφαιράκι σήμερα για όσους αγαπούν τον αθλητισμό και ειδικά το ποδόσφαιρο. Ολυμπιακός Μαρσέιγ στις 10 για το Europa League. Όφι Ρεν στις 10 επίσης για το Europa League. Πάο Μπόραρτς στις 8 παρατέταρτο για το Conference παίζει ο Παναθηναϊκός. Χθες η ΑΕΚ πλήρωσε τα λάθη της και το 1-0 έγινε τελικά 3-1 σε βάρος της. Ανατροπές πολλές εχθές. Ήταν ωραία ημέρα και χθεσινή, η αγωνιστική ημέρα και χθεσινή για το Champions League. Το 3-1 που έχανε η Real στο 83 το έκανε 3-4 στο 90. Δηλαδή, εντάξει, μιλάμε τώρα για μυθική ανατροπή. Και 4 έριξε η Παρί στην City, που η City είναι σε δύσκολη κατάσταση λόγω των εξωαγωνιστικών ζητημάτων, των φορολογικών προβλημάτων που έχει. 3-6 είναι το κανονικό. Η LASK με την Liverpool, λίγο πόλο, λίγο τέτοια πράγματα ήταν το σκορ. Με φοβερό Τσιμίκα, με 2 assist Τσιμίκα, και φορώντας το περιβραχιόνιο από την αρχή στην ενδεκάδα Τσιμίκας με το περιβραχιόνιο στο μπράτσο.

πριν από 26 χρόνια αυτό το τραγούδι ανεβαίνει στην πρώτη θέση των charts YouTube με το Beautiful Day. Τι άλλο συζητάμε αυτές τις μέρες, μάλλον τι θα συζητάμε σήμερα. Σήμερα θα συζητάμε την κρίσιμη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες των πρωθυπουργών, των αρχηγών των κρατών. Ξεκινούν με ανταγωνιστικότητα και ενέργεια, που είναι το μεγάλο ζήτημα που θα συζητήσουν. Το πρόβλημα είναι κοινό, η αντιμετώπιση του δεν είναι όμως κοινή, όπως δεν είναι και του ίδιου μεγέθους για όλους το πρόβλημα. Η Ελλάδα και η Ιταλία έχει καταθέσει ήδη μία επιστολή καθεμία προκειμένου να βρεθούν τρόποι να αντιμετωπιστεί η ενεργειακή κρίση, η ενεργειακή ακρίβεια. Προφανώς και το ζήτημα δεν είναι απλά να δοθεί μία δημοσιονομική ευελιξία που ζητάει η κυβέρνηση. Είναι μια λύση το να δοθεί ένα περιθώριο μεγαλύτερο εξαιτίας του πολύ στενού κορσέ, δημοσιονομικού κορσέ που έχουμε, για να μπορέσουμε τα κέρδη από την ακρίβεια, τα υπερέσοδα από την ακρίβεια, λάθος όρος, υπερέσοδα, αλλά έτσι έχουμε συνηθίσει να το λέμε, ειδικά στον ΦΠΑ, να πάνε σε δράσεις που θα ελαφρύνουν λίγο τα νοικοκυριά. Το ζήτημα είναι αν η Ευρώπη θα μπορούσε να βρει ένα κοινό τρόπο αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης. Να μου πεις πώς να το βρει, όταν ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και λειτουργεί όπως θέλει στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει κοινή συνισταμένη εδώ, δεν υπάρχει κοινή συνισταμένη για τον προϋπολογισμό. Τσακώνονται για το τι θα γράψει ο κοινοτικός προϋπολογισμός τα επόμενα χρόνια. Οι 7 φιδωλοί της Ευρώπης συνεχίζουν, αυτοί που δίνουν και τα περισσότερα λεφτά, συνεχίζουν να λένε ότι είναι πάρα πολλά τα λεφτά, εγώ δεν τα δίνω. Οι υπόλοιποι λένε ότι αν δεν τα δώσεις δεν θα είμαστε ανταγωνιστικοί, και αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα όπως καταλαβαίνετε για την Ευρώπη. Ειδικά από τη στιγμή που η ενέργεια στην Ευρώπη είναι ακριβότερη από τους υπόλοιπους ανταγωνιστές μας. Άρα μας αφήνει πίσω σε αυτή την κούρσα, σε μια περίοδο που έτσι κι αλλιώς έχει πολλά ζητήματα. Το παρασκήνιο είναι πλούσιο για την Σύνοδο Κορυφής. Επιχειρείται από διάφορες πλευρές να φτιαχτούν συμμαχίες που θα βοηθήσουν τα κράτη-μέλη να κερδίσουν κάτι από αυτή την ιστορία, ενώ να κερδίσουν κάτι σε σχέση με τον τρόπο που θα αντιμετωπίσουν την ακρίβεια, την ενεργειακή ακρίβεια το επόμενο διάστημα. Προφανώς δεν υπάρχει μαγική λύση, χρειάζονται απαντήσεις πολλές και σκληρή δουλειά. Δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι η Ευρώπη είναι έτοιμη να δώσει ούτε τις απαντήσεις, ούτε να συμφωνήσει ότι θα δουλέψει σκληρά.

και όλα αυτά σε μια περίοδο που η άκρα δεξιά σηκώνει και πάλι κεφάλι σε ολόκληρη την Ευρώπη ή έχει σηκώσει κεφάλι σε ολόκληρη την Ευρώπη. Προφανώς και την ακρίβεια την εκμεταλλεύεται, δηλαδή λέει να αυτοί που σας αφήνουν και πεινάτε, ενώ αν έρθω εγώ θα φάτε με ξά κουτάλια. Αυτά τα λέει πάντα οι ακροδεξοί. Τα λέγανε πάντα ιστορικά. Δεν έφαγε και ποτέ κανένα με ξά κουτάλια όταν ανέβηκαν οι ακροδεξοί και φασίστες στην εξουσία. Των αυτοί που έτρωγαν πριν με χρυσά κουτάλια έφαγαν λίγο περισσότερο με τα ίδια χρυσά κουτάλια που έτρωγαν και πριν.

Αυτός ο κύριος, ο Chris De Berg, κλείνει φέτος τα 78 του χρόνια, έχει γενέθλια σήμερα, γεννημένος το 1948 στην Αργεντινή. Το Don't Pay the Ferryman μας γυρίζει το 1982, όταν ετοίμαζε το The Getaway με παραγωγό τον Rupert Hine. Είχαν τα τραγούδια, αλλά τους έλειπε ένα δυνατό γρήγορο κομμάτι για να ανοίγει τον δίσκο. Η πρώτη ιδέα από τον De Berg δεν είχε βάρκα. Σκεφτόταν έναν άνθρωπο της άγριας δύσης που καθισμένος ψηλά σε μια σκάλα με το όπλο του επιτηρούσε τους χαρτοπαίκτες για να μην κλέβουν. Καθώς έγραφε το τραγούδι, άλλαξε η σκέψη του, η σκάλα πήγε στο ποτάμι, έγινε βάρκα, γύρισε στην ελληνική μυθολογία που περνούσε τις ψυχές στον κόσμο των νεκρών ο Χάροντας, και έτσι γεννήθηκε αυτή η σκοτεινή διαδρομή με καταιγίδα και ένα μυστηριό βαρκάρι να προειδοποιεί ότι πρέπει να περιμένεις πρώτα να φτάσεις στην απέναντι όχθη. Έπεσε αυτή η κουβέντα για τα γλυπτά του Παρθενώνα, γιατί ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου, ο Τζορτζ Όσπορν, επαναφέρει στην συζήτηση αυτή την πρόταση για μισό-μισό, δηλαδή λίγο εμείς, λίγο εσείς. Προφανώς είναι μια πρόταση που για την ελληνική πλευρά δεν θα πρέπει να έχει κανένα νόημα, γιατί κάπως έτσι είναι σαν να επισημοποιείς ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα ανήκουν στην απέναντι πλευρά, ή τέλος πάντων υπάρχει μια φάση συνειδιοκτησίας, άρα τα μοιραζόμαστε. Η λύση που θα δοθεί θα πρέπει να είναι σαφής και ξεκάθαρη, που θα δείχνει ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα ανήκουν μόνο εδώ, και εκεί είναι στην καλύτερη περίπτωση ιδανικά, που δεν είναι ιδανικά γιατί μας τα έχουν κλέψει και δεν μας τα επιστρέφουν, αλλά τέλος πάντων θα πρέπει να είναι σαφές ότι δεν μπορεί κανείς να διεκδικήσει την ιδιοκτησία των γλυπτών του Παρθενώνα.

πριν γίνει η επιτυχία του Hold the Line, έκανε τους γείτονες του David Page να χτυπούν τον τοίχο, γιατί έπαιζε σταμάτα το τραγούδι στο σπίτι. Υπάρχουν μαρτυρίες για αυτό το μαρτύριο που ζούσαν οι γείτονες. Ο κιμπορτίστας των Toto είχε αγοράσει ένα πιάνο και του είχε κολλήσει η εισαγωγή που μόλις είχε γράψει. Την επαναλάμβανε για τρεις μέρες ασταμάτητα, σπάζοντας τα νεύρα τον γύρο. Οι στίχοι ήρθαν αργότερα με μια ανάμνηση από τα μαθητικά του χρόνια. Τρεις κοπέλες τον καλούσαν ταυτόχρονα στο τηλέφωνο του σπιτιού και εκείνος προσπαθούσε να διαχειριστεί τις κλήσεις και τις σχέσεις του. Όπως καταλαβαίνετε, το μήνες στη γραμμή είχε λοιπόν μια πρακτική εφαρμογή, μπας και βγάλει άκρη.

0: Έτσι λίγο για να ακούσουμε το ρίφ της κιθάρας. Δηλαδή ο άλλος δίνει ψυχούλα πάνω στην κιθάρα και εμείς θα πατήσουμε πάνω. Είναι ντροπή, είναι αμαρτία. Σήμερα 15 Οκτωβρίου είναι η Διεθνής ημέρα λευκού μπαστούνιου. Το λευκό μπαστούνι επιτρέπει σε έναν άνθρωπο με οπτική αναπηρία να κινηθεί αυτόνομα. Αλλά το ερώτημα όλων των υπολείπων είναι πόσο εύκολο είναι να το κάνει σε ένα δρόμο γεμάτο εμπόδιο ή σε μια στάση όπου δεν ακούγεται ποιο λεωφορείο έρχεται. Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών διοργανώνει σήμερα δράση στο σταθμό του μετρό στο Σύνταγμα. Με τον πρόεδρο του Δημήτρη Σφάκη θα μιλήσουμε για όσα χρειάζεται να αλλάξουν στην πόλη, στις συγκοινωνίες, στο σχολείο, στην εργασία, αλλά και γενικότερα στην αντιμετώπιση των ανθρώπων αυτών από την πολιτεία. Καλημέρα κύριε Σφάκη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Αν ξεκινούσαμε τώρα από το σπίτι σας για να έρθουμε εδώ στο στούντιο να κάνουμε αυτή την συνέντευξη από κοντά, πόσο δύσκολο θα ήταν να με ακολουθήσετε στην πορεία?
1: Κοίτα να δείτε, η καθημερινότητά μας είναι δύσκολη. Η αλήθεια είναι αυτή, είναι η προσβασιμότητα, είναι ελλιπής στην πόλη και δεν είναι μόνο στην πρωτεύουσα, είναι γενικότερα σε όλο το μήκος το πλάτος της χώρας. Δεν υπάρχει προσβασιμότητα αυτή που θα θέλαμε να υπάρχει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο λοιπόν να ένας άνθρωπος με οπτική αναπηρία το κάνει, αλλά με περισσότερο κόπο να βγει έξω, να έρθει στο στούντιο να δώσει τη συνέντευξη όπως με ρωτήσατε τώρα. Ή να πάει οπουδήποτε, να πάει στη δουλειά του, να πάει στην πλατεία, να περπατήσει, οπουδήποτε. Είναι δύσκολο, το κάνει όμως, το κάνει με περισσότερο κόπο.
0: Ναι.
1: Είναι και βέβαια αν έχει εκπαιδευτεί κιόλας.
0: Αυτό είναι πολύ βασικό, το αν έχει εκπαιδευτεί. Αν δηλαδή έχει ασχοληθεί η οικογένειά του ή το περιβάλλον του ή η τοπική κοινωνία να τον βοηθήσει, να τον προτρέψει να εκπαιδευτεί για να κάνει ευκολότερη την δική του ζωή.
1: Αυτό είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει οπτική αναπηρία. Θα πρέπει όλα αυτά τα χρόνια να έρθει στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη να εκπαιδευτεί.
0: Ναι.
1: Στην κινητικότητα, στον προσανατολισμό και στο λευκό μπαστούνι. Δυστυχώς, φέτο ψηφίστηκε ο νόμος το καλοκαίρι για ένα νέο πρόγραμμα εκπαιδευτών για 40 εκπαιδευτές για αρχή να εκπαιδευτούν για να μπορούν να πάνε σε όλα τα μήκη και το πλάτος της χώρας, για να μπορέσουμε σε όλες τις περιφέρειες δηλαδή, για να μπορέσουν να εκπαιδευτούν και άνθρωποι στην περιφέρεια.
0: Δηλαδή, μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για τους ανθρώπους που δεν ζουν στη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα.
1: Μέχρι σήμερα υπάρχουν 8 εκπαιδευτές και αυτοί είναι Αθήνα, Θεσσαλονίκη και μία εκπαιδεύτρια στην Πάτρα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτοί είναι όλοι 8 εκπαιδευτές.
0: Άρα θα πρέπει να πηγαίνω έρχεσαι διαρκώς.
1: Θα πρέπει λοιπόν να έχεις για να έχεις εκπαίδευση στο λευκό μπαστούνι που είναι βασικό.
0: Ναι.
1: Είναι βασικό να εκπαιδευτείς στην κινητικότητα, στον προσανατολισμό και στις καθημερινές δεξιότητες.
0: Ναι.
1: Καθημερινής διαβίωσης που είναι το πιο βασικό, θα πρέπει να έρθεις στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη να εκπαιδευτείς. Ιδάλλως δεν μπορείς να εκπαιδευτείς στην περιφέρεια, δεν υπάρχει πρόβλεψη, λέει και πρόνοια.
0: Ναι. Προφανώς και είναι μαγικό, δηλαδή είναι εντυπωσιακό να βλέπεις ανθρώπους πως κινούνται με το λευκό μπαστούνι, επειδή το Μέγκα είναι μπροστά από τον Νίκο Τυφλών, οπότε βλέπω πολλούς ανθρώπους να κινούνται στην περιοχή γύρω-γύρω. Καταλαβαίνεις ή είναι σαν να νιώθεις ότι έχει ένα μάτι αυτό το μπαστούνι και τους οδηγεί?
1: Είναι το εργαλείο της αυτονομίας.
0: Ναι.
1: Σου δίνει αυτονομία, δίνει ασφάλεια, ανεξαρτησία. Και βέβαια όταν ολοκληρώνονται όλα αυτά είναι και αξιοπρέπεια, γιατί μπορεί να κάνει τα πάντα μόνος του και δεν έχει ανάγκη κανέναν να είναι δίπλα του, να πραγματοποιεί κάποιος άλλος αυτά που θέλουμε εμείς.
0: Ναι, να μείνω λίγο σε αυτό της αξιοπρέπειας, γιατί ακριβώς επειδή βλέπω πολλούς ανθρώπους εκεί πηγαίνοντας στην δουλειά, πότε θα είναι προσβλητικό να τον βοηθήσω βλέποντας ότι όχι είχε εμπλακεί αλλά κινδυνεύει, ξέρω εγώ, να βρεθεί σε δύσκολη κατάσταση, και πότε δεν είναι?
1: Πρώτα απ' όλα όταν θα δούμε έναν άνθρωπο με οπτική αναπηρία στο δρόμο θα πρέπει να τον ρωτήσουμε αν χρειάζεται βοήθεια.
0: Ναι.
1: ή να του πούμε ότι ξέρεις εκεί που πηγαίνεις, εκεί που οδηγείς με τον μπαστόνι, εκεί που θα πας, υπάρχει, ξέρω εγώ, αφύλακτο έργο.
0: Ναι.
1: Να τον ενημερώσουμε πρώτα, αν χρειάζεται τη βοήθειά μας. Δεν είναι προσβλητικό στο να βοηθήσεις κάποιον. Το ζήτημα είναι να μην το κάνεις απότομα, γιατί ο άλλος, ο άνθρωπος που έχει την οπτική αναπηρία, δεν θα σε δει και θα τρομάξει.
0: Ναι, σωστό.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι. Αλλά όχι, είναι πάρα πολύ, δηλαδή διευκολύνει το να ρωτάει ο περαστικός, να ρωτάει ο πολίτης, το άτομο και να πει αν χρειάζεται βοήθεια.
0: Ναι. Ωραία, πάμε λίγο στο σχολείο, γιατί έχετε ζητήσει πλήρη παράλληλη στήριξη, προσβάσιμο εκπαιδευτικό υλικό, κατάλληλο εξοπλισμό. Ποιο είναι το πρακτικό αποτέλεσμα για ένα παιδί όταν φτάνουν με καθυστέρηση ή δεν υπάρχουν καν στο σχολείο τους?
1: Όταν φτάνουν με καθυστέρηση ο εξοπλισμός για το σχολείο ή παράλληλη στήριξη ή οτιδήποτε άλλο που αφορά την εκπαίδευση, πραγματικά, εντάξει, είναι κάθε χρόνο έχουμε πάρα πολλές αναφορές από σχολεία, από παιδιά δηλαδή, κυρίως και από γονείς, από τους γονείς των παιδιών, ότι δεν έχει πάει παράλληλη στήριξη. Ο εξοπλισμός που ζητήσαμε πέρσι δεν έχει έρθει ακόμα, ή πολλές φορές ο εξοπλισμός που έχει ζητηθεί μπορεί να κάνει και 3 και 4 χρόνια να πάει στο μαθητή. Και αυτό είναι αναγκαίο, γιατί ένα παιδί με οπτική αναπηρία, για να μπορέσει να εκπαιδευτεί, χρειάζεται πράγματα τα οποία θα του είναι προσβάσιμα να ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του. Δηλαδή ένα παιδί που είναι τώρα στο δημοτικό και ζητήσει έναν εξοπλισμό, δεν μπορεί να του έρθει στο γυμνάσιο.
0: Σωστό.
1: Υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές κάθε χρόνο, σχεδόν μέχρι το Δεκέμβρη εξετάζουμε τέτοιες αναφορές και στέλνουμε στο Υπουργείο Παιδείας. Και πρόσφατα ήταν μια περίπτωση από τα Γιάννενα, τώρα πριν κάνα 2 μέρες.
0: Ναι.
1: Η οποία περίπτωση, το παιδί είχαν ζητήσει από το 24 εξοπλισμό και ο εξοπλισμός δεν έχει έρθει ακόμα λόγω αστοχίας.
0: Από το 24?
1: Ναι.
0: Έχουμε 26 τώρα, τελειώνει το 26, δηλαδή πηγαίνουμε στο 27.
1: Έχει ζητηθεί εξοπλισμός και το έγγραφο δεν ήρθε ποτέ στο Υπουργείο, το αίτημα, γιατί το στείλανε κάπου αλλού, δεν ξέρω από πού, από το σχολείο, από την περιφέρεια, δεν ξέρω από πού, το στείλανε κάπου αλλού.
0: Ναι. Κανονικά αυτό δεν θα πρέπει να υπάρχει καν έγγραφο, θα πρέπει να υπάρχει μια αναφορά με ένα τηλεφώνημα και να πούμε: παιδιά, εδώ έχουμε έναν άνθρωπο, ένα παιδί με πρόβλημα στην όραση. Στείλτε ό,τι πρέπει να στείλετε για να συνεχίσει το σχολείο
1: του. Υπάρχει το κεδασί που πηγαίνει στο παιδί με αναπηρία και διαπιστώνει τι ακριβώς θέλει, και το κεδασί είναι αυτό που η υπηρεσία, δηλαδή του Υπουργείου, είναι αυτή που θα πει ότι το παιδί χρειάζεται εκτυπωτή, χρειάζεται μηχανή Braille, χρειάζεται ηλεκτρονικό υπολογιστή. Είναι το κεδασί αυτό που θα το πει.
0: Ναι.
1: Που θα συμπληρώσει την γνωμάτευση, να το πούμε.
0: Ναι.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Στην ελαιοπαραγωγή της Ετωλοακαρνανίας, ικανοποιητική αναμένεται η φετινή παραγωγή ελιάς καλαμών, ωστόσο οι περιορισμένες βροχοπτώσεις και η έλλειψη εργατικών χεριών δυσκολεύουν τους παραγωγούς. Σημαντική συνεργασία για την προβατοτροφία ανακοινώθηκε από την Ένωση Αγρινίου και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο. Κανονικά στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος. Στο Γενικό Λύκειο Νεοχωρίου μαθητής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά την αποκόλληση παραθύρου επάνω του. Και δημοτικά της Ετωλοακαρνανίας συμπεριλαμβάνονται στη λίστα για τα σχολικά γεύματα. Διαθέσιμη σε δημότες και επισκέπτες η νέα έκδοση της εφαρμογής ελεγχόμενης στάθμευσης Αγρίνιο Smart City. Στην Αυπακτία, στο επίκεντρο βρίσκεται η ολοκλήρωση του πράσινου σημείου του Δήμου με στόχο την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ. Η διάσημη Γαλλίδα ηθοποιός Φανή Αρτάν βοήθευσε στον κήπο των ηρώων με την απαγγελία ποιημάτων για την έξοδο. Στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου αναμένεται η διεξαγωγή επιστημονικού συνεδρίου της Εκκλησίας της Ελλάδος για τα 200 χρόνια από την έξοδο. Ο Εμπεσός φιλοξενεί από τις 16 έως τις 18 Οκτωβρίου αγώνες αλεξίπτωτου του πλαγιάς στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Κυπέλου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
3: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.

0: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά. Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
1: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
2: Πριν πάω σε διαφημίσεις, μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το WiFi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Novamore ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One Ultra WiFi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Με αυτό το τραγούδι οι Φορτόψ έφτασαν στην κορυφή των τσάρτ το 1966, με ένα τραγούδι που οι ίδιοι είχαν ζητήσει στην πραγματικότητα να μην κυκλοφορήσει με το δίσκο, γιατί δεν το πολυπίστευαν. Κι όμως η παραγωγή πίστευε στο τραγούδι, το έβαλαν στο δίσκο και έγινε η μεγάλη επιτυχία του δίσκου. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις Πανός ΑΕ με Mild Hybrid κινητή.

0: συγκεκριμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go, με την εγγύηση της CenterSoft One.
3: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα. In the nighttime.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε ψυγείο καταψύκτη Mega Cool 405 λίτρα μόνο 449 ευρώ. Και κλιματιστικό Μόρις 12.000 BTU Α3 Plus με Wi-Fi μόνο 359 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
1: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
2: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Παραπολιτικά.

0: Αυτή είναι η Κατερίνα Τσιρίδου, τραγουδάει την συνονόματή της, την Κατερίνα Τσιαντή, στο τραγούδι «Σ' αγαπώ». Ένα τραγούδι σιωπής και μελωδίας, όπως λένε οι δημιουργοί του.
1: Παλιό, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ.
0: Γεωπολιτικά είμαστε σε αναβρασμό, ενεργειακά είμαστε σε αναβρασμό. Έχουμε και την είδηση ότι ανοίγει ο δρόμος για να αρχίσουν ξανά εργασίες για το καλώδιο με την Κύπρο. Η γαλλική εταιρεία Enexans κάνει την πρώτη κίνηση προς το Υπουργείο Εξωτερικών με το επίσημο αίτημα, όπου ξεκινά έτσι η αντίστροφη μέτρηση για την έκδοση της Ναύτεξ, για την επανέναρξη των ερευνών για την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου, που θα δοκιμαστεί επί του πεδίου και η συνεννόηση την οποία επιδίωξε το προηγούμενο διάστημα το Παρίσι με την τουρκική πλευρά, ώστε οι έρευνες να εξελιχθούν ανεμπόδιστα, θα δοκιμαστούν στα νερά εκεί και οι σχέσεις της Ελλάδας με την Τουρκία, αλλά και των υπολείπων που εμπλέκονται σε όλο αυτό. Όλος ο κόσμος συζητάει για ενέργεια, δεν είναι δικό μας το προνόμιο, δεν είναι δικό μας μόνο ο προβληματισμός. Και στη Σύνοδο Κορυφής για ενέργεια θα συζητήσουν, για την ενεργειακή ακρίβεια. Οι Ευρωπαίοι θα αναζητήσουν λύσεις, μέτρα, εργαλεία για νοικοκυριά, για επιχειρήσεις, αλλά και πώς θα μπορούσε να μειωθεί μακροπρόθεσμα η εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Την ίδια ώρα η έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας προειδοποιεί ότι η στενότητα στην αγορά του ντίζελ μπορεί να συνεχιστεί και το 2027. Τι μπορεί λοιπόν να αλλάξει σύντομα στο πώς αντιμετωπίζουν τα ενέργεια, ή τι μπορεί να αλλάξει ώστε οι τιμές που βλέπουμε εμείς στην καθημερινότητά μας να είναι διαφορετικές εν ώψη και του χειμώνα, θα το συζητήσουμε με τον κύριο Κωστή Σταμπόλη, τον πρόεδρο του και εκτελεστικό διευθυντή του ΙΕΝΕ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκριση. Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας και καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Είμαστε σε μια εποχή που η ενέργεια είναι πρώτη είδηση στην πραγματικότητα παντού, είτε μικροοικονομικά, είτε μακροοικονομικά, είτε γεωπολιτικά, όλα έχουν να κάνουν με την ενέργεια.
2: Η ενέργεια σε όλες τις μορφές μπαίνει σε πάρα πολλές ροές της εμπορικής δραστηριότητας, επηρεάζει πάρα πολύ μεγάλη γκάμα προϊόντων. Έχουμε την πρώτη τάξη που είναι τα άμεσα ενεργειακά προϊόντα, δηλαδή το πετρέλαιο κίνησης, το πετρέλαιο θέρμανσης, το πετρέλαιο το ναυτιλιακό, το οποίο χρησιμοποιούν και οι αλλοίς. Μετά έχουμε τον ηλεκτρισμό και μετά έχουμε ασφαλώς και το φυσικό αέριο, διότι υπάρχουν πολλοί καταναλωτές που χρησιμοποιούν άμεσα φυσικό αέριο, είτε για θέρμανση, είτε για τις οικιακές ανάγκες, αλλά και σε πολύ μεγάλο ποσοστό για τη βιομηχανία και σε πολύ ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό για την ηλεκτροπαραγωγή. Άρα ναι, βλέπουμε ότι επηρεάζει όλη τη γάμα των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων. Παρά το γεγονός ότι έχουμε μία κατάσταση που βλέπουμε ότι πολλές από αυτές τις δραστηριότητες αυτοματοποιούνται λόγω της ψηφιοποίησης, γίνονται πιο εύκολα κάποια πράγματα, αυτό δίνει μια ψευδαίσθηση ότι όλα βαίνουν καλώς. Αλλά για να βαίνουν καλώς υπάρχει ένα ολόκληρο σύστημα, ένα πλέγμα δραστηριοτήτων, δικτύων ηλεκτρικών και άλλων που λειτουργούν αθόρυβα αλλά με ένα κόστος.
0: Ναι, σωστό. Απλά, για παράδειγμα, κάποτε η οικονομία ήταν πετρελαιοκίνητη. Πλέον η οικονομία δεν είναι πετρελαιοκίνητη. Έχει πολλούς παράγοντες που κρίνουν την πορεία της. Γιατί δεν έχουμε καταφέρει να φτιάξουμε ένα εξισορροπιστικό σύστημα, ώστε όταν πιέζεται κάτι να μπορούμε να λειτουργούμε διαφορετικά και να μην υπάρχει τόσο μεγάλη πίεση.
2: Ναι. Θα πάω πίσω στην κρίση του 1973 που είναι καθοριστική για την εξέλιξη του ενεργειακού μείγματος παγκοσμίως, αλλά και σε πολλές χώρες. Τότε, ακριβώς επειδή υπήρξε τόση μεγάλη ανατίμηση του πετρελαίου, η οποία δίρκησε και υπήρξε και δεύτερη κρίση του 1979, η οποία επηρέασε ακόμα περισσότερο τις αγορές, είδαμε μία μετατόπιση του πετρελαίου να φεύγει ένα μεγάλο μέρος από το ισοζύγιο και να αντικαθίσταται με εναλλακτικά με φυσικό αέριο. Άρα το φυσικό αέριο αρχίζει και μπαίνει μέσα στο ενεργειακό μείγμα μετά από τη δεκαετία του 80 και μετά. Αυτό συνεχίζεται, δηλαδή η δίσδυση του φυσικού αερίου στο ενεργειακό δίκτυο, στο ενεργειακό μείγμα, συνεχίζεται ακόμα και σήμερα, δεν έχει τελειώσει αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
2: Και αυτό είναι λογικό, διότι το φυσικό αέριο αντικαθιστά άνθρακα, αντικαθιστά πετρέλαιο σε πολλές χώρες, ιδίως του κόλπου που παράγουν ηλεκτρισμό ακόμα με πετρέλαιο, και άρα μειώνει και τις εκπομπές. Ο πιο άμεσος τρόπος για να μειώσει εκπομπές είναι να αντικαταστήσει όλη την ηλεκτροπαραγωγή με φυσικό αέριο που είναι πολύ λιγότερο. Δηλαδή έχουμε 50 και 60% μείωση των εκπομπών. Λοιπόν, ταυτόχρονα μπαίνουν και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πότε ξεκίνησε ξανά να μπαίνουν στο κάδρο οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας? Επί Κάρτερ το 1975, 1978, 1980, 1981, τότε μπήκανε οθούμενες από τις υψηλές τιμές πετρελαίου. Και η όθηση που δόθηκε τότε ήταν αποτελεσματική για να κρατήσει και να πιέσει την ανάπτυξη μέχρι ότου φτάσαμε στο αφήγημα της κλιματικής αλλαγής που έδωσε μια νέα όθηση στην ανάπτυξη των ΑΠΕ. Οι ΑΠΕ κατάφεραν μετά από χρόνια να μπουν και αυτές στο κάδρο, στο ενεργειακό μείγμα, με ένα μικρό αλλά αξιοσημείωτο ποσοστό.
0: Ναι.
2: Δεν μπορούν τη μια μέρα στην άλλη να αντικαταστήσουν το σύνολο όπως πολλοί θέλουν και να φτάσουμε το γνωστό net zero 50 και άλλες δοξασίες.
0: Καταλαβαίνω, αλλά εδώ βλέπουμε ότι μία ακόμα γεωπολιτική ένταση δημιούργησε μία κρίση επάρκειας στην αγορά. Πάντα παίζει ρόλο η ψυχολογία, πάντα παίζει ρόλο η κερδοσκοπία, αλλά ο μεγάλος φόβος στην αγορά ήταν αν θα υπάρχει πετρέλαιο και αν θα υπάρχει ντίζελ το επόμενο διάστημα.
2: Κοιτάξτε, το πετρέλαιο και φυσικό αέριο και άνθρακας εξακολουθούν και καλύπτουν το 80% των παγκόσμιων ενεργειακών αναγκών.
0: Ναι.
2: Λογικό είναι όταν υπάρχουν δύο πόλεμοι σε εξέλιξη και υπάρχουν διακοπές στην τροφοδοσία, σημαντικές, όχι έγιναν μία μέρα και επαναλήφθηκαν μετά από ένα μήνα, τόσο κάθε μέρα έχουμε επεισόδια. Δηλαδή έχουν μειωθεί οι εξαγωγές και πετρελαίου και φυσικού αερίου και ντίζελ από τις χώρες που τις παράγουν.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, λογικό είναι να υπάρξει άνοδος των τιμών. Είναι θέματα ζήτησης και προσφοράς.
0: Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή, παρά το γεγονός ότι έχει αποκατασταθεί σε μεγάλο ποσοστό, έχουν αποκατασταθεί οι ροές από τον κόλπο μέσω των στενών προς τον Ινδικό ωκεανό,
0: ναι,
2: είμαστε ακόμα, έχουμε ένα έλλειμμα πραγματικό, 5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.
0: Ναι.
2: 5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα σε μια παγκόσμια αγορά 100 εκατομμύριων, 5%, δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα, διότι οι τιμές, ως γνωστό, ορίζονται στα όρια.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, γι' αυτό και έχουμε ψηλές τιμές πετρέλαιο, δεν έχουμε για κάποιο λόγο κερδοσκοπίας. Το ίδιο συμβαίνει και με το φυσικό αέριο, σε ακόμα πιο ισχυρή, αν θέλετε, έκδοση, διότι οι τιμές του αερίου από αρχές του χρόνου έχουν σχεδόν τριπλασιαστεί, δηλαδή από τα 25 και 30 ευρώ τη μεγαβατόρα, αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει στα 85 στην Ευρώπη.
0: Ναι.
2: Η Αμερική είναι άλλη υπόθεση, διότι είναι άλλη αγορά.
0: Σωστό, σωστό.
2: Και οι τιμές του αερίου αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη είναι 8 φορές πιο υψηλές από αυτές που είναι στην Αμερική.
0: Ναι.
2: Αλλά αυτό,
0: ναι,
2: είναι άλλο θέμα. Θα μπλέξουμε τους
0: ακροατές
2: αν αρχίσουμε και να λύουμε αυτό το
0: σωστό,
2: θέμα.
0: Σωστό, σωστό. Σήμερα ξεκινάει η Σύνοδος Κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλούνται να βρουν για ακόμη μια φορά ένα πλαίσιο λειτουργίας, στήριξης και αντιμετώπισης των προβλημάτων. Υπάρχουν μέτρα που μπορούν να εφαρμοστούν, πολιτικές που μπορούν να εφαρμοστούν για να αμυνθεί η Ευρώπη απέναντι στην κρίση?
2: Άμεσα μέτρα αυτή τη στιγμή, πέραν των επιδοτήσεων, δεν υπάρχουν, κακά τα ψέματα.
0: Ναι.
2: Θα πρέπει αν θέλουμε δηλαδή να αποκτήσουμε μια σχετική αυτάρκεια στην Ευρώπη, θα πρέπει να αλλάξει η ενεργειακή πολιτική.
0: Ναι.
2: Πράγμα το οποίο δεν θέλουν να το συζητήσουν.
0: Ναι.
2: Λοιπόν,
0: θα μπορούσαν να το έχουν συζητήσει το 21 για παράδειγμα, όταν είχαμε την κρίση της Ουκρανίας.
2: Ούτε τότε θέλησαν να το συζητήσουν.
0: Παλιότερα.
2: Ούτε τότε θέλησαν να το συζητήσουν. Και είναι μια πικρή ιστορία αυτή, την οποία θα αναφερθώ αν θέλετε, αλλά να σας πω τι θα κάνουν σήμερα. Σήμερα το πιο πιθανό είναι θα νομιμοποιήσουν τη λήψη αποφάσεων για επιδοτήσεις από όλες τις κυβερνήσεις. Θα πάρουν κάποιες αποφάσεις, άλλοι θα μειώσει το φόρο ειδικής κατανάλωσης, άλλος θα μειώσει το ΦΠΑ, δεν ξέρω τι θα κάνουν. Πάντως θα τους δώσει μια ελευθερία να προσαρμόσουν τις τιμές, επιδοτούμενες βέβαια, ώστε να μην ξεφύγουν πολύ. Αυτό που φοβούνται είναι να μην ξεφύγει ο πληθωρισμός, ο οποίος έχει ανέβει σημαντικά, και πάμε σε μια οικονομική κρίση. Αυτό που θα προσπαθήσουν να κάνουν. Αλλά το θέμα το μακροπρόθεσμο δεν νομίζω ότι θα αγγίξουν καν, διότι θα πρέπει να υποχθούν κάποιες αλήθειες, οι οποίες νομίζω η ευρωπαϊκή ηγεσία πολιτική δεν θέλει ακόμα να ακούσει και να εξετάσει. Ναι. Είναι τραγικό αυτό που σας λέω, αλλά όταν το 2022 αναγκάστηκε η Ευρώπη να αλλάξει βασικό πάροχο, να φύγει από το ρωσικό αέριο και να πάει στο αμερικανικό LNG, αυτοί που σώσαν την κατάσταση δεν ήταν τόσο οι Αμερικανοί όσο οι Νορβηγοί. Οι Νορβηγοί κατάφεραν και κλείσανε ένα κενό που υπήρχε στη τροφοδοσία την ευρωπαϊκή με αέριο, και από τότε έχουν αυξήσει πάρα πολύ τις παροχές. Από πού παράγουν το αέριο οι Νορβηγοί? Το παράγουν από τα κοιτάσματα της Βόρειας Θάλασσας, από τα κοιτάσματα της Αφρικής Θάλασσας και ούτω καθεξής. Και ζήτησαν οι Νορβηγοί την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναπτύξουν περαιτέρω τα κοιτάσματα στην Αφρική, ώστε μεγαλύτερο μέρος να πηγαίνει στην Ευρώπη. Και ο Νορβηγός Πρωθυπουργός βρήκε μια πολύ αρνητική και πολύ παγωμένη υποδοχή στις Βρυξέλλες που επισκέφθηκε πριν από ένα μήνα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, εκεί είναι το πρόβλημα.
0: Το πρόβλημα είναι ότι κάθε κυβέρνηση λειτουργεί αυτόνομα μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις δικές της δυνάμεις και τα δικά της προτερήματα, τις δικές της συμφωνίες, και αυτό δεν βοηθάει συνολικά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικά
2: όχι,
0: από
2: όχι μόνο αυτό. Ναι. Όχι, επιτρέψτε μου να σας πω ότι
0: παρακαλώ.
2: Λείπει μια ρεαλιστική ενεργειακή πολιτική, όπου θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τον ελέφαντα στο δωμάτιο, που είναι το γεγονός ότι το 60% της προμήθειας ενέργειας της Ευρώπης προέρχεται από υδρογονάνθρακες. Και όσο να ανεξορκίσεις το κακό, δεν μπορεί να φύγει σε 5, 10 και 15 χρόνια. Δεν με θέλουμε όλοι να πάμε σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά αυτό σημαίνει εντελώς μεγάλη αλλαγή του ενεργειακού συστήματος, πλήρη ηλεκτροποίηση, δηλαδή ηλεκτροδότηση, το οποίο παίρνουν χρόνια και πολλές επενδύσεις. Ενώ ταυτόχρονα.
0: Άρα χρειαζόμαστε επενδύσεις και χρειαζόμαστε και ένα ενδιάμεσο πλαίσιο μέχρι τότε.
2: Ακριβώς,
0: για το πώς θα λειτουργούμε.
2: Ταυτόχρονα με αυτό θα έπρεπε να δοθούν κίνητρα στις χώρες μέλης και ένα ελεύθερο να αναπτύξουν τα αποθέματα φυσικού αερίου, τα οποία υπάρχουν στη Βόρειο Θάλασσα, υπάρχουν στην Αδριατική, υπάρχουν στην Ανατολική Μεσόγειο, υπάρχουν σε διάφορα, στη Μαύρη Θάλασσα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, δεν βλέπουμε μια τέτοια πολιτική παρά μόνο στόχοι για μείωση της κατανάλωσης του φυσικού αερίου και του πετρελαίου. Χαρακτηριστικό, τα τελευταία 15 χρόνια έχουν κλείσει 30 δηληστήρια.
0: Ναι.
2: Γιατί έχουμε έλλειμμα δίζελ αυτή τη στιγμή? Διότι η Ευρώπη, επειδή έχουν κλείσει τα δηληστήρια, και γιατί έχουν κλείσει τα δηληστήρια? Έχουν κλείσει τα δηληστήρια για περιβαλλοντικούς λόγους, για τους ψηλούς φόρους που πληρώνουν λόγω του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Ρήπων, και θα κλείσουν και άλλα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα έλλειμμα στην παραγωγή δίζελ. Ενώ παλιά ήταν αυτάρκηση η Ευρώπη στο δίζελ, αυτή τη στιγμή εισάγει περίπου το 37%, 35% δίζελ.
0: Ναι,
2: το εισάγει.
0: Κατανοητό.
2: Εκ των οποίων οι Αμερικανοί έχουν σχεδόν το 60% από αυτό.
0: Είναι μια συζήτηση που δεν κάνουμε εδώ στην Ευρώπη, είναι η αλήθεια. Την αποφεύγουμε και απλά ερχόμαστε όταν σκάσει κρίση να πούμε τι μπορούμε να δώσουμε ως επιδότηση σε επιχειρήσεις, σε νοικοκυριά, για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Νομίζω ότι έτσι δεν είναι.
2: Έτσι είναι όπως τα λέτε, κύριε Κλώσσα. Έτσι είναι, διότι αποφεύγουμε να κάνουμε την ουσιαστική συζήτηση εκεί που πονάει.
0: Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. Καλή σας μέρα. Ο Κωστής Σταμπολής, ο Πρόεδρος και εκτελεστικός διευθυντής του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης, εν ώψη της Συνόδου Κορυφής, αλλά και των πολλών κρίσεων που έχουμε στην ενέργεια. Ας Νέλσον Φελακούτη, ο πατέρας της Αφρομπίτ, ο Νιγηριανός ακτιβιστής, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1938. Είναι από τους ανθρώπους που ένωσε την παράδοση Αφρικής με την jazz, τη funk, το beat, και μαζί με τον Tony Allen και την ορχήστρα Africa 70 έφτιαξε μια μουσική που μπορούσε να φωνάξει τον κόσμο, μάλλον τον υπόλοιπο κόσμο, να ακούσει την αφρικανική μουσική. Αυτό το ζόμπι που ακούμε κυκλοφόρησε στην Ιγυρία το 1976. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οφλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με noise cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας σας περιμένει.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
4: Euphoria!
5: The Pit!
3: Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
6: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
7: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελίστια σου. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
8: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
9: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.

Σήμερα το πρώτο πρωινό σας άρεσε, ελπίζω. Αν δεν σας άρεσε, αύριο ελάτε, θα είναι καλύτερο. Οπότε θα δείτε ότι δεν ήταν σωστή η εκτίμηση. Παραπολιτικά 91 αναμένεται όπως και να έχει. Έρχεται Βασίλης Ντέτσικας με το δελτίο ειδήσεων στις 9. Ακολουθήσει ο Τρίτσης Ξενάκης και Βασίλης Κουρής αμέσως μετά. Όλο το πρόγραμμα ξεδιπλώνεται μέχρι το ξημέρωμα. Και ξαναρχίζουμε από την αρχή, γιατί έτσι τα καλά επαναλαμβάνονται. Αν όλα πάνε καλά, αύριο 7, λίγο μετά τις 7 μάλλον, για να είμαστε ακριβείς, για να μην έχουμε παρεξηγήσεις, θα είμαστε στον αέρα των παραπολιτικών. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Πάρτε καμιά ομπρέλα, δεν ξέρετε καμιά φορά.

0: ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 9. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
3: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
6: Στο κυνήγι κάθε επιλογή μετράει και όλα ξεκινούν από τη σωστή επιλογή φυσιγγείου. Στην Ιωάννης Κουρκούνης ΑΕΒΕ διαθέτουμε μεγάλη γκάμα φυσιγγείων από επώνυμους κατασκευαστές Λαμπρό, Noble Sport, Μπασχέρι Πελάγκρι, Remington και Winchester. Επιλογές από 28 έως 50 γραμμάρια σε μεγάλη ποικιλία και στις καλύτερες τιμές. Θα μας βρείτε στη Μυράρχου Σπύρου Τόντου 300 μέτρα μετά το αστυνομικό Μέγαρο Αγρινίου. Ώρες λειτουργίας 8.30 το πρωί έως 5.30 το απόγευμα. Ιωάννης Κουρκούνης ΑΕΒΕ. 60 χρόνια κυνηγάμε μαζί.
7: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
8: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους.

0: φτερό αυτοκίνητο Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Φίλες και φίλοι, καλημέρα. Πέμπτη σήμερα, 15 Οκτωβρίου 2026. Η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά. Πρωινό της Πέμπτης σήμερα, έτσι και με λίγο κρύο, στους 13 βαθμούς θερμοκρασία. Η χαμηλότερη της ημέρας 12, στο Αγρίνιο πάντα, φίλες και φίλοι. Έτσι, με τον καιρό σήμερα να είναι σχετικά καλός. Εντάξει, όχι σχετικά, καλός θα είναι. Ηλιοφάνεια θα έχουμε με αραιές νεφώσεις. Και τον Ιντράρ γύρω το μεσημέρι να ξεπερνά τους 20. Πρωινή ενημέρωση στον Antenna Star στους 103,5. Κοντά σας είναι ο Παναγιώτης Τσακάνικας, φίλες και φίλοι, με αυτή την εκπομπή η οποία ολοκληρώνεται στις 11. Απέναντί μου ο Βαγγέλης Κοκκώσης, υπεύθυνος για τον ήχο και τη μουσική.

Διαβάζω εδώ για μια κλοπή απίστευτη και τεράστια αξία που έγινε στη Θεσσαλονίκη, φίλε και φίλοι, σε βάρο ηλικιωμένη και πάλι με το πρόσχημα τη ΔΕΗ, του ΔΕΔΙΑ, των υπαλλήλων τη ΔΕΗ. Μπήκαν μέσα στο σπίτι τη ηλικιωμένη, η οποία είχε τεράστιο ποσό σε χρυσές λίρες. Άρπαξαν συνολικά, φίλε και φίλοι, 4.766 χρυσές λίρες η συγκεκριμένη που είχε ηλικιωμένη στο σπίτι τη, καθώς και χρυσαφικά. Η ΛΕΑ υπολογίζεται ότι είναι περίπου 4,7 εκατομμύρια ευρώ. Απίστευτο.

Δεν αποκλείεται επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων, φίλες και φίλοι, σε βάρος του Ιράν. Έχουμε κάποια νέα δημοσιεύματα. Με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μάλιστα, λέει να εξετάζουν την χρήση της μητέρας όλων των βομβών κατά του Ιράν. Η πιθανή επανέναρξη λοιπόν των πολεμικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με το CNN.

αίτημα ευελιξίας για νέα μέτρα στήριξης και καμπανάκι για τον λαϊκισμό. Ο κύριος Μητσοτάκης βρίσκεται στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτοιμη η Ελλάδα να πει όχι σε περικοπές για την σύνοχη αλλά και τους αγρότες. Αυτός είναι ο τίτλος, ας πούμε, των προθέσεων του Προέδρου της Ελληνικής Κυβέρνησης σχετικά, φίλες και φίλοι, με τη σημερινή Σύνοδο.

κορυφής. Νέα δημοσιεύματα για την Kimberly Guilfoyle, η οποία φέρεται αυτή τη φορά σύμφωνα με την Daily Mail να προσπάθησε να εξαφανίσει δημοσιεύματα σχετικά με έναν απλήρωτο λογαριασμό εστιατορίου. Φανταστείτε τι λογαριασμός ήταν αυτός.

Ένας νεκρός στη Ρόδο, καταστροφές σε Εύβοια και σποράδες ο απολογισμός αυτής της διήμερης κακοκαιρίας, φίλες και φίλοι. Υπάρχει ένας απολογισμός έτσι πρόχειρος στην σημερινή ημέρα. Ενώ πρώτων πυλών έρχεται και νέα επιδείνωση σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Βέβαια, τουλάχιστον από ό,τι βλέπω τις επόμενες ημέρες, επιδείνωση εδώ τουλάχιστον στην περιοχή μας μέχρι και την Τρίτη 20 του μηνός. Δεν προβλέπεται, έτσι ο καιρός θα είναι καλός.

Έγιναν και ανακοινώσεις χθες σχετικά με το πετρέλαιο θέρμανσης. Στα 40 λεπτά το λίτρο η επιδότηση. Η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, η οποία ξεκινά από σήμερα, έτσι, 15 Οκτωβρίου. Στο Γέλνεο χωρίου είχαν ένα σοβαρό περιστατικό με παράθυρο να ξεκολλά από τη θέση του και να πέφτει στο κεφάλι μαθητή. Με αποτέλεσμα το παιδί να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Καταγγελία σχετικά με την κατάσταση του συγκεκριμένου σχολικού κτηρίου. Απάντηση εξέδωσε ο Δήμος Μεσολογγίου.

Αρχές Νοεμβρίου ξεκινούν οι εργασίες για τον κεντρικό αγωγό ίδρυσης του Αγρινίου, σύμφωνα με ενημέρωση που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Στο Αγρίνιο χθες και στον Ιερό Ναό της Αγίας Βαρβάρας, το αντίγραφο της εικόνας της θαυματουργού εικόνας της Παναγίας της Πορταΐτης σας παρουσιάζει πλήθους πιστών. Οι υψηλές πτήσεις για το αεροδρόμιο του Ακτίου συνεχίστηκαν και το Σεπτέμβριο. Θα σας πούμε τα στατιστικά που έχουμε και για τον Σεπτέμβριο, αλλά και για το εννεάμινο αυτό, Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου, σε σχέση με τον περσινό.

Αυτά και άλλα κατά τη διάρκεια της σημερινής μας εκπομπής, φίλες και φίλοι. Έτσι, να θυμίσω, πριν από αυτή την εκπομπή ακούτε ενημερωτικό πρόγραμμα από τον Παραπολιτικά FM από τις 7 έως τις 9. Επίσης, σύνδεση με τον Παραπολιτικά FM έχουμε και μετά τη μία το μεσημερινία με δύο Ελληνοφρένια, 2 με 4 τα κακά κορίτσια, το ενημερωτικό μαγκαζίνο από το μεγάλο ενημερωτικό ραδιόφωνο της Αθήνας. 11 με 1 ακούτε εδώ από το στούντιο του Antenna Star τον Παρασκευά μαζί με τη δική του εκπομπή. Ο Λουκιανός και οι Λουκιανοί γιορτάζουν σήμερα. Είναι η Διεθνή ημέρα αγρότης σας, Διεθνή ημέρα πιστωτικής ένωσης, Διεθνή ημέρα του λευκού μπαστούνιου, η ημέρα υγείας του μαστού, αλλά και παγκόσμια ημέρα πλησίματος χεριών. Το λευκό μπαστούνι, βέβαια, δεν ξέρω τι σας λέει, έχει να κάνει με τα άτομα, τη σημασία όμως, τη μεγάλη σημασία της χρήσης του και την ευαισθητοποίηση του κοινού στην προσπάθεια των ατόμων με προβλήματα όρασης για μια πιο ανεξάρτητη διαβίωση, αλλά και για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που συναντούν στην καθημερινή μετακίνησή τους, έτσι. Αυτή είναι η ημέρα, η σημερινή του λευκού μπαστούνιου. Αυτό σημαίνει, αυτό εκπροσωπεί. Η ιστορία του λευκού μπαστούνιου, η οποία ξεκινά μετά τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου στην Αμερική, όπου αναπτύχθηκε ένα κίνημα αποκατάστασης και επανένταξης των ατόμων που τυφλώθηκαν από ατυχήματα κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Να δούμε και τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν να κάνουν με τη σημερινή ημερομηνία, αλλά και τις πιο σημαντικές προσωπικότητες που ήρθαν ή έφυγαν από τη ζωή σαν σήμερα. Το 533 ο Βυζαντινός στρατηγός Βελισάριος εισέρχεται θριαμβευτικά στην Καρχιδόνα, την οποία καταλαμβάνει από τους Βανδάλους ένα φύλο γερμανικής προελεύσεως. Το 1837 ιδρύεται η Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα, Σχολείο των Τεχνών τότε. Το 1902 ο Γερμανός αρχαιολόγος Ρούντολφ Έρντικ ανακαλύπτει το Ασκληπείο της Κο, ενώ το 1940 κάνει πρεμιέρα στους Αμερικανικούς κινηματογράφους το αριστούργημα του Τσάρλι Τσάπλιν, ο μεγάλος δικτάτορ. 1940, την ίδια μέρα, την ίδια ημερομηνία, το Γενικό Επιτελείο Στρατού της Ιταλίας αποφασίζει επίθεση εναντίον της Ελλάδας. 1962, ξεσπάει κρίση των πυράβλων. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι πληροφορείται την παρουσία πυραυλικών βάσεων στην Κούβα από φωτογραφίες αναγνωριστικών αεροπλάνων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σοβιετική Ένωση ήταν πολύ κοντά στη σύγκρουση, φίλες και φίλοι. Τελικά όμως η Σοβιετική Ένωση έκανε πίσω, έτσι, και αφαίρεσε τους πυράβλους τις βάσεις αυτές από το έδαφος της Κούβας. Το 70 π.Χ. γεννιέται ο Βυργίλιος, Ρωμαίος ποιητής γνωστός για το ημιτελές επικό έργο του Η Ενιάδα. Το 1810 έρχεται στην ζωή ο Σίμων Σίνας, Βιενέζος Βαρόνος και Μέγας Ευεργέτης. Το πιο γνωστό ευεργέτημά του είναι τα χρήματα που έδωσε για την ανέγερση της Ακαδημίας Αθηνών. Σημαντική επίσης η συμβολή του και στην ανέγερση του αστεροσκοπίου Αθηνών. Το 1850 έρχεται στη ζωή ο Αλέξανδρος Μωραϊτίδης, Έλληνας συγγραφέας.

1564 πεθαίνει ο Ανδρέας Βεσάλιος, Βέλγος γιατρός, πρόδρομος της σύγχρονης ανατομίας. Το 1543 δημοσίευσε το πρώτο επιστημονικό βιβλίο ανατομίας με τον τίτλο «Περί της κατασκευής του ανθρωπίνου σώματος». Το 1964 πεθαίνει ο Κόουλ Πόρτερ, Αμερικανός συνθέτης μεγάλων επιτυχιών του Broadway. Το 1980 φεύγει από τη ζωή ο Απόστολος Νικολαίδης, πρώην πρόεδρος του Παναθηναϊκού. Προς τιμήν του, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας φέρει το όνομά του. Ήταν αθλητής του δεκάθλου και είχε λάβει μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1920 στην Αμβέρσα.

Θα κάνουμε και μια αναφορά στην πολύκροτη υπόθεση Dreyfus, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως μια από τις μεγαλύτερες δικαστικές πλάνες και αποτέλεσε το επίκεντρο μιας έντονης αντιπαράθεσης που ταλάνισε την γαλλική κοινωνία για πολλά χρόνια. Όλα ξεκίνησαν στις 15 Οκτωβρίου του 1894, όταν ο αξιωματικός του πυροβολικού Alfred Dreyfus, εβραϊκής καταγωγής, έτσι, συνελήφθη για προδοσία, μια κατηγορία που βασίστηκε σε απλές υποψίες. Οι υποψίες υπήρχαν ακριβώς επειδή ήταν Εβραίος. Οδηγήθηκε ενώπιον στρατοδικείου και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθριξη σε καθεστώς πλήρους απομόνωση στο νησί του Διαβόλου στη Γαλλική Γουινέα. Μια υπόθεση η οποία βέβαια έχει μεταφερθεί και στη μεγάλη οθόνη, έχει γίνει σύριαλ. Η υπόθεση πήρε πολύ μεγάλες διαστάσεις, έγινε πολιτικό και ιδεολογικό λάμπαρο που δίχασε τη Γαλλία, συντάραξε τα θεμέλια της γαλλικής δημοκρατίας και έφερε στο φως έτσι όλο αυτό το δηλητήριο το οποίο διαπόντιζε το σώμα της γαλλικής κοινωνίας και ειδικότερα βέβαια μιλάμε για το ανερχόμενο κύμα αντισημιτισμού. Το οποίο το ανερχόμενο κύμα αντισημιτισμού το βλέπουμε και στις μέρες μας, πρέπει να πούμε. Ο στρατός, όταν διαπίστωσε το λάθος, χρησιμοποίησε κάθε μέσο για να το συγκαλύψει. Στο πλευρό του Dreyfus στάχτηκαν προοδευτικοί πολιτικοί, σοσιαλιστές και διανοούμενοι όπως ο Εμίλ Ζολά, ο οποίος έστειλε μάλιστα στις 13 Ιανουαρίου του 1898, δημοσίευσε μάλλον μια ανοιχτή επιστολή προς τον πρόεδρο της χώρας, την περίφημη αυτή επιστολή του υπό τον τίτλο «Κατηγορώ». Το κείμενο αυτό το οποίο συγκλώνησε τη Γαλλία αποτέλεσε και την κύρια αιτία και την αναψηλάφιση αυτής της υπόθεσης που οδήγησε τελικά στην αθώωση του Dreyfus, ο οποίος στις 12 Ιουλίου του 1906 επέστρεψε στο σύνταγμά του με το βαθμό που είχε πριν από τη μακρόχρονη δικαστική του περιπέτεια. Μια περιπέτεια που διήρκησε 12 χρόνια, έτσι, 1894 συνελήφθη, 1906 αθώθηκε.

Πάμε να μαζί τώρα να δούμε και τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες μέχρι και την Τρίτη, φίλες και φίλοι, εδώ στην περιοχή μας, στην δυτική Ισραήλ Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου. Καλός καιρός σήμερα, 5η, 15 Οκτωβρίου, με λίγες αραιές νεφώσεις, με τους ανέμους δυτικούς έως 3 που φόρη θερμοκρασία 23 θα φτάσει το μεσημέρι. Αύριο Παρασκευή 16 Οκτωβρίου θα έχουμε καλό καιρό, ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες από το μεσημέρι και μετά. Δεν υπάρχει όμως πρόγνωση για κάτι άλλο. Νότιο-δυτική άνεμη, επίσης από το μεσημέρι και μετά έως 3 από φόρ, η θερμοκρασία από 11 έως 20. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, καλός καιρός, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις το πρωί. Άνεμη αρχικά βορειοανατολική, από το μεσημέρι και μετά νότιο-δυτική έως 3 από φόρ, η θερμοκρασία από 9-10 έως 19. Αρκετά χαμηλή θερμοκρασία έτσι τις πρωινές ώρες, τις πρώτες πρωινές ώρες. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις, με τους ανέμους βόρειο-ανατολικούς ασθενείς, από το μεσημέρι και μετά δυτικούς, νοτιοδυτικούς έως 3 από φόρ, θερμοκρασία την Κυριακή στα μέρη μας εδώ στην περιοχή μας από 9 έως 20, ενώ τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου δεν αλλάζει το σκηνικό του καιρού, ηλιοφάνεια θα έχουμε με αραιές νεφώσεις. Πολύ καλό αυτό, γιατί μετά από βροχές έχουμε καλές καιρικές συνθήκες, αυτό ευνοεί αρκετά και κάποιες αγροτικές καλλιέργειες και αγροτικές εργασίες, έτσι. Λοιπόν, θα έχουμε τη Δευτέρα, όπως είπα, καλό καιρό, ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις, βορειοδυτική άνεμη έως 3 από φόρ, θερμοκρασία από 10 με 11 έως 21, ενώ την Τρίτη 20 Οκτωβρίου θα έχουμε πάλι καλό καιρό, περιορισμένη ορατότητα από ό,τι βλέπω το πρωί. Κατά τα άλλα, καλό καιρό όμως, ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις. Η άνεμη πάλι βορειοανατολική, αρχικά ασθενής. Από το μεσημέρι και μετά, νότιο-δυτική έως 3 από φόρ. Η θερμοκρασία την Τρίτη από 10 με 11 έως 23. Αρκετά χαμηλές θερμοκρασίες, όπως είπα, τις πρωινές ώρες. Περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο, βέβαια, έτσι, οι μειωρινές κλπ. Σαφώς οι θερμοκρασίες θα είναι χαμηλότερες. Εμείς σας μεταφέρουμε τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν, όπως είπα, στην περιοχή του Αγρινίου ειδικότερα.

Αυτά έγιναν σαν σήμερα. Αυτά και με τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν, όπως είπαμε, μέχρι και, και τις 20 του μηνός εδώ στην περιοχή μας. Μετά την κακοκαιρία, λοιπόν, έχουμε καλό καιρό. Επαναλαμβάνουμε ότι αυτές οι συνθήκες σαφώς ευνοούν και μια σειρά από αγροτικές εργασίες. Ξεκινά και η συλλογή σιγά-σιγά και της ελιάς Καλαμών. Να δούμε και τι γίνεται και με την ελαιοκαλλιέργεια και την παραγωγή, φίλες και φίλοι, γιατί υπάρχουν αρκετά σύννεφα και προβληματισμός, βέβαια, στους ελαιοπαραγωγούς, όχι μόνο της περιοχής μας, αλλά σε ολόκληρη την Ελλάδα, εξαιτίας της παραγωγής που υπάρχει, των περσινών αποθεμάτων. Οι τιμές συμπιέζονται, έτσι και υπάρχει ένας προβληματισμός στις τάξεις των ελαιοπαραγωγών. Και όταν μιλάμε ειδικότερα για ελιά Καλαμών, είναι το προϊόν το βασικό εδώ στην Ετωλοκαρνανία, έτσι. Μην ξεχνάμε, αγροτικό προϊόν. Έτσι είναι, η Ετωλοκαρνανία είναι και η πρώτη περιφερειακή ενότητα στην Ελλάδα σε παραγωγή ελιάς Καλαμών. Οπότε πρέπει να την παρακολουθήσουμε την αγορά πώς θα πάει, γιατί μιλάμε για το εισόδημα χιλιάδων ανθρώπων και φυσικά αυτό έχει σοβαρή επίπτωση στην τοπική οικονομία.

Φίλες και φίλοι, στο σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γκεσούλης θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσες, για να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία, ασύγκριτες στιγμές υψηλή ποιότητα. Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γκεσούλης, Συνοδό Ηρώων Πολυτεχνείου 79. Τηλέφωνο 26410-32558. Η Τράπεζα Επίρου έρχεται σύντομα, πολύ σύντομα στο Αγρίνιο, αλλάζει τα δεδομένα. Ξεχάστε εσείς τις ουρές και τα κλεισμένα ραντεβού. Μιλάμε για μια διαφορετική τράπεζα με άμεση ανθρώπινη και προσωπική εξυπηρέτηση. Και το καλύτερο, μέχρι να ανοίξει το κατάστημα, εσείς ανοίγετε λογαριασμό ψηφιακά από το κινητό σας και απολαμβάνετε αποδόσεις έως 3%. Τράπεζα Επίρου, στο Αγρίνιο δίπλα σας, όπως πρέπει να είναι μια τράπεζα.

Λοιπόν, για να πιάσουμε σιγά σιγά και το νήμα της επικαιρότητας, ξεκινώντας με ένα θέμα το οποίο βλέπω ότι παίζει δυνατά, ειδικότερα στα διεθνή ειδησιογραφικά πρακτορία, έχει να κάνει με την κρίση στη Μέση Ανατολή, η οποία λίγο έως πολύ νομίζω αντιλαμβάνεσαι ότι επηρεάζει τις ζωές όλων μας και έχει προκαλέσει και αυτό το νέο αυτό κύμα ακρίβειας. Από τη μία κρίση πάμε στην άλλη, την κρίση με τον πόλεμο στην Ουκρανία, έχουμε πάει πλέον στην κρίση στη Μέση Ανατολή. Τα πράγματα εξακολουθούν και δεν υπάρχει συμφωνία, έτσι μην το ξεχνάμε, εξακολουθούν να είναι μετέωρα. Έχουμε και τις επιθέσεις των Χούφθη σε βάρος της Σαουδικής Αραβίας με νεκρούς, το οποίο και αυτό δίνει, αν θέλετε, κάποια νέα δεδομένα σε αυτή την κατάσταση. Έχουμε νέα σχέδια στρατιωτικών επιθέσεων κατά του Ιράν, τα οποία περιλαμβάνουν ακόμα και τη χρήση της ισχυρότερης μη πυρηνικής βόμβας του αμερικανικού προστασίου. Αυτή αποκαλείται η μητέρα όλων των βομβών, φίλες και φίλοι. Ένα σχέδιο το οποίο έχει καταρτιστεί από το Πεντάγωνο σύμφωνα με το CNN, δεν σημαίνει ότι θα υλοποιηθεί. Αλλά έχει καταρτιστεί. Στόχοι των ενδεχόμενων πληγμάτων είναι ενεργειακές υποδομές και πυρηνικές εγκαταστάσεις της Τεχεράνης. Εφόσον, βέβαια, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποφασίσει την επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων είτε πριν είτε μετά τις ενδιάμεσες εκλογές που έχουμε σύντομα στις ΗΠΑ.

Αποκαλύψεις, φίλες και φίλοι, οι οποίες έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Τραμπ δέχεται πιέσεις να τερματίσει τον ιδιαίτερα αντιδημοφιλή πόλεμο στο Ιράν, που έχει κρατήσει περισσότερο από 6 μήνες, ενώ οι Ρεπουμπλικανοί ανησυχούν για τις πολιτικές επιπτώσεις εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών. Πολλοί φοβούνται ότι δεν θα τα πάνε καθόλου καλά σε αυτές τις εκλογές. Έτσι, και μάλιστα από ό,τι είδα και οι στελέχοι υπουργού του Τραμπ να λένε ότι είναι πολύ πιθανό ότι θα χάσουν τη Γερουσία. Κάτι τέτοιο διάβασα. Το θεωρούν πολύ πιθανό. Όπως μεταδίδει το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο, το CNN, όπως είπαμε, το οποίο είναι στη μαύρη λίστα βέβαια του Τραμπ, επικαλούμενο πολλούς Αμερικανούς αξιωματούχους που γνωρίζουν τον σχετικό σχεδιασμό, η χρήση αυτής της βόμβας είναι GBU-43B, μαζικών εκρηκτικών υλών αεροδιασποράς. Massive Ordnance Air Blast λέγεται, MOAB συγκεκριμένα, με αυτά τα αρχικά. Θα συνιστούσε λοιπόν αυτή η MOAB σημαντική κλιμάκωση της σύγκρουσης. Ωστόσο, ακόμα και μεταξύ των αξιωματούχων που συμμετέχουν στις στρατιωτικές συζητήσεις, εκφράζονται σοβαρές αμφιβολίες για το κατά πόσο ένα τόσο πολύ ισχυρό όπλο θα μπορούσε να συμβάλλει στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της Ουάσιγκτον ή να μεταβάλει ουσιαστικά την πορεία του πολέμου, τις ισορροπίες κλπ. Τώρα, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη είναι κοντά σε κάποια συμφωνία. Παρότι ο Αμερικανικός στρατός συνεχίζει να παρουσιάζει στον πρόεδρο επιλογές για ενδεχόμενα πλήγματα κατά στόχων, στο Ιράν βέβαια, που δεν έχουν ακόμη καταστραφεί, ορισμένοι αξιωματούχοι αμφισβητούν κατηδίαν εάν ο Λευκός Οίκος διαθέτει μια συνολική στρατηγική η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου. Δεν φαίνεται, αντίθετα, φαίνεται ανερμάτιστη η πολιτική την οποία ακολουθεί ο Τραμπ, φίλες και φίλοι, και οι επιτελείς του σαφώς. Σχετικά με την κατάσταση έτσι το κίνημα, όλα σε ένα τεντωμένο σκηνή, επαναλαμβάνουμε με αυτό που βγαίνει τώρα στον αέρα, είναι αυτά τα σχέδια του Αμερικανικού Επιτελείου Στρατού, γενικότερα έτσι της χρήσης, μάλλον της πιθανής χρήσης, εφόσον η κατάσταση κλιμακωθεί εκ νέου, της πιο ισχυρής μη πυρηνικής βόμβας που υπάρχει στο Αμερικανικό οπλοστάσιο.

Σύμφωνα επίσης με μια πηγή του CNN, ο Τραμπ έχει δώσει εντολή στις ένοπλες δυνάμεις του να καταρτήσουν πρόσθετα σχέδια επιθέσεων εναντίον Ιρανικών στόχων, τα οποία περιλαμβάνουν πολλές ενεργειακές υποδομές, αλλά και την πιθανή χρήση αυτής της βόμβας, όπως την είπαμε, Μοάμπ την είπαμε.

Τώρα λέγεται στις σχετικές αναλύσεις ότι μπορεί αυτό το πολύ ισχυρόπλο να χρησιμοποιηθεί ενδεχομένως και ως όπλο ψυχολογικής πίεσης απέναντι στους Ιρανούς. Όπως έγινε με την ατομική βόμβα στην Ιαπωνία, έτσι δεν είναι, φίλες και φίλοι. Έριξαν τη βόμβα στη Χιροσίμα, την ισοπαίδωσαν. Η Ιαπωνία ήταν έτοιμη να υπογράψει και τελικά έριξαν άλλη μία στο Νακασάκι χωρίς κάποιον ιδιαίτερο λόγο.

0: Αντιλαμβάνεστε βέβαια, εφόσον έχουμε κλιμάκωση, τι έχει να γίνει φίλες και φίλοι και με τις διεθνείς. Γιατί δεν θα μείνουν όλα αυτά αναπάντητα από τους Ιρανούς. Μπορεί να έχουμε επιθέσεις στα στενά του Ορμούς, πολλά που μπορεί να γίνουν. Μπορεί να γίνουν επιθέσεις πάλι από τους Χούθη, οι οποίοι, να μην ξεχνάμε ότι πριν από λίγες μέρες πραγματοποίησαν μια πολύ νεκρή επίθεση σε βάρος της Σαουδικής Αραβίας, με ό,τι αυτό επίσης μπορεί να συνεπάγεται και σε υποδομές της Σαουδικής Αραβίας και στο πολιτικό αεροδρόμιο, με αποτέλεσμα πάνω από 10 άτομα να σκοτωθούν και πολλές δεκάδες να τραυματιστούν. Η κατάσταση είναι σε τεντωμένο σκηνή, όπως είπαμε, και θα δούμε βέβαια από εκεί και πέρα τι θα κάνει και αυτή η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, σίγουρα. Και σήμερα, μάλιστα, έχουμε και σύνοδο κορυφής σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ακρίβεια, όπως είναι φυσιολογικό, είναι κορυφαία στην ατζέντα. Τον κίνδυνο τώρα η ακρίβεια αυτή να γίνει καύσιμο για τον λαϊκισμό και τα άκρα βάζει στο λογαριασμό της Συνόδου Κορυφής ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος στη Σύνοδο Κορυφής αυτή, η οποία ξεκινά σήμερα. Μετά τα μέτρα για τη θέρμανση, πηγαίνει λοιπόν στις Βρυξέλλες ζητώντας δημοσιονομική ευελιξία για πρόσθετη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, να δούμε αν θα υπάρχουν αποτελέσματα. Θα το δούμε λίγο πιο αναλυτικά αυτό το θέμα σε λίγο. Να πω απλά πως το πρατήριο καυσίμων ΕΚΟ Λεωνίδας Καλλιμούρδας στο Αγρίνιο, φίλες και φίλοι, η ποιότητα των καυσίμων είναι πρώτη προτεραιότητα. Με συνέπεια στις μετρήσεις, διαφάνεια στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό, κάθε ανεφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. ΕΚΟ Λεωνίδας Καλλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρ για κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται, γυαλίζει, έχει δηλαδή ό,τι του χρειάζεται. ΕΚΟ Λεωνίδας Καλλιμούρδας, στην Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37 στο Αγρίνιο, τηλέφωνο 2641-302-735. Επιστρέφουμε σε λίγο, σε ελάχιστα λεπτά.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
2: Η Τράπεζα Ηπείρου ξεκινά κάτι νέο στο Αγρίνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
3: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου και να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
4: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
5: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
6: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
7: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
2: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα. Και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
8: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Ηπείρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής, αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
9: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
10: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
11: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
12: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
13: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
12: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
13: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
12: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
13: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

Λοιπόν, επιστρέφω, θα κάνω απλά μια μικρή παρένθεση, φίλες και φίλοι, γιατί η ένωσή μας εδώ, η Ένωση Συντακτών Ημερήσεων Εφημερίδων Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, ΕΒΕΣ, έχει εκδώσει πριν από λίγο μια πολύ σωστή ανακοίνωση, η οποία έχει να κάνει βέβαια με την κάλυψη της δίκης των Τεμπών. Πρέπει να πούμε, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε, η δίκη των Τεμπών είναι σε εξέλιξη, έτσι. Και το κύριο βάρος της κάλυψης και της μετάδοσης των όσων συμβαίνουν στη δίκη των Τεμπών τις έχουν αναλάβει περιφερειακοί δημοσιογράφοι, οι δημοσιογράφοι της Θεσσαλίας. Δεν έχουν τα μεγάλα κανάλια διαρκώς κάθε μέρα εκεί πέρα συνεργεία κλπ. Είναι οι Θεσσαλοί δημοσιογράφοι οι οποίοι κατά κύριο λόγο έτσι καλύπτουν τις εργασίες εκεί και του μεγάλου αυτού, της μεγάλης αυτής δίκης, και βέβαια εκφράζουν διαμαρτυρία τους γιατί υπάρχουν πολύ άσχημες συνθήκες και για τους ίδιους και για τους συναδέλφους τους τεχνικούς. Η Ένωση Συντακτών, συγκεκριμένα σε επιστολή της προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Φλωρίδη, ζητούν να παρέμβουν άμεσα και οι υπόλοιποι κυβερνητικοί εμπλεκόμενοι φορείς, προκειμένου να δοθεί οριστική λύση σε μια σειρά από ζητήματα, τοποθέτηση στεγασμένης κατασκευής στην είσοδο-έξοδο του χώρου ελέγχου, ώστε να εξασφαλίζονται στοιχειώδεις συνθήκες εργασίας για τα τηλεοπτικά συνεργεία και τους φωτορεπόρτερ, άρση της απαγόρευσης εισόδου των τηλεοπτικών συνεργείων στον περιφραγμένο εξωτερικό χώρο, όχι μέσα, στο κτίριο, έτσι, όπου βρίσκεται και ένα διαμορφωμένο κοντέινερ για τα μέσα ενημέρωσης, ώστε να μπορούν να καταγράφουν δηλώσεις και να πραγματοποιούν τηλεοπτικές συνδέσεις με τις αναγκαίες συνθήκες εργασίας. Η Ένωση υπογραμμίζει ότι η προστασία της εργασίας των δημοσιογράφων και των τεχνικών αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την ουσιαστική άσκηση του δημοσιογραφικού έργου και την έγκυρη ενημέρωση των πολιτών. Έντονες διαμαρτυρίες λοιπόν για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες γίνεται η κάλυψη, η δημοσιογραφική, η τηλεοπτική, η ραδιοφωνική, έτσι, της μεγάλης δίκης για τα Τέμπη. Επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά ότι το βάρος της καθημερινής αυτής διαδικασίας το έχουν σηκώσει περιφερειακοί δημοσιογράφοι από τη Θεσσαλία, οι οποίοι αντιμετωπίζουν αρκετά προβλήματα. Ο Πρωθυπουργός είπε πως μόνο οι απαντήσεις που τελικά θα φέρουν χειροπιαστά αποτελέσματα μπορούν να κλείσουν τον δρόμο σε έναν αδιέξοδο λαϊκισμό και στα άκρα κάθε είδους. Και αυτό βέβαια αναμένεται να το θέσει στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ξεκινά σήμερα. Αυτό που σας είπα το τόνισα από τη Λάρισα χθες, με τη φράση προφανώς δεν αρκούν οι απλές εκκλήσεις να σβήνουμε τα φώτα ή να καταναλώνουμε λιγότερη βενζίνη, έδωσε τον τόνο της παρέμβασής του στο κρίσιμο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η προειδοποίηση συνοδεύεται από ένα συγκεκριμένο αίτημα να μπορούν οι κυβερνήσεις να διαθέτουν περισσότερους πόρους απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια, χωρίς να προσκρούν στα ευρωπαϊκά όρια δαπανών. Υπάρχει ένα ταβάνι, να μην το ξεχνάμε αυτό. Από ό,τι φαίνεται, αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ισχυρές χώρες κιόλας, δεν θέλουν αυτό το ταβάνι να ξεπερνιέται. Όμως, ασκείται πίεση από την άλλη πλευρά, από χώρες, κυρίως του Νότου, βέβαια, έτσι και την Ελλάδα, αλλά έχουν και κάποιες συμμαχίες με κάποιες χώρες του Βορρά, ώστε αυτό να αποφευθεί. Θα δούμε τώρα αν αυτό είναι απόφαση του Συμβουλίου Κορυφής ή όχι. Όπως εξήγησε ο Πρωθυπουργός, τώρα οι κανόνες δεσμεύουν τα κράτη, ακόμα και όταν έχουν επιπλέον χρήματα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν. Η ευελιξία που διεκδικεί θα επέτρεπε πρόσθετα μέτρα συμπληρωματικά προς τις εθνικές πρωτοβουλίες. Επέμεινε ο κ. Μητσοτάκης μάλιστα στο χαρακτήρα τους, στοχευμένα και προσωρινά. Ιδιαίτερο βάρος στην ελληνική παρέμβαση θα δοθεί στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στις ανάγκες των νοικοκυριών εν ώψη αυτού του περιβόητου δύσκολου χειμώνα για τον οποίο όλοι μιλάμε, με διατήρηση παράλληλα όμως της δημοσιονομικής σταθερότητας. Όταν αλλάζουν οι συγκυρίες, πρέπει να αλλάζουν και οι πολιτικοί χειρισμοί. Αναμένεται να υπογραμμίσει εκ νέου, ενώ κατά την εκτίμησή του Έλληνα Πρωθυπουργού και άλλες ευρωπαϊκές χώρες θα ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Κομισιόν, συγκεκριμένες παρεμβάσεις στήριξης. Να έχουν αυτή τη δυνατότητα δηλαδή να κάνουν το κάτι παραπάνω, ακριβώς εξαιτίας αυτής της έκτακτης κατάστασης.

Στι Βρυξέλλες, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να θέσει και το ερώτημα πόσες πιέσεις μπορεί να αντέξει ταυτόχρονα η ευρωπαϊκή οικονομία. Η κλιματική πολιτική σχεδιάστηκε βέβαια σε περίοδο σχετικά χαμηλού ενεργειακού κόστου. Σήμερα όμως η κατάσταση είναι τελείως διαφορετική. Η βιομηχανία πληρώνει ακριβότερη ενέργεια και καλείται να χρηματοδοτήσει τη μετάβασή της στις πράσινες πολιτικές, ενώ οι κυβερνήσεις δεσμεύονται και από δημοσιονομικούς περιορισμούς. Έτσι. Η τοποθέτηση στη Λάρισα του Πρωθυπουργού είχε ως φόντο μια επένδυση που υπηρετεί την πράσινη μετάβαση. Ο Πρωθυπουργός συνέδεσε την αποθήκευση ενέργειας με την καλύτερη αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών και επανέλαβε τον στόχο μείωσης της τιμής του ρεύματος κατά τουλάχιστον 30% έως το 2030. Ταυτόχρονα υπογράμμισε πως τα ορυκτά καύσιμα θα συνεχίσουν να έχουν σημαντικό ρόλο στο ενδιάμεσο αυτό διάστημα. Για τη βιομηχανία υπάρχει και ευθεία προειδοποίηση: ή θα πατήσουμε λίγο φρένο, είπε, ζητώντας χρόνο προσαρμογής και οικονομικά βιώσιμες τεχνολογίες απανθρακοποίησης. Διαφορετικά υποστήριξε ότι η Ευρώπη κινδυνεύει να επιδιώκει την πρωτιά στην κλιματική ουδετερότητα, έχοντας όμως καταστρέψει στην πορεία εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Πράσινη μετάβαση, ναι, με ένα λάδι, δηλαδή, λέει ο κ. Μητσοτάκης, έτσι.

Η Κίμπερλι σε νέες περιπέτειες θα μπορούσε να είναι τώρα το επόμενο μας θέμα. Έχουμε νέες αποκαλύψεις για όσα συνέβησαν πριν την αποπομπή της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από την θέση της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Η κυρία Ελίνα Σιράζ είναι δημοσιογράφος της Daily Mail, η οποία έκανε την ερώτηση στην εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, ώστε εκείνη να ανακοινώσει τελικά την απόφαση Τράμπ για απομάκρυνση της κυρίας Γκιλφόιλ. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Σιράζ, τις ημέρες πριν την απομάκρυνση της, η Γκιλφόιλ επιχείρησε απεγνωσμένα να εξαφανίσει από το διαδίκτυο δημοσιεύματα της Daily Mail σχετικά με τον πολυτελή τρόπο διαβίωσής της. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Κίμπερλι, εν ώψη της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας, φέρεται να ρώτησε αξιωματούχους του State Department αν μπορούσαν να ζητήσουν από την Daily Mail να διαγράψει αποκλειστικό δημοσίευμα που περιέγραφε έναν απλήρωτο λογαριασμό εστιατορίου. Και βέβαια, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μιλάμε και για κανένα μικρό λογαριασμό από ό,τι καταλαβαίνω. Έτσι, δεν αναφέρεται το ποσό, δεν αναφέρεται, αλλά για να θέλει να διαγράψει το δημοσίευμα η Γκιλφόιλ για το κόστος του λογαριασμού και το ότι δεν πληρώθηκε, σαφώς ήταν πολύ ενοχλημένη. Σε απάντηση στο αίτημά της να αποσυρθεί το δημοσίευμα, αξιωματούχοι του State Department τι τη ζήτησαν. Την ζήτησαν να προσκομίσει την απόδειξη που να δείχνει ότι είχε πληρώσει το λογαριασμό από την τσέπη της. Καλά τη συζητήθηκαν βέβαια εκεί, οι δικοί τη την άδειασαν ουσιαστικά έτσι, ότι έπρεπε να δώσει να προσκομίσει αποδεικτικό πληρώμη. Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις λεπτομέρειες της υπόθεσης, ο λογαριασμός τελικά εστάλει απευθείας στην Αμερικανική Πρεσβεία. Γεγονός που εξηγεί γιατί η Γκιλφόιλ δεν μπορούσε να παρουσιάσει στην Daily Mail το αποδεικτικό πληρώμη. Δηλαδή, το χρέωσε την Αμερικανική κυβέρνηση. Όπως σημειώνει η Σιράζ, πέντε πηγές επιβεβαίωσαν στην εφημερίδα ότι το γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή του State Department συνεχίζει την επίσημη έρευνά του για την κυρία Γκιλφόιλ και το πώς λειτουργούσε η πρεσβεία των ΗΠΑ επί των ημερών. Τις τρεις από αυτές τις πηγές αποκάλυψαν επίσης ότι ο Γενικός Επιθεωρητής διερευνά καταγγελίες για πιθανή κατάχρηση, μη εγκεκριμένες μετακινήσεις με ιδιωτικά αεροσκάφη και ελικόπτερα, αθέμητη αποδοχή δώρων, καθώς και μια υπερβολικά στενή σχέση με εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται στους τομείς της ενέργειας και των κατασκευών.

Έχουμε φίλες και φίλοι την μεγαλύτερη κλοπή με τη μέθοδο της απάντησης, η οποία έγινε ποτέ έως τώρα στα αστυνομικά χρονικά της χώρας μας. Τηλεφωνικής απάτης, την οποία καλείται να εξιχνιάσει η Ελλάς στη Θεσσαλονίκη, καθώς η αξία των λιρών που άρπαξαν οι άγνωστοι δράστες ξεπερνά τα 4 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ. Όλα ξεκίνησαν το μεσημέρι της Τρίτης, όταν άγνωστοι δράστες τηλεφώνησαν στο σπίτι γυναίκα στη Θεσσαλονίκη και δήλωσαν ότι είναι δήθεν από την ΔΕΗ Θεσσαλονίκης. Αφού της μίλησαν αρκετή ώρα, της είπαν πως επειδή θα πραγματοποιηθούν εργασίες στην περιοχή, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για ηλεκτροπληξία. Όπως της είπαν, έπρεπε να μπει σε ένα δωμάτιο, όμως για την ασφάλειά της θα έπρεπε να τοποθετήσει όλα τα μεταλλικά αντικείμενα, μεταξύ αυτών και ό,τι χρυσαφικά κοσμήματα λίρες είχε, σε έναν άλλο χώρο, εκτός του δωματίου, που θα έμπαινε εκεί για να μην κινδυνεύσει από τις υποτιθέμενες εργασίες. Έτσι λοιπόν, η ηλικιωμένη τι έκανε, τοποθέτησε, ακούστε νούμερο, 4.766 χρυσές λίρες και διάφορα χρυσαφικά μέσα σε σακούλες. Τι περιουσία είναι αυτή, απίστευτο. Την οποία την είχε η ηλικιωμένη στο σπίτι της, έτσι. Πριν κάνουν την τελική τους κίνηση οι δράστες, τι της είπαν, στην ηλικιωμένη να αφήσει και ανοιχτή την πόρτα του σπιτιού της. Την έπεισαν και γι' αυτό. Οι συνεργοί του κυκλώματος μπήκαν στο διαμέρισμα, σήκωσαν τις σακούλες, οι σακούλες συνολικού βάρους 38 κιλών, φίλες και φίλοι, και εξαφανίστηκαν. Όταν τελικά η ηλικιωμένη βγήκε από το διαμέρισμα, οι λίρες είχαν κάνει φτερά, με την αξία όλων αυτών των λιρών χρυσαφικών κλπ. Να υπολογίζεται περίπου στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Η είδηση αυτή έχει προκαλέσει έντονο εκνευρισμό στην Κατεχάκη, λένε, στο αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, που βλέπει τις συμμορίες αυτές να δρουν ασταμάτητα και πλέον να αποτελούν το νούμερο ένα πρόβλημα για την ασφάλεια των πολιτών, ειδικότερα των ηλικιωμένων. Απίστευτη λία, μιλάμε για τη μεγαλύτερη ως τώρα κλοπή μέσω απάτης, η οποία έχει συντελεστεί στην Ελλάδα.

Τώρα που συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, φίλες και φίλοι, μπορεί να βρεθούν οι δράσεις. Δεν αποκλείεται. Οι λίρες δεν θα βρεθούν ποτέ. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Έτσι. Γιατί συνήθως αυτοί οι δράσεις, οι οποίοι συνήθως είναι και Ρωμά, να το πούμε γι' αυτό, έχουν τον τρόπο για να τα κρύβουν αυτά τα κλοπημαία, να τα διαχειρίζονται κάποιοι άλλοι ενδεχομένως και έτσι και να μην βρίσκονται ποτέ, επαναλαμβάνω. Εγώ πιστεύω ότι ούτε μία λίρα δεν θα βρεθεί από αυτό το τεράστιο νούμερο των 4.766 χρυσών λιρών. Βέβαια, θα μου πείτε, καλά, αυτή η ηλικιωμένη δεν είχε συγγενείς, δεν γνώριζαν ότι υπήρχαν τόσο ένα τέτοιο τεράστιο ποσό στο σπίτι της, δεν την προφύλαξαν. Είναι και αυτό ένα ερώτημα. Από πού προέρχονται και όλες αυτές οι λίρες, όλα αυτά είναι ζητήματα που τίθενται, έτσι.

Προχθές είχαμε και άλλο ένα περιστατικό, φίλες και φίλοι, παραβατικότητας ανηλίκων. Πολύ σοβαρό. Στιγμές τρόμου έζησαν δύο αλλοδαποί μαθητές Εσπερινού Λυκείου της Κυψέλης στα χέρια μιας ομάδας ανηλίκων, οι οποίοι τους επιτέθηκαν και μαχαίρωσαν τον έναν από τους δύο, τραυματίζοντάς τον σοβαρά στον πνεύμονα. Δηλαδή υπήρχε ανθρωποκτόνος πρόθεση, όπως αντιλαμβάνεστε. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν μια ομάδα περίπου 15 ανηλίκων έστειλαν καρτέρι στους δύο 18χρονους Αιγύπτιους έξω από το σχολείο, στην οδό Σάμου, και τους περίμεναν να επιστρέψουν από το διάλειμμα. Μόλις τους είδαν, όρμησαν πάνω τους, άρχισαν να τους χτυπούν με μπουνιές και κλωτσιές. Ο ένας προσπάθησε να μπει στο προαύλιο του σχολείου για να γλιτώσει και δέχτηκε χτυπήματα στο πρόσωπο, ενώ ο δεύτερος έμεινε πεσμένος στο πεζοδρόμιο. Τότε ένας από την ομάδα των ανηλίκων έβγαλε μαχαίρι και το κάρβωσε στην πλάτη του 18χρονου, αφήνοντάς τον αιμόφυρτο. Υπάρχει βίντεο ντοκουμέντο, μάλιστα, το οποίο διακινείται από το πρωτοθέμα.gr. Εκεί διακρίνεται η ομάδα των ανηλίκων δραστών την ώρα που συγκεντρώνονται στο πεζόδρομο λίγο πριν από την επίθεση. Οι περισσότεροι έχουν ακάλυπτα πρόσωπα και μόλις βλέπουν τους δύο αλλοδαπούς να πλησιάζουν, τρέχουν κατά πάνω τους και αρχίζουν να τους χτυπούν εν ψυχρό. Στο πλάνο διακρίνεται και ένας αλλοδαπός να τρέχει για να γλιτώσει, ενώ μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα ο δεύτερος δέχεται αυτή την πισόπλατη μαχαιριά και οι δράστες αμέσως μετά εξαφανίζονται στα γύρω στενά.

Ο ένας, ο Αιγύπτιος, ο νεαρός, είναι σοβαρά τραυματίας. Ο δεύτερος έχει δώσει μια κατάθεση, περιέγραψε τους δράστες. Υπάρχει και υλικό από κάμερες ασφαλείας. Γίνονται ενέργειες για την σύλληψη των δραστών, οι οποίοι, όπως είπαμε, φαίνεται ότι είναι ανήλικοι. Περίπου 15 άτομα.

Να πω ότι μια και μιλάμε για το αστυνομικό δελτίο, όλο και περισσότερο είναι και τα στοιχεία τα οποία βλέπουν το φως δημοσιότητας και έχουν να κάνουν με τη 49χρονη νοσηλεύτρια, έτσι, η οποία δηλητηρίαζε τον ενδιαστάσει γιατρό, στρατιωτικό γιατρό, σύζυγό της με ατροπίνη. Η γυναίκα για πολύ καιρό, για περίπου 1,5 χρόνο αφού είχε χωρίσει, φέρεται να τον δηλητηρίαζε συστηματικά, ενώ και άλλα άτομα της οικογένειάς του φέρονται να είχαν παρόμοια συμπτώματα με τον γιατρό. Ειδικότερα οι αρχές ερευνούν αν η γυναίκα προσπαθούσε να δηλητηριάσει και τη μητέρα του ενδιαστάσει σύζυγου της, καθώς και εκείνη φέρεται να χρησιμοποιούσε κάποιες φορές τα τρόφιμα στα οποία είχε τοποθετήσει η γυναίκα την ατροπίνη. Η μητέρα του 49χρονου φέρεται να είχε παρουσιάσει παρόμοια συμπτώματα με αυτά του γιού της, χωρίς όμως αυτό βέβαια να γίνεται συστηματικά. Ο γιατρός φαίνεται πως είχε νοσηλευτεί αρκετές φορές, δηλαδή εξαιτίας της χρήσης ατροπίνης, της κατάποσης κλπ. Του προκλήθηκαν προβλήματα κατά καιρούς. Σε μία μάλιστα περίπτωση από αυτές είχε κινδυνεύσει πολύ σοβαρά. Ήταν καλοκαίρι, είχε βγει έξω, είχε λιποθυμήσει μπροστά σε κόσμο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Τότε οι γιατροί μάλιστα χρειάστηκε να τον διασωληνώσουν. Τότε τον επισκέφθηκε στο νοσοκομείο η ενδιαστάσει σύζυγός του και έδειχνε να ανησυχεί για την υγεία του, να ρωτά διαρκώς αν είναι καλά, πώς πηγαίνει, αν πρόκειται να σταθεί στα πόδια του. Βίντεο φέρεται να δείχνει τη γυναίκα να τοποθετεί την ουσία σε τρόφιμα και ποτά. Το είδαμε αυτό το βίντεο, έτσι, που προορίζονταν για τον γιατρό, μεταξύ των οποίων μέσα σε μέλι, σε πιπέρι, ακόμα και μέσα σε νερό. Το περιβάλλον της γυναίκας τώρα, όπως μεταδίδει το Μέγκα, κάνει λόγο για έναν πολύ καλό άνθρωπο που κάνει τα πάντα για να μεγαλώσει το παιδί της, που προσπαθούσε να του παρέχει τα πάντα κάνοντας μάλιστα δύο δουλειές. Ο γιατρός άρχισε να υποψιάζεται ότι κάτι δεν πάει καλά όταν εμφάνισε αυτά τα περίεργα συμπτώματα τα οποία τον προβλημάτισαν. Οι υποψίες του τον οδήγησαν στην απόβαση να βάλει κρυφές κάμερες στο σπίτι του προκειμένου να διαπιστώσει τι συνέβαινε. Κατέγραψε οπτικό-ακουστικό υλικό, την κατηγορούμενη να τοποθετεί αυτή την ουσία λοιπόν σε τρόφιμα, στο νερό του πρώην συζύγου της. Ο γιατρός πήρε την απόφαση να προχωρήσει την εγκατάσταση των καμερών μετά από τα επαναλαμβανόμενα αυτά προβλήματα υγείας που παρουσίαζε και τα οποία του δημιούργησαν την υποψία ότι ενδεχομένως κάποιος προσπαθεί να τον βλάψει. Η επιβεβαίωση για τον ίδιο ήρθε βέβαια όταν είδε τις κάμερες του εστιατορίου όπου βρισκόταν με την ενδιαστάσει σύζυγό του. Όλα ξεκίνησε από ένα εστιατόριο όπου πήγε να φάει με τη σύζυγό του και αμέσως μετά αρρώστησε. Κάτι δεν πάει καλά, λέει εδώ. Τι γίνεται, τι καταστάσεις είναι αυτές, γιατί αρρωσταίνω συνέχεια. Πάει στο εστιατόριο, του ζητά το εστιατόριο να του δείξει βιντεοληπτικό υλικό. Δείχνει ότι όταν ο άνθρωπος σηκώνει το τραπέζι να πάει στην τουαλέτα, η γυναίκα του κάτι του έβαλε στο νερό. Κάποια ουσία. Κάτι δεν πάει καλά, λέει εδώ πέρα. Αυτό αποδεικνύει ότι κάτι συμβαίνει. Έβαλε λοιπόν και τις κάμερες στη συνέχεια στο σπίτι του και την έπιασε στα μπράζα να του βάζει αυτή την ουσία, όπως είπαμε, σε τρόφιμα, σε νερό, σε μέλι κλπ. Μέσα στο σπίτι του, από το οποίο είχε αντικλείδια η πρώην σύζυγός του. Έτσι λοιπόν, αυτή η πρωτοφανής πράγματι υπόθεση, φίλες και φίλοι, έχει αποκαλυφθεί. Οι αρχές συνεχίζουν να κάνουν φύλο και φτερό τις κινήσεις της. Υπάρχουν και πολλές και πολλά ερωτήματα τα οποία δεν έχουν ακόμη απαντηθεί. Δηλαδή, δεν βλέπω κάποια ιδιαίτερα στοιχεία να έχουν δει το φως δημοσιότητας. Παρόλο αυτό, αυτά λένε τα μέσα ενημέρωση. Λένε στην αρχή τα μέσα ενημέρωση νέα στοιχεία συγκλονιστικά κλπ. Και δεν υπάρχει τίποτα συγκλονιστικό. Ουσιαστικά να μασάνε αυτά που ήδη ξέρουμε και αυτό συμβαίνει στην παρούσα φάση. Το θέμα είναι γιατί το έκανε. Αναμένουμε πολύ ενδιαφέρον βέβαια την απολογία της, μια και υποστηρίζει ότι είναι αθώα. Τώρα που είσαι αθώα τη στιγμή που σε έχουν πιάσει οι κάμερες είναι ένα ζήτημα. Θα δούμε και τι είπαμε και τι εξετάζουν οι αρχές. Υπάρχει ένα σοβαρό ερώτημα πώς βρέθηκαν πολύ σημαντικές ποσότητες ατροπίνης στα χέρια της. Η ατροπίνη δεν την αγοράζει στο σούπερ μάρκετ.

Προς το παρόν πάντως οι 49 έχουν και οι γονείς τις οι οποίοι συνελήφθησαν, σχεδόν επ' αυτοφόρο να θυμίσω έτσι, έξω από το σπίτι του πρώην συζύγου, έχουν αφαιθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ειδικότερο βασικός περιοριστικός είναι να μην πλησιάζουν σε λιγότερα από 100 μέτρα τον συγκεκριμένο άντρα, τον στρατιωτικό γιατρό, ο οποίος υπέστη όλα αυτά που υπέστη. Πρωτοφανής πράγματι η υπόθεση και αυτή.

Ναι, ψαλίδι 40 λεπτών λοιπόν, όπως έγινε, όπως είναι γνωστό, έχει ανακοινωθεί από χθες την τιμή πώλησης, αλλά με το λογαριασμό βαρύτερο από πέρυσι, κάνει πρεμιέρα σήμερα, 5η 15 Οκτωβρίου, το πετρέλαιο θέρμανσης, φίλες και φίλοι. Η συνδυασμένη παρέμβαση κράτους και διελιστηρίων στην Αγγλία συγκρατεί τιμές τιμή στο 1,55 ευρώ το λίτρο, από επίπεδα κοντά στα 1,95 που θα μπορούσε να φτάσει. Αν δεν υπήρχαν δηλαδή αυτές οι επιδοτήσεις, έτσι. Ακόμα και έτσι όμως, η σύγκριση με τον περσινό χειμώνα αποκαλύπτει τις επιβαρύνσεις για τα νοικοκυριά τον Οκτώβριο του 25, γιατί πολλοί το μετράνε, ας πούμε, από το Μάρτιο του 26, δεν είναι έτσι? Θα το μετρήσουμε από τον Οκτώβριο του 25. Ποια ήταν η τιμή εκκίνησης τότε, δηλαδή πριν από ένα χρόνο? Τότε η μέση τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης ήταν 1,128. Τώρα είμαστε στο 1,55 με όλες αυτές τις εκπτώσεις, έτσι. Η διαφορά σε σχέση με πέρυσι, δηλαδή, είναι αύξηση 37%. Ακούστε, έτσι. Και σε αρκετές εκατοντάδες ευρώ επιπλέον για τα νοικοκυριά που θα γεμίσουν. Κάποια θα γεμίσουν και φέτος τις δεξαμενές τους, αν δεν τα καταφέρουν. Η κρατική επιδότηση των 20 λεπτών το λίτρο και η ισόπωση έκπτωση από τα διελιστήρια κατεβάζουν την τιμή λοιπόν κατά συνολικά 40 λεπτά. Με τα σημερινά δεδομένα, η αγορά εκτιμά ότι η λιανική θα κινηθεί μεταξύ περίπου 1,50-1,60 ευρώ το λίτρο, ανάλογα με την περιοχή, τον προμηθευτή και φυσικά και την πορεία των διεθνών τιμών. Για αγορά 500 λίτρων, ένα νοικοκυριό θα χρειαστεί περίπου 775 ευρώ, έναντι 560 ευρώ πέρσι, αντίστοιχη ημερομηνία, έτσι. Δηλαδή 215 ευρώ περισσότερα. Στα 1000 λίτρα ο λογαριασμός ανεβαίνει από τα 1120 στα 1550, η επιβάρυνση εδώ είναι 430 ευρώ. Στα 1500 λίτρα η δαπάνη αυξάνεται από τα 1680 στα 2325 ευρώ, δηλαδή 645 ευρώ. Τα ποσά αυτά έχουν να κάνουν με την τιμή αγοράς πριν από τον συνυπολογισμό του επιδόματος θέρμανσης. Χωρίς την παρέμβαση κράτους και διελιστηρίων, τα 1000 λίτρα θα κόστιζαν περίπου 1950, έτσι. Οι επιδοτήσεις εξοικονομούν επομένως περίπου 400 ευρώ για την ποσότητα αυτή. Δεν σβήνουν όμως την επιβάρυνση, βέβαια, η οποία είναι σοβαρή. Πάντα μιλάμε για την αντίστοιχη τιμή που είχαμε πέρσι τον Οκτώβριο, όταν είχε κάνει πρεμιέρα πέρυσι το πετρέλαιο θέρμανσης. Το δεύτερο ανάχωμα, γιατί υπάρχει και δεύτερο ανάχωμα απέναντι στην ακρίβεια την ενεργειακή, είναι και η αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 26-27. Η προσάυξηση αυτή αφορά όλες τις επιδοτούμενες μορφές θέρμανσης, με τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια να παραμένουν αμετάβλητα. Το ανώτατο ποσό ανεβαίνει από τα 1200 στα 1560 ευρώ, το ανώτατο. Έτσι, επίδομα 500 ευρώ πάει στα 650, ενώ το ποσό 800 ευρώ διαμορφώνεται πλέον στα 1040. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, περίπου 750.000 νοικοκυριά που θερμαίνονται με πετρέλαιο πληρούν τις προϋποθέσεις τους ώστε να λάβουν την ενίσχυση αυτή. Η πλατφόρμα τώρα για την υποβολή αιτήσεων θα ανοίξει, αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η αυξημένη κατά 30% προκαταβολή προγραμματίζεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Έτσι, να ξέρετε όλες τις ημερομηνίες, φίλες και φίλοι. Έτσι, υπάρχουν και συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ούτως ώστε κάποιος να είναι δικαιούχος. Πάντως, οι δικαιούχοι είναι αρκετοί. Έχει διευρυνθεί έτσι και η βάση αυτή των δικαιούχων. Είναι και μεγαλύτερο το επίδομα θέρμανσης. Αυτά είναι τα δύο αναχώματα τα οποία έως τώρα έχουν παρουσιαστεί από την κυβέρνηση. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, παρά το ψαλίδι, όπως είπαμε, το γέμισμα είναι αρκετά πιο ακριβότερο, πολύ πιο ακριβότερο σε σχέση με την ίδια εποχή πέρυσι. Ο Βασίλης Ράπτης, φίλες και φίλοι, συνεχίζει μια εμπορική πορεία η οποία μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή μας, εγκαινιάζοντας ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, στο νούμερο 17. Το νέο αυτό κατάστημα προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα σιδηρικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Βασίλης Ράπτης, πάντα πιστός στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα 26-410-59998 και 26-410-25427. Η νέα ελαιοκομική περίοδος έχει ξεκινήσει και η Αλφαία Olive Products, με υπεύθυνο τον Κώστα Παπαϊθυμίου, είναι και φέτος δίπλα στους παραγωγούς της περιοχής μας. Από τα μέσα Σεπτεμβρίου ξεκίνησε η παραλαβή της πράσινης ελιάς νέας εισοδίας. Με συνέπεια, αξιοπιστία και σεβασμό στην προσπάθεια του παραγωγού, η Αλθέα επενδύει σε σταθερές συνεργασίες με βασικά στοιχεία την ποιότητα και την εμπιστοσύνη. Έτοιμη λοιπόν και φέτος και υποδέχεται την συγκομιδή. Για περισσότερες πληροφορίες και για τον προγραμματισμό των παραδόσεων, εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε με το 26410-92536. Αλθέα Olive Products, Κώστας Παπαϊθυμίου.
Μαρτίου, με συνέπεια και σεβασμό στον παραγωγό και στην ελιά του τόπου μας. Τέλος, πριν πάμε σε διάλειμμα, πριν αναλάβει δηλαδή ο Ευάγγελος Κοκώσης εδώ, ο ηχολήπτης μας, να σας πω και για ένα σημείο το οποίο αξίζει πραγματικά τη προσοχή σας. Στο Αγρίνιο, η General Tools είναι η επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα αλλά και εξοπλισμό κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα που κρατά στο χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων, ή καλέστε στο 2641-300-316. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.

0: το ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 10. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
3: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
4: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
4: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
8: Μυστήριο.
9: Δράση.
10: 4 δωμάτια απόδρασης.
11: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
12: Συνεργάσου με την παρέα σου.
13: Λύσε τους γρίφους.
14: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
15: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
16: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.

0: στο Πράκτικα.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, Πράκτικα.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26 410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
4: Αντένα Σταρ, το ζωντανό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, αυτά σχετικά. Μιλήσαμε και για το πετρέλαιο θέρμανσης πριν από λίγο. Έτσι, πόσο ακριβότερο είναι το γέμισμα τις δεξαμενές, ίσως και πάνω από 30% σε σχέση με τον Οκτώβριο. Την εκκίνηση δηλαδή της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης πέρσι τον Οκτώβριο. Τώρα, με 15 Οκτωβρίου, ξεκίνησε η διάθεση σήμερα του πετρελαίου θέρμανσης μετά τις ανακοινώσεις που έγιναν χθες. Ο λογαριασμός, όπως είπαμε, είναι βαρύτερος. Έχουμε μια αύξηση της τάξης του 37% συγκεκριμένα.

Να πούμε και λίγο για Champions League. Η ΑΕΚ μπορεί να προηγήθηκε κόντρα στη Σαχτάρ. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως έμεινε από δυνάμεις. Δεν ήταν καλή. Αντίθετα, η Σαχτάρ βέβαια έδειξε ότι ήταν ένα επίπεδο παραπάνω σαν ομάδα, έτσι. Εγώ πιστεύω ότι μπορούσε να πάρει κάτι παραπάνω η ΑΕΚ. Φοβερή η παρουσία των φιλάθλων, τις περίπου 10.000 άτομα, φίλες και φίλοι, σε μια από τις πλέον εντυπωσιακές παρουσίες Ελλήνων φιλάθλων σε συλλογικό επίπεδο, έτσι, σε εκτός έδρας αγώνα. Δέχτηκε 3 γκολ συνολικά τους Ουκρανούς, λοιπόν, η Ένωση. Γνώρισε την ήττα με 3-1 στο Λονδίνο. Η Σαχτάρ, να θυμίσουμε, εξαιτίας της εμπόλεμης κατάστασης, δεν έχει έδρα τη χώρα, στην Ουκρανία. Την περιοχή του Ντονέτσκ συγκεκριμένα. Ήταν η τρίτη αγωνιστική της League Phase του UEFA Champions League. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ήταν για περίπου μία ώρα άκρως ανταγωνιστική στον αγωνιστικό χώρο, όμως βρήκε μπροστά της έναν εξαιρετικό Ρίσνικ, τον τερματοφύλακα, ο οποίος κράτησε όρθια την ομάδα του. Έτσι λοιπόν αυτό το 3-1 μετά την άνοδο έτσι της ανταγωνιστικότητας και της αγωνιστικότητας της Σαχτάρ, φτάσαμε μοιραία στο 3-1. Η ΑΕΚ, η οποία εντάξει, δεν ακόμα στη βαθμολογία, η βαθμολογία παίζει. Βέβαια είμαστε στην αρχή, έτσι να μην ξεχνιόμαστε. Παρί Μπαρσελόνα στον Βίλα έχουν 6 βαθμούς, Στουτγκάρδη 6, Λίβερπουλ 6, Sporting 6, Arsenal 6, Real Madrid 6 και η Μπέτις επίσης. Μπάγερ Μονάχου, Σαχτάρ έχουν από 4 βαθμούς, η Κόμο, η Manchester United, η Villarreal, η Ατλέτικο Μαδρίτης, η Μπριζ, η City, η Dortmund, η Lans, η ΑΕΚ, η Λιψία, Σαμπάχ, Φέγενορτ, Μπότο Γκλίμπτ έχουν 3 βαθμούς, παρακάτω η Ρώμα με 1, η Αϊτχόφεν 1 βαθμό, 1 βαθμό επίσης έχει η Βίκινγκ και η Φενέρμπαχτσε, 0 βαθμούς. Στο 0 ακόμη, Ίντερ, Λάσκ, Πόρτο, Σλάβια Πράγας, Νάπολη, Λίλ, Γαλατασαράι και Σλόβαν Μπρατισλάβας. Έτσι, να μιλάμε τώρα τα αποτελέσματα. Έχουμε τώρα την επόμενη αγωνιστική, η οποία είναι την Τρίτη, η οποία είναι στις 20 και 21 Οκτωβρίου. Στις 20 Οκτωβρίου, στις 10 το βράδυ, την ΑΕΚ την υποδέχεται η Manchester City. Και να διορθώσω, ήταν η δεύτερη αγωνιστική αυτή που είδαμε, όχι η τρίτη. Η τρίτη είναι αγωνιστική, είναι αυτή που γίνεται στις 20 και 21 του μηνός. Τώρα η αλήθεια είναι ότι είδα και κάποιους έτσι να κουράζονται εκεί στην ΑΕΚ. Δηλαδή, άμα κουραζόμαστε από τώρα, φανταστείτε στην πορεία τι έχει να γίνει. Έτσι, πολύ φοβάμαι ότι θα καταρρεύσει η ομάδα και ίσως αυτό να δυσκοστήσει κιόλας.

Το πρωί χθες είχαμε σύλληψη, για να πάω λίγο στο αστυνομικό δελτίο, σε περιοχή του Αγρινίου, από αστυνομικούς της δίωξης ναρκωτικών ενός άντρα. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, βρέθηκε και κατασχέθηκαν δύο δεντρίλια κάναβης, καθώς και μια μικροποσότητα της ναρκωτικής ουσίας. Είχαμε μια σύλληψη λοιπόν με δεντρίλια χασίς, τα οποία διατηρούσε κάποιος στην οικία του εδώ στο Αγρίνιο. Για αδυναμία εκκίνησης της μηχανής ένωσης θυοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με δύο Ρώσους επιβαίνοντες, στη θαλάσσια περιοχή του, στη Βασιλική της Λευκάδας, κινητοποιήθηκε το λιμενικό. Το περιστατικό έγινε το πρωί χθες. Ενημερώθηκαν οι λιμενικές αρχές της Λευκάδας και του Νιδρίου από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ΕΛΑΚΤ. Αμέσως στο σημείο μετέβησαν ένα περιπολικό σκάφος και ένα αλλιευτικό σκάφος, με τη συνδρομή του οποίου το εστιαφόρο κατέπλευσε με ασφάλεια στο λιμάνι της Βασιλικής. Από το λιμεναρχείο εκεί της Λευκάδας, το πρώτο λιμενικό τμήμα Νιδρίου, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του εστιαφόρου μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αποκατάστασης της βλάβης. Αυτό γίνεται από τον αρμόδιο νεογνώμων. Αυτό προβλέπεται για τα σκάφη. Επίσης, από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός. Δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Είχαμε ένα περιστατικό περιπέτεια στη θάλασσα, δηλαδή για δύο Ρώσους στη Λευκάδα λόγω μηχανικής βλάβης. Ευτυχώς, αυτό έγινε χθες. Ευτυχώς αντιμετωπίστηκε η κατάσταση. Άμεση ήταν και η συνδρομή του λιμενικού και ενός αλλιευτικού που έσπευσε σε βοήθεια των δύο Ρώσων ιστιοπλών.

Είχαμε και μια τραγωδία στην Πάτρα χθες με έναν 20χρονο φοιτητή, φίλες και φίλοι. Όπως έγινε γνωστό το απόγευμα χθες, ένας νεαρός φοιτητής που σπούδαζε στο Πανεπιστήμιο της πόλης έβαλε τέλος στη ζωή του πέφτοντας από την ταράτσα πολυκατοικίας. Αυτό έγινε το βραδάκι, μάλλον έτσι. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο 20χρονος αντιμετώπιζε κάποια προβλήματα. Είχε πει στους δικούς του, είχε απειλήσει ότι θα βλάψει τον εαυτό του, με αποτέλεσμα ο πατέρας του να είναι μαζί του. Από την Κέρκυρα το παιδί αυτό. Ο πατέρας του για κάποια στιγμή κατέβηκε κάτω για να κάνει κάποια ψώνια από ό,τι λένε οι πληροφορίες. Τώρα, όταν το παιδί έμεινε μόνο, το ανέβηκε στην ταράτσα της πολυκατοικίας και έπεσε στο κενό. Τραγική είδηση, δυστυχώς. Για να πάμε λίγο και σε μια περίπτωση που είχαμε στο Νιοχώρι εδώ, φίλες και φίλοι, αχθές, όπου σε έναν μαθητή ήρθε το παράθυρο στο κεφάλι με αποτέλεσμα τραυματιστεί ελαφρά κιόλας το παιδί και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Σκήνες πανικού βέβαια επικράτησαν μέσα στην αίθουσά του και είπαν σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια του σχολικού κτηρίου, το οποίο έμεινε εκτός του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου λόγω έλλειψης, λέει, οικοδομικής άδειας. Και μάλιστα για την κατάσταση του κτηρίου αυτού είχαν προηγηθεί οχλήσεις εκπαιδευτικών. Το παράθυρο αυτό αποκολλήθηκε μαζί με το κάσωμά του και έπεσε πάνω στο μαθητή της πρώτης ηλικίου. Ο μαθητής οριάστηκε στο δάπεδο της σχολικής αίθουσας, ενώ τα θράψματα από τα τζάμια του προκάλεσαν τραύματα στο κεφάλι. Οι σημαντές του βρέθηκαν μπροστά σε ένα σοκαριστικό βέβαια θέαμα. Ο χώρος γέμισε αίματα, όπως και το κεφάλι του παιδιού. Ο μαθητής διακομίστηκε στο νοσοκομείο του Μεσολογγίου προκειμένου να του παρασχεθεί ιατρική φροντίδα, του έγιναν ράματα. Το περιστατικό βέβαια προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, την ώρα του ατυχήματος δεν επικρατούσαν ισχυροί άνεμοι, ούτε είχε σημειωθεί κάποιο σεισμός ή οτιδήποτε άλλο για να αποκολληθεί μαζί με το κάσωμα το παράθυρο. Και εδώ υπάρχουν βέβαια τώρα σοβαρά ερωτήματα για την κατάσταση και την ασφάλεια των σχολικών εγκαταστάσεων εκεί στο λύκειο του Νεοχωρίου, στις Σινιάδες του Δήμου Μεσολογγίου. Το συγκεκριμένο κτίριο είναι ηλικίας άνω των 50 ετών και σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες δεν διαθέτει οικοδομική άδεια. Στο σχολείο πραγματοποιούνται κατά διαστήματα εργασίες συντήρησης, οι οποίες ωστόσο είναι μικρής κλίμακας. Αυτό που παραμένει άγνωστο τώρα είναι αν διενεργούνται συστηματικοί και επισταμένοι τεχνικοί έλεγχοι για να διαπιστωθεί η πραγματική κατάσταση εκεί των κτηριακών εγκαταστάσεων και να εντοπίζονται εγκαίρως ενδεχόμενοι κίνδυνοι. Η αποκόλληση όμως ενός ολόκληρου παραθύρου, όπως είπαμε, εν ώρα μαθήματος, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως ένα απλό περιστατικό. Χρειάζεται τεχνική διερεύνηση των αιτιών που οδήγησαν στην πτώση του. Μια σημαντική διάσταση της υπόθεσης, όπως μεταφέρει το Μεσολόγγι News, site του Μεσολογγίου, έχει να κάνει με τη δυνατότητα ουσιαστικής αναβάθμισης αυτού του κτηρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Λύκειο Νεοχωρίου δεν κατέστη δυνατόν να ενταχθεί στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, είναι το γνωστό πρόγραμμα που γίνονται αναβαθμίσεις κτηρίων. Γιατί δεν είχε, λέει, οικοδομική άδεια. Άλλο πάλι και τούτο. Πρόκειται για ένα ζήτημα που αναδεικνύει την ανάγκη να αποσαφινιστεί το πολεοδομικό καθεστώς του κτηρίου, να εξεταστούν οι δυνατότητες ένταξής του σε προγράμματα χρηματοδότησης για την ανακαίνιση και αναβάθμιση των σχολικών υποδομών. Δεν μπορεί χωρίς οικοδομική άδεια όμως. Πρέπει να εκδοθεί, κάτι πρέπει να γίνει δηλαδή. Υπάρχει σοβαρή εκκρεμότητα. Να θυμίσουμε ότι ένα σοβαρό εμπόδιο που ουσιαστικά δεν προχώρησαν ποτέ οι εργασίες για την αναβάθμιση του κτηριακού συγκροτήματος του παλιού νοσοκομείου του Αγρινίου. Τη θυμάστε αυτή την ιστορία? Εγώ δεν ξέρω πού βρίσκεται τώρα. Το νοσοκομείο το παλιό είναι εκεί. Ρημάζει, ας πούμε. Ένα σοβαρό πρόβλημα το οποίο είχε αντιμετωπιστεί δεν είχε καθόλου χαρτιά. Ήταν στον αέρα το κτίριο. Το παλιό ειδικότερα κτίριο του παλιού νοσοκομείου. Δεν είχε οικοδομικές άδειες, δεν είχε τίποτα. Και χρειάζονται να γίνουν όλες οι γραφειοκρατικές ενέργειες από την αρχή με αποτέλεσμα τα χρήματα να χαθούν ουσιαστικά, έτσι, τα οποία είχαν εγκριθεί για να γίνει έργο αναβάθμισης στο παλιό νοσοκομείο. Τώρα η αλήθεια είναι πού βρισκόμαστε με αυτό το σημαντικό κτηριακό δημόσιο συγκρότημα το οποίο ρημάζει, όπως είπαμε, δεν γνωρίζω.

Για να μείνω λίγο στο γέλνεο χωρίου εκεί και την κατάσταση που υπάρχει, γιατί υπάρχει και μια ανακοίνωση του Δήμου Μεσολογγίου στη συνέχεια. Και επειδή ξέρω ότι μας ακούνε και οι νιοχωρίδες αυτή τη στιγμή, κάτι και από τις Ινιάδες, και είναι ένα θέμα το οποίο οφείλουμε να το αναδείξουμε. Ιδιαίτερη σημασία αποκτά το γεγονός ότι είχαν προηγηθεί γραπτές οχλήσεις, λέει, από την πλευρά του Συλλόγου Εκπαιδευτικών για ζητήματα που έχουν να κάνουν ακριβώς με αυτό, με την κατάσταση του σχολικού κτηρίου. Το στοιχείο αυτό δημιουργεί πρόσθετα ερωτήματα, βέβαια, σχετικά με το περιεχόμενο των επισημάνσεων, τους αποδέκτες των εγγράφων, τις ενέργειες που έγιναν ή που δεν έγιναν. Η αρμοδιότητα για τη συντήρηση των σχολικών κτηρίων, βέβαια, γενικότερα, έτσι, ανήκει στους Δήμους. Μην το ξεχνάμε αυτό. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση ανήκει στον Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, ο οποίος καλείται να δώσει σαφείς και τεκμηρωμένες απαντήσεις για την κατάσταση των εγκαταστάσεων, ειδικότερα στο σχολείο αυτό. Και μετά το ατύχημα, βέβαια, σίγουρα είναι επιτακτική ανάγκη άμεσης τεχνικής διερεύνησης και αξιολόγησης συνολικά της ασφάλειας του κτηρίου αυτού. I wish

Ο Δήμος Μεσολογίου εξέδωσε ανακοίνωση. Πρέπει να σας πω ότι αναμένεται να έχουμε ανακοίνωση βέβαια και από συνδικαλιστικούς φορείς εκπαιδευτικών. Ήδη βλέπω και κάποια σχόλια να γίνονται και από την κυρία Βάσουντα Ουσάνη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την πρόεδρο του νομαρχιακού τμήματος της ΑΔΔ, σχετικά με την κατάσταση αυτή. Και μάλιστα τονίζουν ότι όταν η ασφάλεια των παιδιών τονίζει, γίνεται ζήτημα τύχης, πάμε και όπου βγει, και η αξιοπρεπής εργασία. Αναφέρεται στη μείωση του ωραρίου των σχολικών καθαριστριών. Είναι θέμα που τον αναδείξαμε χθες. Μιλήσαμε ζωντανά με την κυρία Νταουσάνη εδώ. Αντιμετωπίζει το κόστος από τον Δήμαρχο και τη Δημοτική Αρχή. Τότε δυστυχώς το πραγματικό πρόβλημα αφορά τις προτεραιότητες που βάζουν αυτοί που αποφασίζουν. Βέβαια, ποια είναι η προτεραιότητα. Ποιες είναι οι προτεραιότητες. Ο καθένας βέβαια αξιολογείται από τις προτεραιότητες που βάζει, ειδικότερα όταν είναι αιρετός. Έτσι, γιατί εδώ έχουμε τα εξής ζητήματα. Πέφτουν. Μάλλον υπάρχουν αρκετές καταγγελίες ότι δεν γίνεται σωστή διαχείριση οικονομικών, ειδικότερα και κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια της εξόδου. Έχουν γίνει σοβαρές καταγγελίες από την αντιπολίτευση και όχι μόνο σχετικά με κάποια έξοδα, ας πούμε, των εορτών αυτών και των εκδηλώσεων που διαρκούν όλη τη χρονιά για τα 200 χρόνια από την έξοδο. Την ίδια στιγμή όμως έχουν ένα παράθυρο να ξεκολλά, να χτυπά στο κεφάλι ένα μαθητή και να τον τραυματίζει. Αλλά και ο Δήμος Μεσολογγίου, επικαλούμενος, ας πούμε, την οικονομική του κατάσταση, μειώνει τα ωράρια των καθαριστριών και τις πηγαίνει από τα 800 στα 600 ευρώ, έτσι, από το 8ωρο στο 6ωρο, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται βέβαια για τον οικογενειακό προγραμματισμό όλων αυτών των οικογενειών των σχολικών καθαριστριών του Δήμου Μεσολογγίου, οι οποίες, από ό,τι μας είπε χθες η πρόεδρος του νομαρχιακού τμήματος της ΑΔΔ, είναι πάνω από 40. Και αντιλαμβάνεστε ότι σε μια οικογένεια στην οποία δουλεύει μια γυναίκα ως καθαρίστρια, έτσι, δηλαδή μιλάμε για οικογένειες οι οποίες είναι ευάλωτες, σαφώς δεν είναι οικονομικά εύρωστες. Το να χάνουν 250-300 ευρώ το μήνα, δεν ξέρω πόσα είναι αυτά τα χρήματα, είναι λογαριασμός.

Για το περιστατικό του Ρασουλίκιο Νεοχωρίου και τη μεγάλη προσπάθεια αναβάθμισης των σχολείων μας. Αυτά λέει ανακοίνωση του Δήμου Μεσολογγίου για το περιστατικό αυτό που έγινε. Το περιστατικό αυτό στο Λύκειο, όπου ένας μαθητής τραυματίστηκε από την πτώση παραθύρου, μας στεναχώρησε βαθιά, λέει ο Δήμος. Πάνω απ' όλα η σκέψη μας βρίσκεται στο παιδί και στην οικογένειά του. Του ευχόμαστε από καρδιά ταχεία και πλήρη ανάρρωση. Θέλουμε να εκφράσουμε, λέει ο Δήμος, την ειλικρινή μας συγγνώμη για την αγωνία που προκάλεσε αυτό το περιστατικό. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι κάθε γονιός θέλει να στέλνει το παιδί του στο σχολείο και να αισθάνεται σίγουρος για την ασφάλειά του και έχει απόλυτο δίκιο. Οι συνθήκες του περιστατικού πρέπει να διερευνηθούν πλήρως και να αντιμετωπιστεί κάθε κίνδυνος που θα διαπιστωθεί. Δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού όταν μιλάμε για την ασφάλεια των παιδιών. Οφείλουμε όμως με την ίδια ειλικρίνεια να μιλήσουμε και για τη συνολική κατάσταση των σχολείων μας. Η πραγματικότητα είναι δύσκολη, λέει ο Δήμος Μεσολογγίου. Παραλάβαμε σχολικές εγκαταστάσεις με προβλήματα που είχαν συσσωρευτεί επί δεκαετίες, στέγες που χρειάζονται επισκευές, κουφώματα πολλών ετών, φθαρμένα κλιμακοστάσια, ανεπαρκής χώρη υγιεινής, ελλείψεις σε κλιματισμό και βασικό εξοπλισμό. Προβλήματα σοβαρά, σε αρκετές περιπτώσεις ιδιαίτερα απαιτητικά για την αντιμετώπιση τους. Δεν τα αναφέρομαι για να αποφύγουμε, λέει, τις δικές μας ευθύνες. Η συντήρηση και η αναβάθμιση δεκάδων σχολικών εγκαταστάσεων απαιτεί σημαντικούς πόρους, τεχνικές μελέτες, προσωπικού και χρόνο. Και δυστυχώς η χρηματοδότηση που διατίθεται για τις ανάγκες των σχολείων δεν επαρκεί για να καλύψει όλο αυτό το μέγεθος των προβλημάτων. Μακροσκελέστατη, μάλλον, η ανακοίνωση, φίλες και φίλοι, του Δήμου Μεσολογγίου. Λέω ότι ξεκινήσαμε κάποιες διαδικασίες από τους βρεφονιπιακούς και τους παιδικούς σταθμούς. Προχωρήσαμε σε επισκευές στεγών, ανακοινήσεις τουαλετών, παρεμβάσεις σε προάβλους χώρους. Το κάνει τώρα το συνολικά, δεν αναφέρεται όμως το προκείμενο. Δηλαδή, τι κάνει με το Λύκειο Νεοχωρίο, εκεί που έχουμε το πρόβλημα. Λέει, τι κάναμε συνολικά, λέει ο Δήμος Μεσολογγίου. Ζητά, λέει, να αναγνωριστεί το πραγματικό μέγεθος της πρόκλησης αυτής και να υπάρξει κατανόηση για τον τρόπο, για τον χρόνο, συγγνώμη, που απαιτείται, ώστε να αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα προβλήματα που είναι πολλών ετών. Έχουμε υποχρέωση να συνεχίσουμε ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια, να δούμε προτεραιότητα στους κινδύνους που αφορούν την ασφάλεια και να ενημερώνουμε με ειλικρίνεια για όσα έχουν γίνει και για όσα απομένουν. Δεν ισχυριζόμαστε, καταλήγει η ανακοίνωση του Δήμου Μεσολογγίου, ότι τα έχουμε λύσει όλα. Ισχυριζόμαστε όμως ότι έχουμε αναλάβει μια δύσκολη προσπάθεια και είμαστε αποφασισμένοι να την συνεχίσουμε. Γιατί τα παιδιά μας αξίζουν ασφαλή, σύγχρονα και αξιοπρεπή σχολεία. Τέλος πάντων, γενικόλογη απάντηση. Επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει καμία ανακοίνωση, διευκρίνηση σχετικά με το σχολείο του Λυκείου Νεοχωρίου. Ο Δήμος Μεσολογγίου απαντά, εκφράζει τη λύπη του, λέει ότι κάνουν μια προσπάθεια και αναφέρεται γενικόλογα στην προσπάθεια που κάνει για όλα τα σχολικά κτίρια του Δήμου. Χωρίς να απαντά για το προκείμενο. Βέβαια, σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει εκεί να γίνει κάποιος τεχνικός έλεγχος, να πάνε δηλαδή υπάλληλοι τεχνικοί του Δήμου Μεσολογγίου και να διαπιστώσουν τι γίνεται με αυτό το κτίριο, πώς τη στιγμή που δεν είχαμε αέρα ή οποιαδήποτε άλλη ιδιαίτερη συνθήκη, ξεκόλλησε ένα ολόκληρο παράθυρο μαζί με το κάσωμα και προσγειώθηκε στο κεφάλι ενός μαθητή.

Να κάνω σε αυτό το σημείο μια σημαντική αναφορά σχετικά με μια νέα άφιξη, η οποία θα διευκολύνει σίγουρα την καθημερινότητα όλων. Η συνεταιριστική τράπεζα Υπήρου, φίλες και φίλοι, επεκτείνεται, ανοίγει σύντομα κατάστημα εδώ, στο Αγρίνιο, έτσι. Τι την κάνει να ξεχωρίσει τώρα, είναι φιλοσοφία της. Είναι μια τράπεζα χωρίς την ταλαιπωρία των ραντεβού, που επενδύει στην άμεση προσωπική επαφή και στην εξυπηρέτηση με πρόσωπο. Μάλιστα, υπάρχει και μια εξαιρετική ευκαιρία. Ανοίγοντας τώρα το λογαριασμό σας ψηφιακά, εξασφαλίζεται απόδοση έως 3% μέχρι τα επίσημα εγγένεια του καταστήματος, που δεν αργούν καθόλου. Να σας πω για ένα σημείο το οποίο αξίζει της προσοχής σας. Στο Αγρίνιο η General Tools είναι η επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Να πω ότι εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, ειδηφανοποίηση, χρώματα, εξοπλισμό κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και πολλά ακόμη σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα που κρατά στο χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρίνιου Ιωαννίνων, ή καλέστε στο 2641-300-316. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά. Η Αλθέα Olive Products, φίλες και φίλοι, με υπεύθυνο τον Κώστα Παπαευθυμίου, έχει προχωρήσει πλέον στην παραλαβή πράσινης ελιάς Αγρινίου νέας εισοδείας από τα μέσα Σεπτεμβρίου. Με συνέπεια, αξιοπιστία και σεβασμό στον παραγωγό, η Αλθέα είναι έτοιμη και υποδέχεται λοιπόν την φετινή συγκομιδή. Πληροφορίες και προγραμματισμό των παραδόσεων στο 26410-92536. Αλθέα Olive Products, ποιότητα και εμπιστοσύνη από τον παραγωγό μέχρι το τελικό προϊόν.

Σε λίγο θα πούμε και για τα αποτελέσματα στατιστικά, πώς πάει το αεροδρόμιο του Ακτίου. Εντάξει, όταν μιλάμε για αύξηση της τουριστικής, της επιβατικής κίνησης, σίγουρα μιλάμε και για άνοδο της τουριστικής κίνησης στην ευρύτερη περιοχή, στα Ιόνια νησιά, αλλά και εδώ σε Ήπειρο και Δυτική Στερεά Ελλάδα. Έτσι, το αεροδρόμιο του Ακτίου, κάποιοι επιβάτες, αρκετοί μάλλον επιβάτες στο αεροδρόμιο του Ακτίου, απευθύνονται τουριστικά και σε περιοχές της Ετωλοκαρανίας, ειδικότερα στην Πάλερο. Απλά να πω ότι χθες το απόγευμα έγιναν τα εγγένεια. Έγινε η υποδοχή του αντιγράφου της θαυματουργού Ιεράς Εικόνας της Παναγίας της Πορταΐτισσας, προερχόμενη βέβαια από την Ιερά Μονή Ιβύρων του Αγίου Όρους. Μιλάμε για το αντίγραφο, έτσι. Η υποδοχή της εικόνας έγινε μέσα σε κλίμα συγκίνησης και κατάνοιξης. Το αντίγραφο της Παναγίας της Πορταΐτισσας, το οποίο θα παραμείνει μόνιμα στον Ιερό Ναό της Αγίας Βαρβάρας, όπου οι πιστοί θα έχουν τη δυνατότητα να προσέρχονται και να το προσκυνούν. Όπως έχουμε ενημερωθεί από τη Μητρόπολη, αρκετός κόσμος χθες. Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε ότι αυτή η εικόνα, το αντίγραφο της θαυματουργού εικόνας της Παναγίας της Πορταΐτισσας, θα εκτίθεται πλέον μόνιμα στην Αγία Βαρβάρα, στην Εκκλησία. Μέσα στις ημέρες, ευχαριστώ και για τις επισημάνσεις που μου κάνουν κάποιοι φίλοι ακροατές. Τώρα, μέσα στις ημέρες, αναμένονται τα πορίσματα, το πόρισμα μάλλον, σχετικά με ένα θέμα που σας είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Είπε την προπροηγούμενη, σχετικά με τον έλεγχο που γίνεται στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου Αγρινίου, όπου εκεί φάνηκε μια τρύπα κάποιων χιλιάδων ευρώ, δεκάδων χιλιάδων ευρώ, δεν το ξέρω ακριβώς το ποσό. Υπήρχε μια συμφωνία αριθμών, δηλαδή, ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και έγινε έλεγχος, μάλιστα, γενικότερα ως προς τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε συγκεκριμένος υπάλληλος, συγκεκριμένη υπάλληλος. Μαθαίνουμε ότι πάμε προς το τέλος. Έγινε ένας εσωτερικός έλεγχος, λέγεται ότι είναι προς το τέλος του. Δεν το ξέρω αυτό έτσι. Απλά σας το μεταφέρω γιατί με ρωτάτε έτσι ορισμένοι τι γίνεται με αυτή την ιστορία με την οικονομική υπηρεσία του Δήμου. Αναμένουμε το πόρισμα έτσι και αν θα υπάρχει η απόδοση ευθυνών ή οτιδήποτε άλλο, πώς προκλήθηκε αυτή η τρύπα της οποίας το μέγεθος δεν το γνωρίζουμε. Επαναλαμβάνω, μιλάμε για χρήματα τα οποία θα έπρεπε να βρίσκονται στο ταμείο μετά από πληρωμές, δηλαδή κάποιων προστήμων ή οτιδήποτε άλλο, και δεν βρίσκονταν στο ταμείο, βρίσκονταν κάπου αλλού, δεν ξέρω. Θα σας δώσω απαντήσεις πάντως έτσι όταν θα έχουμε και θα επιδιώξουμε να έχουμε μια επίσημη ενημέρωση από τον Δήμο Αγρινίου. Άλλωστε, οι υπάλληλοι του Δήμου Αγρινίου είναι αυτοί που έκαναν και κάνουν τον εσωτερικό έλεγχο στην οικονομική υπηρεσία και στο ταμείο, στις υπηρεσίες του ταμείου. Θα πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα. Για λίγο τα πράγματα τα αναλαμβάνει ο Βαγγέλης Κοκώσης, ο ηχολήπτης μας, και επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά.

0: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
1: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
2: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, επιστρέφουμε φίλες και φίλοι. Ο Παναγιώτης Τσακανίκας πάντα κοντά σας στον Antenna Stars 103,5. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά συνεχίζουμε εδώ, σε αυτή τη συχνότητα. Φυσικά μας ακούτε και διαδικτυακά, έτσι όπου δεν μπορείτε να μας ακούσετε ραδιοφωνικά. Μπορείτε να είστε, ας πούμε, και με το Λακαράνε της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης. Έχουμε πολύ λαό εκεί πέρα. Και υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι μας ακούν, η αλήθεια είναι, και σε αυτές τις περιοχές. Μπαίνετε στο antennapavlastar.gr, βλέπετε το μπανεράκι το κόκκινο που λέει ακούστε ζωντανά, το πατάτε και μας ακούτε ζωντανά όπου και αν βρίσκεστε.

Πάμε στα εργοτάξια τώρα, φίλες και φίλοι. Στις αρχές Νοεμβρίου, λέω, έχουμε το έργο κατασκευής του νέου αγωγού ίδρυυσης στην περιοχή του Καστρακίου. Αναμένεται να φτάσουν οι αγωγοί, λοιπόν, που απαιτούνται για τη συνέχιση των εργασιών από το σημείο που είχαν διακοπεί λίγο πριν από τη Νεάπολη. Δηλαδή, τόσο καιρό περιμέναμε τους αγωγούς να έρθουν. Δεν είχαν έρθει. Δεν ξέρω τι ακριβώς συνέβη. Έπειτα από ένα σημαντικό χρονικό διάστημα, λοιπόν, εκτός εργοταξίου, το σημαντικό αυτό έργο υποδομής για την υδροδότηση του Αγρινίου μπαίνει ξανά σε τροχιά υλοποίησης με την άφιξη αυτή των υλικών να σηματοδοτεί την επανεκκίνηση των εργασιών σε ένα κρίσιμο τμήμα της διαδρομής. Την εξέλιξη αυτή υποδέχεται με ικανοποίηση ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ, ο κ. Θήμιος Γρίβας, καθώς η συνέχιση του έργου αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την πρόθεση μιας παρέμβασης που έχει καθυστερήσει αισθητά, βέβαια, σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό. Ο κ. Γρίβας δήλωσε χθες πως είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένη η ΔΕΙΑ, καθώς στις αρχές Νοεμβρίου αναμένεται να φτάσουν οι αγωγοί και να ξεκινήσουν πάλι οι εργασίες στο σημείο που είχαν σταματήσει στην περιοχή της Νεάπολης. Προτεραιότητά μας είναι να ολοκληρωθεί το έργο, λέει, και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να ενισχυθεί η αξιοπιστία του δικτύου ίδρυυσης, να βελτιωθούν οι υποδομές προς όφελος των πολιτών. Αναμένουμε με ενδιαφέρον. Το έργο εκτιμάται ότι έχει προχωρήσει, είναι σε φάση περίπου στο 65%, ενώ σύμφωνα με τον νέο σχεδιασμό θα χρειαστεί περίπου ακόμα 1,5 χρόνο για να ολοκληρωθεί.

Να πω ότι η διακοπή των εργασιών, η οποία από ό,τι φαίνεται με βάση την επίσημη εξήγηση από ό,τι αντιλαμβάνομαι είναι εξαιτία του ότι δεν είχαν έρθει υλικά για να προχωρήσουν, έχει δημιουργήσει μια απόκληση από το αρχικό χρονοδιάγραμμα, με το εργοτάξιο να παραμένει ανενεργό για ένα ικανό χρονικό διάστημα, έτσι και την κατασκευή να σταματά, όπως είπαμε λίγο πριν, από τη Νέα Πόλη. Οπότε αναμένουμε τους αγωγούς αυτούς, τους καινούριους, τους κεντρικούς, που θα τοποθετηθούν μάλλον και είναι ο κεντρικός αγωγός ίδρυυσης του Αγρίνιου. Καλείται, καλούμαστε πλέον με αυτήν την υποδομή σε 1,5 χρόνο, εφόσον πάνε όλα καλά, να έχουμε ένα τελείως διαφορετικό έργο που θα ενισχύει, αν θέλετε, και την επάρκεια και την ποιότητα του νερού στην περιοχή του Αγρινίου, όπου υπάρχουν περιοχές βέβαια σαφώς οι οποίες έχουν και προβληματάκια ίδρευσης, και άλλες περιοχές βέβαια και εκτός Αγρινίου, οι οποίες έχουν ακόμα σημαντικότερα προβλήματα, και σε αυτά θα πρέπει να ενσκύψει περισσότερο η ΔΕΙΑ, η οποία, να θυμίσουμε, ότι έχει αποφασίσει για τα τιμολόγια του 2027 και μια αύξηση της τιμής πλέον του νερού, έτσι, του κυβικού κατά 10%. Μια απόφαση βέβαια που έχει ληφθεί το χειρότερο δυνατό χρονικό διάστημα και χρονική περίοδο, ακριβώς επειδή υπάρχει το ζήτημα της πολύ μεγάλης ακρίβειας. Το να υπάρχει αυτή η κατάσταση με την ακρίβεια, ο δύσκολος χειμώνας που όλοι λένε, και να έχεις και να σου επιβάλλεται και μια αύξηση της τάξης του 10% στο νερό, δεν είναι και ότι καλύτερο.

Πάμε λίγο στο αεροδρόμιο του Ακτίου τώρα, το οποίο συνεχίζει τις υψηλές πτήσεις του, θα μπορούσαμε να τις πούμε. Με τη δημοσιοποίηση των στατιστικών στοιχείων του Σεπτεμβρίου, προκύπτει άνοδος της επιβατικής κίνησης κατά 6,9%. Φέτος το Σεπτέμβριο διακινήθηκαν 172.554 επιβάτες και τον Σεπτέμβριο του 2025 161.431. Η άνοδος το 9 μήνο Ιανουάριο-Σεπτέμβριο του 26 είναι της τάξης του 6,8% σε σχέση με το αντίστοιχο 9 μήνο του 2025. Το 2026 διακινήθηκαν 872.209 επιβάτες, ενώ το 2025 είχαν διακινηθεί 816.963 επιβάτες. Οι πτήσεις επίσης αυξήθηκαν κατά 4,2% αυτό το 9 μήνο σε σχέση με το αντίστοιχο 9 μήνο του 25. Την πρωτοκαθεδρία τώρα των τουριστών, των επιβατών, την έχουν οι Βρετανοί, όπως έχουμε πει. Περισσότεροι Βρετανοί έρχονται και φεύγουν από το αεροδρόμιο του Ακτίου. Διακινήθηκαν τον Σεπτέμβριο μόνο 59.623 Βρετανοί, 20.836 Γερμανοί, 15.144 Ολλανδοί, 12.373 Δανείοι. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν οι Ιταλοί με 11.571 επιβάτες. Στη συνέχεια από εθνικότητες έχουμε Σουηδούς, Ισραηλινούς, Αυστριακούς, Τσέχους, που Τσέχοι που είναι κέρας, Νορβηγοί, Ούγγροι, Φινλανδοί, Έλληνες, Πολωνοί, Σλοβάκοι και οι υπόλοιποι είναι από άλλες χώρες. Αυτά σχετικά και με τις εθνικότητες, φίλες και φίλοι, των αναχώρα, έτσι, των επιβατών. Αυτά σχετικά με το αεροδρόμιο του Ακτίου. Πάρα πολύ καλά τα έχει πάει λοιπόν έως τώρα το αεροδρόμιο του Ακτίου. Δεν ξέρω αν θα φτάσει το 1 εκατομμύριο επιβάτες. Θα είναι πολύ μεγάλο ρεκόρ αυτό εάν συμβεί. Επαναλαμβάνουμε ότι μπορεί να το πλησιάσει, μπορεί να το φτάσει το νούμερο του 1 εκατομμυρίου, δηλαδή μέσα στο 2026. Είναι τώρα στις 872.000, έκλεισε έτσι ο Σεπτέμβριος.

Φίλες και φίλοι, στο πρατήριο καυσίμων Νέκο Λεωνίδας Καλλιμούριδας στο Αγρίνιο, η ποιότητα των καυσίμων είναι πρώτη προτεραιότητα, με συνέπεια στις μετρήσεις, διαφάνεια στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό. Κάθε ανεφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. Νέκο Λεωνίδας Καλλιμούριδας. Ουσιαστικά εκεί θα βρείτε ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας. Πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρ για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτου αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Νέκο Λεωνίδας Καλλιμούριδας στην Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, δίπλα από το Δημοτικό Πάρκο στο Αγρίνιο, τηλέφωνο 2641-302-735. Ευχαριστούμε και σήμερα τον Βασίλη Ράπτη, ο οποίος συνεχίζει μια εμπορική πορεία εδώ και πάνω από 50 χρόνια στην περιοχή μας, με ένα νέο πλέον σύγχρονο εμπορικό κατάστημα, το οποίο βρίσκεται στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, στο 17. Το νέο κατάστημα προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη σε μια πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Βασίλης Ράπτης, πάντα πιστός για δεκαετίες στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα 26410 59998 και 26410 25427.

στο λιμάνι της Οικουμενίτσας πριν από λίγο, λέει, κατέπλευσε το πρωί κρουαζιερόπλοιο Crown Iris. Η αναχώρησή του έχει προγραμματιστεί για τις 6 το απόγευμα. Είναι ένα πλοίο με 1.500 επιβάτες, κυρίως Ισραηλινούς, και 500 μέλη πληρώματος. Έρχεται από το Αργοστόλι, είχε προορισμό το Ντουμπρόβνικ. Κροατία είναι το Ντουμπρόβνικ, έτσι. Η έκτακτη προσέγγιση στην Οικουμενίτσα αποφασίστηκε, λέγει, λόγω πρόγνωσης δυσμενών καιρικών συνδικών στην Αδριατική. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, εκτιμάται ότι 1.200 με 1.300 άτομα θα κατέβουν στην Οικουμενίτσα. Έτσι. Ορίστε η Οικουμενίτσα. Έτσι. 1.200 με 1.300 τουρίστες κατεβαίνουν στην Οικουμενίτσα εξαιτίας αυτής, και πρέπει, ελπίζω, και η Οικουμενίτσα να είναι έτοιμη να τους υποδεχτεί, έτσι. Με τον κατάλληλο τρόπο. Είναι εκεί πέρα σαφώς αρκετά φιλόξενοι. Υπάρχουν καταστήματα εστίασης για καφέ και λοιπά και οτιδήποτε άλλο. Και είναι μια πολύ, έτσι, μια ανάσα, ας πούμε, και για την αγορά της πόλης της Οικουμενίτσας αυτών.

Τώρα, επειδή οι Ισραηλινοί είναι οι περισσότεροι τουρίστες, ελπίζω να μην βρεθεί και καμιά συλλογικότητα εκεί πέρα και να μαζεύονται έξω οι φωνιάδες, ξέρω εγώ, το κράτος, δολοφόνος του Ισραήλ κτλ. Και να έχουμε τέτοια. Ελπίζω πως όχι. Τέλος πάντων. Ο Δήμος Αμφιλοχίας, να πω να πάμε λίγο στην Αμφιλοχία τώρα, από το ένα λιμάνι στ' άλλο. Προκήρυξε ανοιχτό διαγωνισμό για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων εκεί στο Δημοτικό Στάδιο. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός είναι 765.000 ευρώ με ΦΠΑ και το έργο χρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος Φιλόδημος 2. Σύμφωνα με τη διακήρυξη, θα έχουμε ανακατασκευή τυχοποιών, δαπέδων, κουφωμάτων, ειδών υγιεινής. Θα γίνουν αυτόνομοι χώροι υγιεινής στο γραφείο των διαιτητών και στο ιατρείο. Μπαίνει σύστημα ηλιακών συλλεκτών στη στέγη με μπόιλερ τριπλής ενέργειας, μέσω πιεστικό συγκρότημα με δεξαμενή 2.000 λίτρων, πλήρως ανανεωμένο δίκτυο ίδρυυσης και αποχέτευσης, θα μπουν κλιματιστικά, ισχυροί ανεμιστήρες στα ντους, νέος γενικός ηλεκτρικός πίνακας, σύγχρονα συστήματα πυροπροστασίας, νέος σύγχρονος χώρος υγιεινής για το κοινό, πίσω από το κηλικείο, δύο τουαλέτες αντρικές, μία γυναικεία, καθώς και ειδική τουαλέτα για αμαία. Οι αθλητές των βαρέων και ελαφρών αθλημάτων θα αποκτήσουν υποδομές υψηλών προδιαγραφών, καθώς κατασκευάζεται σύγχρονος συνθετικός τάπητας που θα καλύπτει 2.400 τετραγωνικά μέτρα κουλουάρ και 150 τετραγωνικά μέτρα στους διαδρόμους. Δρόμους άλματος εις μήκος και άλλες έτσι προβλέπονται εργασίες να γίνουν. Θα υπάρχει αποξύλωση της παλιάς ασφάλτου στο ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ και επίστρωση με νέο ασφαλές ελαστικό ακριλικό δάπεδο και πολλά πολλά ακόμη, έτσι από ό,τι βλέπω τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου δηλαδή και τι προβλέπεται να γίνει. Έχουμε την προκήρυξη του ανοιχτού διαγωνισμού, δεν μπαίνει ο εργολάβος από αύριο δηλαδή, θα χρειαστεί ένα διάστημα για να γίνουν όλες αυτές οι διαδικασίες, οι διαγωνιστικές κλπ. Σημαντικό έργο όμως, έτσι, από το πρόγραμμα Φιλόδημος 2 για το Δημοτικό Στάδιο στην Αμφιλοχία.

Χθες είχαμε και μια ανακοίνωση του Εραστέχνη Πανατολικού σχετικά που στηρίζει μάλλον την επιστροφή της ΑΕΜ Μεσολογγίου στα γήπεδα. Αντίστοιχη ανακοίνωση, να θυμίσουμε ότι εξέδωσε σχεδόν αμέσως μόλις έγιναν γνωστά τα προβλήματα με το ιστορικό σωματείο του Μεσολογγίου και η ΠΑΕ Πανατολικός, όπως και άλλα σωματεία εδώ της περιοχής μας, τα οποία υποστηρίζουν βέβαια την επάνωδο της ιστορικής ΑΕΜ στα γήπεδα και στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας της ΕΠΣ. Ο Εραστέχνη Πανατολικός, ο οποίος ζητά από τη διοίκηση της ΕΠΣ, της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων δηλαδή του Λακαρνανίας, να σεβαστεί τον αγώνα που δίνουν για τη διάσωση του σωματείου η νέα διοίκηση του κ. Νίκου Καραπάνου και φίλαθλοι, και τονίζει ότι η ΑΕΜ πρέπει να επιστρέψει στα γήπεδα.

ο κύριος Νίκος Καραπάνος, χθες έγινε αυτό, παραχώρησε μια νέα συνέντευξη τύπου με τους συνεργάτες του. Έγινε ένας μίνι απολογισμός των τελευταίων 10 ημερών. Το τι έκανε δηλαδή η νέα διοίκηση. Στη συνέντευξη που μεταδόθηκε, να πω, έστειλε το δικό του μήνυμα στον πρόεδρο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων του Λακαρανίας, τον κύριο Τάκη Παπαχρήστο, ο οποίος είναι και αυτός μεσολογίτης, μην ξεχνιόμαστε, και στον αντιπρόεδρο τον κύριο Βυσβίκη, που επίσης είναι μεσολογίτης, τονίζοντας πως η ΑΕΜ δεν μπορεί να πληρώσει το τίμημα διαφωνίας που δεν την αφορά. Είμαστε όλοι μεσολογίτες. Όταν χρειάστηκε η δική μου συνεργασία, ήμουν παρόν, γιατί πιστεύω ότι ο αθλητισμός χρειάζεται συνεργασία. Σας ζητώ να εξαντλήσετε κάθε νόμιμη οδό, κάθε νόμιμη δυνατότητα για την ΑΕΜ. Ζητά μια πραγματική προσπάθεια να σωθεί η ΑΕΜ. Συζητήσεις με την ΕΠΣ, λέει, μεταφέρθηκε ότι μια απόφαση υπέρ της ΑΕΜ θα μπορούσε να προκαλέσει ένσταση από μεγάλο σωματείο της Εντολακαρνανίας, με ενδεχόμενες συνέπειες ακόμη και για την ηγεσία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων. Στη συνέχεια, λέει, όμως, είδαμε τον Πανετολικό να εκφράσει την στήριξή του. Η πλευρά της ΕΠΣ Εντολακαρνανίας ζήτησε αναβολή κατά τη διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων για να μπορέσει να παραστεί ο δικηγόρος Βασίλης Γκαγκάτσης, πρώην πρόεδρος της ΕΠΟ. Θέλουμε να βοηθήσει να σωθεί η ΑΕΜ, λέει, όχι να έρθει με την πλευρά της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων. Υπάρχει και αυτή η αντιπαράθεση, αν θέλετε να πούμε, φίλες και φίλοι, αυτή η κόντρα μεταξύ της νέας διοίκησης της ΑΕΜ και των φίλων της ΑΕΜ, τέλος πάντων, που στηρίζουν αυτή την προσπάθεια, και της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων, η οποία έχει ήδη ανακοινώσει επισήμως πως κάνει αποδεκτή και την απόσυρση της ΑΕΜ από το πρωτάθλημα. Έτσι. Έχει πάρει μια απόφαση. Τώρα αυτή την απόφαση θα πρέπει να την πάρει πίσω. Γίνεται αυτονομικά. Εδώ είναι το ζήτημα το οποίο εδώ κολλάμε. Και δεν έχει βρεθεί ακόμη λύση, βέβαια, με το ιστορικό σωματείο του Μεσολογίου, φίλες και φίλοι. Πάντως, ο κύριος Καραπάνος, ο νέος πρόεδρος του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ζήτησε δημόσια τη βοήθεια του κυρίου Γκαγκάτσι. Και μάλιστα είπε ότι αν βοηθήσει, θα προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο να τον ανακηρύξει και επίτιμο δημότη. Εντάξει, τώρα αυτά είναι γραφικότητες, τέλος πάντων. Η ουσία είναι να αντιληφθούν όλοι ότι δεν γίνεται η αμεσολογία έτσι να μην αγωνίζεται, να μην παίζει στους αγωνιστικούς χώρους, ένα τόσο ιστορικό σωματείο, και θα πρέπει οπωσδήποτε να βρεθεί λύση. Σε αυτό νομίζω συμφωνούμε όλοι.

Τελεσίγραφο να παραδώσουν τις βουλευτικές τους έδρες, έστειλε ο ΣΥΡΙΖΑ στους ανεξάρτητους βουλευτές, με την Κουμουντούρο να διαμηνύει ότι δεν συναλλάσσεται. Ο ΣΥΡΙΖΑ Πρωτοδυτική Σωματεία λέει είναι ένα σοβαρό θεσμικό κόμμα, μάλιστα, που δίνει τη μάχη για την ποιότητα της δημοκρατίας, την εύρυθμη λειτουργία της και το ηθικό της πρόσημο, χωρίς εκπτώσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ εναντιώνεται σε κάθε αντικοινοβουλευτικό αφήγημα, σε κάθε λογική ότι τα προβλήματα της κοινωνίας μπορούν να λύνονται έξω από το κοινοβούλιο, σε μέλλοντα χρόνο ή μέσα από μικρές και μεγάλες συνδικολογήσεις με το νέο μεταμνημονιακό κατεστημένο του αθέμητου νεοφιλελεύθερου υπερπλουτισμού, οι οποίοι de facto κυβερνούν την Ελλάδα εξωθεσμικά κλπ. Λέει ότι υπάρχουν δεσμεύσεις από το 5ο συνέδριο του κόμματος του 2025 ότι ο ΣΥΡΙΖΑ καλείται να ανασυνθέσει το χώρο της αριστεράς και της κέντρου αριστεράς. Από τον Ιούνιο του 2026, λέει, παρατηρήθηκε ένα νέο κύμα αποχωρήσεων από το κόμμα και ανεξαρτητοποιήσεων νέου τύπου. Παρατηρούμε, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, για πρώτη φορά να αποχωρούν βουλευτές και βουλεύτριες χωρίς νέα κομματική ένταξη και χωρίς να παραδίδουν την έδρα τους στο κόμμα όπως είχαν δεσμευτεί με την υπογραφή τους. Ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε εύλογο χρονικό περιθώριο. Δυστυχώς όμως αποδείχθηκε ότι δεν έγινε τίποτα. Είναι φυσιολογικό, λοιπόν, λέει, ένα κόμμα να μην ευνηδιάσει. Γι' αυτό το λόγο, την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια του καθιερωμένου briefing των διαπιστευμένων συντακτών, ανακοινώθηκε μια τελευταία προθεσμία αξιοπρέπειας έως την Τετάρτη 14, λέει. Αγνοήθηκε από τους βουλευτές και τις βουλεύτριες, οι οποίοι επιμένουν να διακρατούν μια έδρα που δεν τους ανήκει, και αυτό πια παρακολύει τη λειτουργία της ίδιας της δημοκρατίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, ζητά για άλλη μια φορά, φίλες και φίλοι, όσοι, λέει, επέλεξαν τον δρόμο αυτό, δηλαδή να μην παραδίδουν την έδρα, υπονομεύουν όχι μόνο το ΣΥΡΙΖΑ αλλά και κάθε επόμενο κόμμα που θα τους υποδεχτεί. Από σήμερα, λέει, κάθε κόμμα που θα εντάξει ως υποψήφιους βουλευτές, βουλεύτριες στο ψηφοδέλτιο του θα κουβαλά το στίγμα της σύμπραξης με το μη ηθικό. Επανέρχεται μια μακροσκελή ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ κεντρικά, φίλες και φίλοι, έτσι, καλώντας τους ανεξαρτητοποιημένους βουλευτές του να παραδώσουν τις έδρες τους. Άλλωστε, κάτι τέτοιο το έχει ζητήσει και ο Αλέξης Τσίπρας, έτσι. Τώρα υπάρχουν κανένα δεκαριά βουλευτές οι οποίοι εξακολουθούν να είναι ανεξάρτητοι τους τελευταίους μήνες. Ανάμεσα σε αυτούς, βέβαια, είναι και μια γυναίκα βουλευτής, η οποία θεωρείται ότι είναι, ας πούμε, πρόσωπο πολύ κοντά στο περιβάλλον του Αλέξη Τσίπρα, μια και είναι και συμπατριώτες, η κυρία Όλγα Γεροβασίλη. Θεωρείται ότι αυτή, ας πούμε, κινεί τα νήματα σχετικά με όλους αυτούς τους 10, και αναμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσουν. Σύμφωνα με κάποια δημοσιεύματα τον Νοέμβριο, κάποιοι ενδεχομένως να παραδώσουν τις έδρες τους. Στα ονόματα που ακούγονται είναι και αυτό του Μίλτου Ζαμπάρα, έτσι. Τον οποίο πρέπει να σας πω ότι και εδώ στην Ετωλακαρνανία, δηλαδή, πάει σε κάποιες εκδηλώσεις το ένα το άλλο και τον ρωτάνε οι πολίτες, τι θα κάνεις με την έδρα σου, γιατί δεν την παραδίδεις, πότε θα την παραδώσεις. Του ασκείται μια πίεση, και επαναλαμβάνω ότι όλοι αυτοί που το κάνουν αυτό, οι βουλευτές, πρέπει να αντιληφθούν ότι θα τους γυρίσει μπούμεραγκ αυτή η ιστορία. Πρέπει να τελειώνει.

Μετά τις βροχές και τις καταιγίδες, λέει ο Τσατραφίλιας, ο μετεωρολόγος, ο Γιώργος Τσατραφίλιας, αναμένονται την Παρασκευή ψυχρές αέριες μάζες από την Ουκρανία. Θα φέρουν νέα πτώση θερμοκρασίας, βροχές και λίγα χιόνια, ακόμα και σε χαμηλότερα ορεινά υψόμετρα. Αυτό λέει ο κύριος Τσατραφίλιας. Λέω να σας πω ότι με βάση τις προγνώσεις που βλέπω εδώ, ειδικότερα για την Ατωλοκαρνανία, τη Δυτική Στερεά Ελλάδα, δεν αναμένουμε κάποια ιδιαίτερη διαφοροποίηση του καιρού, τουλάχιστον μέχρι και την Τρίτη. Ενδεχομένως να επηρεαστούν κάποιες άλλες περιοχές, όχι εδώ, η Δυτική Στερεά Ελλάδα δηλαδή, από αυτό το κρύο. Στο Αγρίνιο αυτή την ώρα η θερμοκρασία είναι στους 17 βαθμούς, δυτικός είναι ο άνεμος ασθενής, η υγρασία στο 57%, ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει το μεσημέρι του 22 με 23. Ευχαριστούμε και σήμερα το σούπερ μάρκετ Χρωμάτων Γεσούλης, εκεί όπου θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσες, για να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία, ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα σε θερμοπροσώψεις, σε οικολογικά χρώματα, τεχνοτροπίες, δομικά υλικά, κόλλες, σοβάδες. Σούπερ μάρκετ Χρωμάτων Γεσούλης, Συνοδό Ηρών Πολυτεχνείου 79, τηλέφωνο 26-410-32-558. Αν έχετε τώρα εσείς βαρεθεί να περιμένετε σε αναμονές και να κλείνετε ραντεβού μέρες πριν από μια απλή τραπεζική δουλειά, υπάρχει η λύση. Η Τράπεζα Υπήρου έρχεται σύντομα στο Αγρίνιο, φέρνει μαζί της μια εντελώς διαφορετική κουλτούρα. Εδώ ο πελάτης έχει όνομα, έχει άμεση εξυπηρέτηση και κυρίως ανθρώπινη επαφή, χωρίς ραντεβού. Και επειδή σίγουρα ψάχνετε τις καλύτερες επιλογές για τα χρήματά σας, ακούστε και αυτό, δεν χρειάζεται καν να περιμένετε να ανοίξει το κατάστημα. Μπαίνετε στο site της Τράπεζας Υπήρου, κάνετε digital άνοιγμα λογαριασμού σε λίγα λεπτά και κερδίζετε απόδοση έως 3%. Τράπεζα Υπήρου, στο Αγρίνιο, η δική σας τράπεζα δίπλα σας. Έχουμε και κάποιες σημαντικές εξελίξεις, οι οποίες δρομολογούνται για την ενέγκριση νέου δημαρχιακού μεγάρου στον Δήμο Ακτίου Βόνισσα. Στη Βόνισσα, το έργο προϋπολογισμού 6,6 εκατομμυρίων ευρώ είναι κοντά στην υλοποίησή του. Υπάρχουν εξελίξεις σχετικά με το ζήτημα της χρηματοδότησης, έτσι, θετικές. Γι' αυτό το λόγο, ο Δήμαρχος Ακτίου Βόνισσας, ο κ. Κασόλας, και ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης θα παραχωρήσουν κοινή συνέντευξη τύπου την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 2.30 το μεσημέρι στο γραφείο του Δημάρχου. Αποκλειστικό θέμα, ανέγκριση νέου διοικητηρίου του Δήμου Ακτίου Βόνισσα. Συνέντευξη λίγες μέρες μετά τη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών για χρηματοδότηση παρεμβάσεων στον αστικό χώρο και αστικών αναπλάσεων σε 8 Δήμους της χώρας, στην οποία περιλαμβάνεται και ο Δήμος Ακτίου Βόνισσα. Στην πρόσκληση αυτή, ειδικότερα για την ανέγερση νέου διοικητηρίου, προβλέπονται 6,596,408 ευρώ. 6.596.000, έτσι, μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Οπότε θα γίνουν κάποιες ανακοινώσεις, φίλες και φίλοι, όπως είπαμε, την Παρασκευή για το νέο Δημαρχείο στην Βόνιτσα. Τώρα θα είναι ο Δήμαρχος εκεί, αλλά θα είναι και ο κύριος Καραγκούνης. Καραγκούνης, βέβαια, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης είναι. Προφανώς, βέβαια, θα εξηγήσει και αυτός τις ενέργειες που έκανε ο ίδιος, ούτως ώστε να επιτευχθεί το κατόπιν ενεργειών μου, που λέμε. Ούτως ώστε να επιτευχθεί αυτή η θετική εξέλιξη. Ας ελπίσουμε ότι το πράγμα θα προχωρήσει έτσι, γιατί σίγουρα η Βόνισσα, ο Δήμος Ακτίου Βόνισσας, χρειάζεται νέο δημαρχείο, νέο δημοτικό μέγαρο. Πάντως, μέσα στη χρονιά, να πω, μέσα στο 2026, από ό,τι φαίνεται, θα έχουμε κάποιες θετικές εξελίξεις και με το τσιμεντένιο κτίριο των αποθηκών Παπαστράτου. Μην το ξεχνάμε και αυτό. Είναι ένα μεγάλο κτίριο, το οποίο χρηματοδοτείται το έργο αυτό από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος με σημαντικό ποσό. Και εκεί θα στεγαστούν κυρίως πολιτιστικές δραστηριότητες, έτσι και δράσεις και λοιπά, και υπηρεσίες του Δήμου Αγρινίου. Στο μεγάλο αυτό τσιμεντένιο κτίριο, το οποίο πραγματικά, αν το δείτε έτσι συνολική την εικόνα, μαζί με τις αποθήκες Παπαπέτρου, τις γύρω αναπλάσεις που θα γίνουν και το τσιμεντένιο κτίριο Παπαστράτου, έτσι μιλάμε για ανάπλαση μιας πολύ μεγάλης και πολύ σημαντικής περιοχής με εμβληματικά κτίρια. Έτσι, σίγουρα το Αγρίνιο σε αυτή την κατεύθυνση αλλάζει. Χρειάζεται βέβαια πολλά ακόμη να γίνουν. Και υπάρχει ένα σημαντικό εδώ κτηριακό απόθεμα, να μην το ξεχνάμε και αυτό, εδώ στο Αγρίνιο, πάρα πολύ σημαντικά κτίρια, τα οποία δυστυχώς ρημάζουν και αυτά. Έλεγα πριν και για το παλιό νοσοκομείο, αλλά ποια ακόμα κτίρια να πούμε. Το κτίριο του πρώην οργανισμού καπνού στην Οδό Μακρύ, έτσι, τεράστιο κτίριο και αυτό. Μην βλέπετε την πρόσωψη, από πίσω έχει τεράστιες αποθήκες. Είναι το κτίριο βέβαια του καπνικού σταθμού έρευνας στην περιοχή της Πεταλούδας, οι πολύ μεγάλες αποθήκες εδώ στην Αγρινίου Θέρμου, στο Ρουπακιά, στη συγκεκριμένη περιοχή, και επίσης και άλλα κτίρια δημόσια, δυστυχώς, τα οποία δεν έχουν αξιοποιηθεί ακόμη, και πολύ φοβάμαι ότι δεν πρόκειται να αξιοποιηθούν. Μάλλον θα πρέπει
ενδεχομένως να ενεργοποιηθούν και κάποιοι ιδιώτες, συγγνώμη, όπως έχουμε δει σε άλλες περιοχές, δηλαδή να μπαίνουν ιδιώτες στο παιχνίδι και να δημιουργούν κάποιες άλλου είδους υποδομές. Μπορεί να είναι, ας πούμε, και τουριστικές. Γιατί να μην γίνει, ας πούμε, ένα ξενοδοχείο, λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, με αυτόν τον προβληματισμό κλείνω τη σημερινή εκπομπή. Ο Παρασκευάς Μάζης θα είναι μαζί σας σε λίγη ώρα, φίλες και φίλοι, σε λίγα λεπτά. Ο Ευάγγελος Κοκώσης και σήμερα έχει την ευθύνη στον ήχο και στη μουσική. Ο Παναγιώτης Τσακανίκας θα είναι πάλι μαζί σας αύριο, λίγο μετά τις 9 το πρωί. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Καλή συνέχεια.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
3: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
4: Στο κυνήγι κάθε επιλογή μετράει και όλα ξεκινούν από τη σωστή επιλογή φυσιγκίου. Στην Ιωάννης Κουρκούνης ΑΕΒΕ διαθέτουμε μεγάλη γκάμα φυσιγκίων από επώνυμους κατασκευαστές Λαμπρό, Νόμπελ Σπορτ, Μπασχέρι Πελάγκρι, Ρέμιγκτον και Γουίντσεστερ. Επιλογές από 28 έως 50 γραμμάρια σε μεγάλη ποικιλία και στις καλύτερες τιμές. Θα μας βρείτε στη Μυράρχου Σπύρου Τόντου 300 μέτρα μετά το αστυνομικό Μέγαρο Αγρινίου. Ώρες λειτουργίας 8.30 το πρωί έως 5.30 το απόγευμα. Ιωάννης Κουρκούνης ΑΕΒΕ. 60 χρόνια κυνηγάμε μαζί.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.

0: θέλεις, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι, ζακέτα να πάρεις.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Ψάξε, ψάξε, αργυρέ, δεν θα τη βρεις πλέον. Πάει η Κίμπερλι, μας άφησε. Μας άφησε από εδώ γιατί πάει, γυρίζει πίσω σπίτι της. Η γυναίκα μια χαρά είναι, δόξα τον Θεό, καλά είναι, χέρι άκρας υγείας. Αλλά τελείωσε η συνεργασία της με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στον τομέα στον οποίο ήταν, στο πόστο που της ανατέθηκε. Η Κίμπερλι δεν είναι πια εδώ, άρα πρέπει να βάλουμε κι εμείς Πλούτερχο σε λίγο. Δεν είναι τώρα πια εδώ, πώς το έλεγε ο Πλούτερχος, κάπως έτσι ήταν το τραγούδι. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Λίγα λεπτά μετά τις 11 κοντά σας και σήμερα, Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, μαζί για τις επόμενες περίπου 2 ώρες, με όλα τα τελευταία νέα από το Αγρίνιο, την Ετωλό Ακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο. Παρασκευάζει επιμέλεια παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, ο Βαγγέλης Κοκώσης.

Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε όχι μόνο ραδιοφωνικά στους 103,5 στα FM, αλλά και διαδικτυακά, όπου και αν βρίσκεστε. antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Παρασκευάσματα σε επιμέλεια παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, ο Βαγγέλης Κοκώσης.

Και βεβαίως, Βαγγέλη, φτάσαμε στα μισά και αυτού του μήνα, 15 Οκτωβρίου, που σημαίνει 28η ημέρα του έτους. Γιορτάζουν Λουκιανός, Λουκιανοί. Μεταξύ άλλων είναι η Διεθνής ημέρα Αγρότησας, η Διεθνής ημέρα Πιστωτικής Ένωσης, η Διεθνής ημέρα του Λευκού Μπαστούνιου, αλλά και η ημέρα Υγείας του Μαστού, Παγκόσμια ημέρα Πλυσίματος Χεριών, ημέρα Μνήμης για τις αποβολές κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και την παιδική θνησιμότητα σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Καναδά, ημέρα του Δασκάλου στη Βραζιλία, αλλά και η Εθνική ημέρα Μανιταριών.

Γεγονότα λοιπόν που σημειώθηκαν σαν σήμερα, ξεκινώντας από το πολύ πολύ μακρινό για όλους μας 533, όταν ο Βυζαντινός στρατηγός Βελισάριος εισέρχεται θριαμβευτικά στην Καρχιδόνα, την οποία καταλαμβάνει από τους Βανδάλους φιλογερμανικής προελεύσεως. 1837 τώρα ιδρύεται η Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα, το Σχολείο των Τεχνών, ενώ το 1902 ο Γερμανός αρχαιολόγος Ρούντολφ Έρντιγκ ανακαλύπτει το Ασκληπιό της Κο. Και από το Ασκληπιό της Κο πάμε στο 1940, λίγα χρόνια αργότερα, όταν κάνει πρεμιέρα στους αμερικανικούς κινηματογράφους το αριστούργημα του Τσάρλι Τσάπλιν, ο μεγάλος δικτάτορ. Και την ίδια ακριβώς ημέρα, και το ίδιο έτος μάλιστα, 1940, το Γενικό Επιτελείο Στρατού της Ιταλίας αποφασίζει επίθεση εναντίον της Ελλάδος. Δεν τα είχαν υπολογίσει καλά όμως οι Ιταλοί και τους γύρισε μπούμεραγκ το όλο έργο. I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. It's been a time.

Και το 1962 ξεσπάει η κρίση των πυράβλων. Ο Αμερικανός πρόεδρος τότε, ο Τζον Κένεντι, πληροφορείται την παρουσία πυραυλικών βάσεων στην Κούβα από φωτογραφίες αναγνωριστικών αεροπλάνων.

Ώρα να κάνουμε ένα άνοιγμα στο αθλητικό σαν σήμερα, ξεκινώντας από το 1969, όταν η Ελλάδα συντρίβει με 4-1 την Ελβετία στο Καφτατζόγλιο για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1970. Πρόκειται για τον πρώτο ποδοσφαιρικό αγώνα που μεταδόθηκε ολόκληρο σε ζωντανή μετάδοση από ελληνική τηλεόραση το 1969, παρακαλώ.

1971 τώρα, ο Χρήστος Παπανικολάου στο Επικοντό και ο Γιώργος Γεωργιάδης στη Σφυροβολία κατακτούν χρυσά μετάλλια για την Ελλάδα στους Μεσογειακούς Αγώνες της Σμύρνης. Ασημένιο κερδίζει και ο Απόστολος Καθινιώτης στο τριπλούν, ενώ Χάλκινα η Στράτος Βασιλείου στα 110 μέτρα εμποδίων και Θόδωρος Τόγκας στο Επικοντό.

1980 πεθαίνει σε ηλικία 84 ετών ο Πατριάρχης του Παναθηναϊκού, ο Απόστολος Νικολαίδης. Υπήρξε ποδοσφαιριστής του συλλόγου από την εποχή που ονομαζόταν ΠΟΑ, δηλαδή Ποδοσφαιρικός Αθλητικός Όμιλος Αθηνών. Και συμμετείχε μάλιστα και στον πρώτο επίσημο αγώνα της Εθνικής το 1920. Όμως δεν ήταν μόνο αυτά. Μετά το τέλος της αθλητικής του καριέρας, υπηρέτησε τον Παναθηναϊκό ως προπονητής και για πολύ περισσότερα χρόνια ως πρόεδρος. Ξεκίνησε δηλαδή, τι να πούμε, από όλες τις θέσεις, Βαγγέλη. Και σαν παίκτης, και στον πάγκο, και σαν πρόεδρος. Από οποιοδήποτε πόστο υπηρέτησε τον σύλλογο αυτόν. Και βεβαίως να πούμε ότι διατέλεσε και πρόεδρος επίσης, πέραν του Παναθηναϊκού, και της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων, από το 1974 στο 1976. Και φυσικά ο Παναθηναϊκός τον τίμησε και με τα θάνατον, δίνοντας το όνομά του στο γήπεδό του, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Ερχόμαστε στο 2003, όταν και οι τρεις ελληνικές ομάδες που μετήχαν τότε στο κύπελο UEFA κέρδισαν την πρόκριση στο δεύτερο γύρο. Ο Πανιόνιος νικώντας με 1-0 την Όρτζιλαν στη Δανία, με γκολ του Ραγκουέλ στο 90, είχε νικήσει και 2-1 στη Νέα Σμύρνη. Ο ΔΕΕ ΠΑΟΚ με 3-0 την Λίνη στην Νορβηγία, αν και είχε ιτηθεί στην Τούμπα με 1-0, και ο Άρης με 2-1 την Ζίμπρου Κισινάου στο Χαριλάου, 1-1 το πρώτο μάτς στη Μολδαβία. Εκείνα τα χρόνια ο Άρης είχε να θυμάται παραστάσεις από την Ευρώπη, νίκες, αποτελέσματα, προκρίσεις, όχι όπως τώρα τελευταία, που όποτε του δόθηκε κανένα δύο φορές η ευκαιρία, δεν

Τώρα, 2008. Πάμε στο 2008, γιατί η Εθνική Ελλάδος γνωρίζει την ήττα με 2-1 από την Ελβετία στο Γιώργος Καραϊσκάκης, στο 68 ο Χαριστέας και στο 42 με πέναλτι ο Φρέι. Και βεβαίως να πούμε ότι στο 77 ο Ενκούφου με γκολ για τον προγραμματικό όμιλο ήταν αυτός ο αγώνας του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2010 στη Νότια Αφρική. Η εθνική μας λοιπόν δέχθηκε 2 γκολ, ένα στο πρώτο ημίχρονο, ένα στο δεύτερο. Ενδιάμεσα είχε ισοφαρίσει ο Χαριστέας, αλλά δεν ήταν αρκετό. 2013, ένα ακόμη γεγονός για την εθνική μας, σαν σήμερα. Αυτή τη φορά νίκησε, είχε νικήσει με 2-0 τον Λιχνεστάιν στο Γιώργος Καραϊσκάκης, στο 7 ο Σαλπιγκίδης και στο 81 ο Καραγκούνης, και με αυτό το αποτέλεσμα κερδίσαμε τότε μια θέση στα play-off για την πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελλο της Βραζιλίας, μιας και τερματίσαμε στη δεύτερη θέση στον όμιλό μας, πίσω από τη Βοσνία που είχε νικήσει με 1-0 τη Λιθουανία. Τότε η Βοσνία ήταν σε καλό φεγγάρι και τώρα βεβαίως είχε μια πολύ καλή φουρνιά παικτών, με τον Τζέκο να είναι ο βασικός της, ο ηγέτης της, ο οποίος μάλιστα πριν από λίγες εβδομάδες έκλεισε αυτόν τον κύκλο του στην εθνική ομάδα της Βοσνίας, μέσα σε ένα παιχνίδι με καθαρά συναισθηματικές στιγμές, έντονες στιγμές φόρτισης. Έτσι είναι αυτά, υπάρχουν περιόδους και περιόδους που και οι εθνικές ομάδες διαθέτουν σπουδαίες φουρνιές, και σε αυτήν την φάση βρίσκεται και η εθνική μας να διαθέτει σπουδαία φουρνιά παικτών, με όλα τα φόντα να είναι υπέρ τους, στο να κάνουν πράγματα όπως τα κάνουν ήδη με τους συλλόγους τους οποίους αγωνίζονται, αλλά είναι σε θέση, νομίζω, ότι άμα δέσει η ομάδα και σε επίπεδο εθνικής, άμα δέσουν κάποια ακόμη πράγματα, αυτή η εθνική σίγουρα μπορεί να μας προσφέρει ακόμη μεγαλύτερες συγκινήσεις. Δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσουν οι συγκινήσεις, και αν δούμε την εθνική σε αυτήν τη βερσιόν κάποια στιγμή, σε 1, 2, 3 χρόνια, να κατακτά ίσως και κάποιον τίτλο, δεν ξέρω αν μπορεί να το επαναλάβει αυτό το θρίαμβο. Όπως και να έχει, το πρώτο και το βασικότερο ενδεχομένως όλων είναι ότι αυτήν την εθνική που είδαμε σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια του Οκτωβρίου, τι θέλουμε? Θέλουμε να τη βλέπουμε. Λέμε πότε να έρθει η ώρα και η στιγμή να δούμε ξανά μάτς της εθνικής. Γιατί υπήρχαν και περιόδους που μπορεί να πηγαίναμε ακόμη και στα τελικά διοργανώσεων, με το γνωστό Βαγγέλη, μπες ψυχή, βγες ψυχή, βάλε μισό γκολ, κάτσε πίσω, άμυνα, μη δεχτείς γκολ, μη οτιδήποτε, που είχε και ένα άλλο είδος άγχος τότε, όλο αυτό παρά σε διασκέδαζε. Έτσι, έβλεπες έναν αγώνα και τρόμαζες να βγεις ζωντανός από τον αγώνα. Δηλαδή, έλεγες, τι θα γίνει τώρα? Θα δεχτούμε γκολ? Δεν θα κρατήσουμε το 0? Ενώ τώρα δεν είναι αυτού του είδους η εθνική. Είναι μια εθνική που θα κοιτάξει με σεβασμό αλλά και στα μάτια παράλληλα και τους Γερμανούς και τους Ολλανδούς και οποιονδήποτε. Με σεβασμό μεν, αλλά όχι και με φόβο. Ενώ κάποτε κερδίζαμε μεν το Λιχνεστάιν καλή ώρα, αλλά τρομάζαμε να κερδίσουμε το Λιχνεστάιν. Τώρα θα μου πείτε, ναι, τρομάζαμε να το κερδίσουμε το Λιχνεστάιν και άλλες εθνικές ομάδες αυτού του επίπεδου, αλλά παίρναμε και καμιά πρόκριση στα τελικά. Ενώ προς το παρόν, για τη φουρνιά παιχτών που λέμε ότι διαθέτουμε, και δεν το λέμε απλά, έτσι είναι, προκρίσεις δεν έχουμε δει στα τελικά διοργανώσεων. ...2019, μιας και είμαστε σε γεγονότα που έχουν άμεση σχέση με την εθνική, 2019 σαν σήμερα, ο Βαγγέλης Παυλίδης σημειώνει το παρθενικό του γκολ με την εθνική ομάδα στη νίκη Γοήτρου επί της Βοσνίας με 2-1 στο ΆΚΑ για τα προκριματικά του Euro 2020. Ο 20χρονος τότε επιθετικός άνοιξε το σκορ στο 30, οι Βόσνοι ισοφάρισαν στο 35, αλλά ένα αυτογκόλ του Κοβάσεβιτς το 88 χάρισε την νίκη στη χώρα.

σπουδαίες προσωπικότητες γεννήθηκαν ή έφυγαν από τη ζωή. Το 70 π.Χ. γεννήθηκε ο Βυργίλιος, Ρωμαίος ποιητής, γνωστός για το ημιτελές επικό του έργο «Η Ενιάδα». 1810, Σίμων Σίνας, Βιενέζος Βαρόνος και μέγας ευεργέτης. Το πιο γνωστό ευεργέτημά του είναι τα χρήματα που έδωσε για την ανέγερση της Ακαδημίας Αθηνών. Σημαντική είναι επίσης και η συμβολή του στην ανέγερση του Αστεροσκοπείου Αθηνών. Και το 1850 ο Αλέξανδρος Μωραϊτίδης, συγγραφέας, καμία από τις τρεις αυτές προσωπικότητες δεν βρίσκεται πλέον εν ζωή. Είχαμε όμως και απώλειες σαν σήμερα. Για μία από αυτές σας μιλήσαμε νωρίτερα, η απώλεια του σπουδαίου Απόστολου Νικολαίδη. Ωστόσο είχαν προηγηθεί χρονικά νωρίτερα, το 1564, η απώλεια του Ανδρέα Βεσάλιου, του Βέλγου ιατρού, που ήταν και πρόδρομος της σύγχρονης ανατομίας. Το 1543 μάλιστα δημοσίευσε το πρώτο επιστημονικό βιβλίο ανατομίας περί της κατασκευής του ανθρωπίνου σώματος. Και το 1964 ο Cole Porter, Αμερικανός συνθέτης των μεγάλων επιτυχιών του Broadway.

Ώρα να δούμε τι γίνεται με τον καιρό, Βαγγέλη, γιατί σήμερα βλέπουμε έτσι μια μέτρια άνοδο της θερμοκρασίας έως τους 23 βαθμούς Κελσίου, ηλιοφάνεια αλλά και αραιή συννεφιά. Να πούμε ότι παρόμοιο θα είναι το σκηνικό του καιρού και αύριο, θα υποχωρήσει λίγο η υδράργυρος έως τους 20, έως τους 19 το Σάββατο έλα ηλιοφάνεια, έως τους 20 την Κυριακή με αραιή συννεφιά, στους 21 τη Δευτέρα με ηλιοφάνεια κατά κύριο λόγο, έως τους 23 την ερχόμενη Τρίτη με ηλιοφάνεια αλλά και έντονη συννεφιά και φυσικά περιορισμένη ορατότητα νωρίς το πρωί. Βλέπουμε λοιπόν ότι ενώ οδεύουμε στο τέλος και του δεύτερου δεκαημέρου, ότι οι καιρικές συνθήκες νομίζω ότι για τα δεδομένα της εποχής που βρισκόμαστε είναι ιδανικές.

Με αυτούς τους ήχους, με αυτούς τους ρυθμούς, σιγά σιγά θα βάλουμε μία άνω τελεία. Θα πάμε σε ένα πρώτο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε να σας δώσουμε και το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συνείδηση, της Ετωλίας και της Ακαρνανίας, με θέματα και ειδήσεις που θα συζητηθούν.

0: ραδιόφωνο.
1: Κοίτα εδώ, Μαστρο Γιώργο. Πέρυσι το έβαλα αυτό το υγρομονωτικό και ήδη ξεφλούδησε. Γέμισε ρογμές η ταράτσα και άρχισε πάλι η υγρασία στο ταβάνι. Τσάμπα τα χρήματα που έδωσα.
2: Είδες, δεν είναι όλα τα υλικά ίδια, Κυρνίκο. Εδώ τώρα θα βάλουμε B2 Flex Hybrid από την B2 Line.
1: Και τι διαφορά έχει? Πάλι τα ίδια θα έχουμε σε ένα χρόνο.
2: Άκου να δεις, το B2 Flex Hybrid είναι υβριδικό πολυουρεθανικό υλικό υδατικής βάσεως. Μόλις στεγνώσει, γίνεται μία μεμβράνη απόλυτα ελαστική, χωρίς ενώσεις ή αρμούς. Το σπίτι σου συστέλλεται και διαστέλλεται με τις θερμοκρασιακές μεταβολές. Αλλά το B2 Flex Hybrid δεν σκάει. Ακολουθεί την κίνηση και κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
1: Λες να γλιτώσουμε από την υγρασία?
2: Σίγουρα! Και ξέρεις και το άλλο, μπορούμε να το περάσουμε και στους τοίχους. Λειτουργεί ως ψυχρή βαφή με υψηλή ηλιακή ανακλαστικότητα.
0: B2 Flex Hybrid από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Η Τράπεζα Υπήρου ξεκινά κάτι νέο στο Γρήνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
4: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου και να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
5: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
6: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
7: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
8: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
9: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
10: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Υπήρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής, αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
11: Εμένα στη ζωή μου μου αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοκαρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: να λέω τώρα δεν κόλλαγε και να λέει ο Χατζηγιάννης αχ Κίμπερλι, αλλά που να ξέρει και αυτός ότι θα το χρειαστούμε. Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος, την πρώτη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, πάντα στον Antenna Star, στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Και από πού να το πιάσεις, από πού να το αφήσεις, περί Κίμπερλι ο λόγος. Εδώ τα όσα μαθαίνουμε είναι πολλά και διάφορα. Να πούμε ότι ακόμη και η Ανθή Βούλγαρη, δημοσιογράφος της πρωινής εκπομπής του Μέγκα, ανέφερε μεταξύ άλλων πως μαθαίνει, λέει, ότι φεύγει, λέει, και πιστολιάζει. Χρωστάει, λέει, μαλλιά, λούσα, τα πάντα. Τι έφτιαχνε, εδώ ήρθε για κοσμοπολιτική ζωή, εδώ ήρθε για διακοπές, για lifestyle, για lifestyle ήρθε στην Ελλάδα.
1: Λοιπόν.
0: Α, για τέτοια πράγματα ναι, αλλά εμείς δεν τη φέραμε εμείς. Ο Τραμπ τέλος πάντων. Δεν την έφερε εδώ για διακοπές και αγρανάπαυση. Εδώ την έφερε να κάνει δουλειά. Αλλά αυτή μάλλον έκανε δικές της δουλειές και όχι τη δουλειά του Τραμπ.

ακόμα και δημοσίευμα της Daily Mail κάνει λόγο για το γεγονός ότι προσπάθησε, λέει, η Kimberly να εξαφανίσει δημοσιεύματα για απλήρωτο λογαριασμό εστιατορίου. Ούτε αυτά που έτρωγε δεν πλήρωνε, Αγγέλη.

Εν τω μεταξύ τώρα διαβάζουμε και άλλα περί Guilfoyle, για το γεγονός λέει ότι σαν έβλεπε τον Ρούμπιο στην Αθήνα καταλάβαινε μέσα της ότι δεν ήρθε μόνο για όσα ήρθε ο Ρούμπιο, ήρθε και για το κύκνιο άσμα της σε ό,τι αφορά τη θέση στην οποία βρισκόταν μέχρι πριν από λίγες ώρες.

φυσικά να πούμε ότι πλέον τη θέση της, έστω και σε προσωρινό επίπεδο αν θέλετε, έχει αναλάβει ο Τζόσουα Χακ, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικά έμπειρος διπλωμάτης και γνώστης των θεμάτων της περιοχής. Αυτό και μόνο, Βαγγέλη, αρκεί για να πει κανείς ότι τουλάχιστον είναι ένας άνθρωπος που ξέρει πέντε πράγματα, δεν είναι ένας των τυχαίος. Δηλαδή η Κίμπερλι, μπορεί η γυναίκα να έχει γνώσεις απίστευτες, δεν το αμφισβητεί κανείς, ούτε το προς Θεού, ούτε είμαστε της άποψης που ίσως κάποιοι να το είδαν και έτσι και τη σχολιάζουν αυστηρά επειδή είναι γυναίκα. Μακριά από εμάς τέτοια πράγματα. Είτε είναι άντρας είτε είναι γυναίκα, τον ίδιο σεβασμό οφείλουμε να δείχνουμε σε κάθε περίπτωση, δεν το συζητώ. Ό,τι και αν πρεσβεύει ο καθένας, δεν μιλάμε τώρα εδώ για προσωπικές οπτικές απόψεις κτλ. Αλλά η γυναίκα εδώ δεν ήρθε για δουλειά. Ήρθε περισσότερο διασκέδαση, χάι-χάι, μπουζούκια, γεια σας, πάμε. Τέτοια πράγματα. Αυτό σου έβγαζε. Εμείς αυτό κρίνουμε. Δεν κρίνουμε αν είναι γυναίκα ή άντρας, αυτά μακριά από εμάς σε καμία των περιπτώσεων. Αλλά ο Τζόσουα Χακ λέει είναι ένας έμπειρος διπλωμάτης και γνώστης των θεμάτων της περιοχής. Αυτά και μόνο στην παρούσα φάση, Βαγγέλη, αρκούν για να καταλάβουμε ότι δεν σημαίνει κάτι, μειώνονται οι σχέσεις, δεν περιορίζονται οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ελλάδας επειδή δεν θα έχουμε πρέσβη και προς το παρόν έχουμε κάποιον σαν προσωρινό στη θέση της. Όχι, καμία απολύτως σχέση. Ίσα-ίσα οι σχέσεις των δύο χωρών ήταν, είναι και θα είναι εξαιρετικές σε κάθε περίπτωση. Και στην τελική, γι' αυτό και ο Τραμπ θέλησε κάτι καλύτερο, έτσι δεν είναι, Βαγγέλη? Θέλησε κάτι πιο ουσιαστικό, αν θέλεις, για αυτή τη θέση. Γι' αυτό και προχώρησε σε αυτή την αλλαγή. Αν δεν τον ενδιέφερε η Ελλάδα, αν δεν τον ενδιέφεραν κάποια πράγματα, τότε για ποιο λόγο να απομακρύνει την Κίμπερλι? Θα μου πεις, γιατί τα δημοσιεύματα επηρεάζουν και τον ίδιον και έχει ενδιάμεσες εκλογές. Το ένα φέρνει το άλλο.

σας έχω και μια είδηση της τελευταίας στιγμής, του δευτερολέπτου είδηση. Να πούμε ότι ο Κουτσαρένκο δεν θα αγωνιστεί με τον Ολυμπιακό. Και αυτό γιατί οι εξετάσεις τις οποίες υποβλήθηκε, υπήρχε μια αγωνία, η αλήθεια αυτή είναι, υπήρχε μια αγωνία με το τι θα ακριβώς θα συμβεί με τον Κουτσαρένκο. Να πούμε ότι οι εξετάσεις του έδειξαν κάταγμα ρινικού και ράγισμα ζυγωματικού. Θα επανέλθει στις προπονήσεις σε περίπου 15 ημέρες. Αυτή είναι η ενημέρωση που μόλις λάβαμε. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι με τον Ολυμπιακό όχι. Και να δούμε αν προλαβαίνει το παιχνίδι με την ΑΕΚ.

ήταν κάτι που το φοβόμασταν. Η αλήθεια αυτή είναι, το φοβόμασταν ότι ίσως ο Κουτσερέγκο χάσει το επόμενο παιχνίδι. Υπήρχε μια αγωνία. Δυστυχώς το αποτέλεσμα των εξετάσεων αυτό δείχνει, ότι εφόσον θα επανέλθει στις προπονήσεις σε περίπου 15 ημέρες, σημαίνει ότι χάνει το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. 15 ημέρες, ίσως χάνει και το παιχνίδι με την ΑΕΚ, εδώ που τα λέμε, γιατί την επόμενη εβδομάδα είναι το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν θα είναι στο 100% έτοιμος. Άρα είναι πολύ πιθανό να χάσει και το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό είναι σίγουρο ότι δεν θα είναι εκείνος κάτω από τα goal post. Νομίζω ότι είναι η ώρα για τον Ξενόπουλο να πάρει θέση βασικού.

θα επανέλθουμε και αργότερα και βεβαίως αύριο θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε και άλλα πράγματα περί Πανετολικού. Άλλωστε το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό είναι το απόγευμα της Κυριακής. Όμως η ΠΑΕ Πανετολικός εδώ και ημέρες έχει γνωστοποιήσει. Βέβαια η ΠΑΕ Πανετολικός έχει γνωστοποιήσει από το καλοκαίρι τι ακριβώς ισχύει σε ό,τι αφορά τα εισιτήρια και ποια θα είναι πάνω κάτω, ποιο θα είναι πάνω κάτω το κόστος αυτών των εισιτηρίων, ειδικά όταν αντιμετωπίζουμε τους μεγάλους του ελληνικού πρωταθλήματος, αλλά και τις τιμές που θα έχουν μέσω όρο τα εισιτήρια ανά αγώνα, όταν είχε γνωστοποιήσει τις τιμές των εισιτηρίων διαρκείας. Και δεν ήταν ούτε υπερβολή, ούτε κάτι το οποίο το λέγαμε εμείς εδώ δημοσιογραφικά, ότι οι τιμές ήταν οικονομικές. Και πράγματι η ΠΑΕ Πανετολικός διέθεσε από τα πιο, ίσως τα πιο φθηνά εισιτήρια διαρκείας. Αυτό για όσους θέλουν να δουν τον Πανετολικό κατά βάση. Τώρα αν, Βαγγέλη μου, οποιοδήποτε θέλει να έρθει ίσα ίσα να δει μια φορά το χρόνο τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, τον Άρη, τον Παναθηναϊκό κτλ, κτλ, με συγχωρείς, αλλά άμα έρχεσαι στο γήπεδο για να δεις τον αντίπαλο, θα πληρώσεις και κάτι παραπάνω προφανώς. Έτσι μην περιμένεις να σου κάνει και περαιτέρω έκπτωση η ΠΑΕ, να σου πει περάστε να δείτε τον αντίπαλο. Υποτίθεται ότι έρχεσαι να στηρίξεις την ομάδα της πόλης σου κατά κύριο λόγο. Στις 5 λοιπόν το απόγευμα της Κυριακής, όσον αφορά τα εισιτήρια τα οποία είναι διαθέσιμα εδώ και ημέρες μέσα από την ειδική πλατφόρμα, να πούμε ότι στη Μεγάλη Κερκίδα οι θύρες 1 και 2 τα εισιτήρια ανέρχονται στα 40 ευρώ, Μικρή Κερκίδα θύρα 4 35 ευρώ, θύρα 4α 30 ευρώ και θύρα 5 25 ευρώ. Στο Πέταλο θύρα 6 16 ευρώ, τα παιδικά είναι στη Μεγάλη Κερκίδα 20 ευρώ και στη Μικρή Κερκίδα 15 ευρώ. Να πούμε ότι για τα παιδιά που γεννήθηκαν από 1η-1η του 21 και μετά η είσοδος είναι δωρεάν με υποχρεωτική έκδοση εισιτηρίου μηδενικής τιμής από τα εκδοτήρια. Να πούμε ότι τα παιδιά πρέπει να έχουν το αντίστοιχο εισιτήριο και προφανώς να συνοδεύονται από ενήλικα που τα έχει προσθέσει στο ψηφιακό πορτοφόλι του. Βεβαίως μην ξεχνάτε ότι είτε αφορά τα κανονικά εισιτήρια είτε αφορά τα παιδικά εισιτήρια, όταν αγοράζει κανείς ένα απλό εισιτήριο του παρέχεται και ένας κωδικός εισιτήριου, το λεγόμενο barcode. Αυτόν τον κωδικό θα πρέπει να τον προσθέσει, όλοι θα πρέπει να τον προσθέτουν στο ψηφιακό πορτοφόλι, έτσι ώστε κατά την είσοδο στο γήπεδο να το προσκομίζουν και να γίνεται η συγκεκριμένη ταυτοποίηση ότι το εκάστοτε εισιτήριο ανήκει στον άνθρωπο που το έχει στην κατοχή του κτλ. Κτλ. Να πούμε ότι δεν είναι εφικτή η είσοδο στο γήπεδο με κανέναν άλλον τρόπο. Επίσης να πούμε ότι οι θύρες του γηπέδου θα ανοίξουν όπως ήθιστε 2 ώρες πριν την έναρξη του αγώνα, στην προκειμένεια της 3, και καλούνται οι φιλάθλοι να προσέλθουν έγκαιρα για την αποφυγή συνωστισμού. Για την εξυπηρέτηση βεβαίως των φιλάθλων, οι οποίοι είναι άνω των 67 ετών, αμαία και παροχή οδηγιών σε όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα στην ψηφιακή συναλλαγή, θα δίνονται από τα γραφεία της ΠΑΕ, τα οποία έχουν, είναι ανοιχτά και σήμερα, ήταν και χθες, θα είναι και αύριο, από τις 9 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι. Ενώ την ημέρα του αγώνα, τα εκδοτήρια του γηπέδου θα λειτουργήσουν από τις 12 έως και μέχρι την έναρξη του αγώνα.

Και όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, η ανδρική ομάδα, μάλλον τα τμήματα υποδομών, αν θέλετε, ακολουθούν το πρόγραμμα της ανδρικής ομάδας. Κατά συνέπεια, Σάββατο και Κυριακή, K19, K15 και K17 θα δώσουν αγώνες με τις αντίστοιχες ομάδες τμήματων υποδομών του Ολυμπιακού στην προκειμένη περίπτωση. Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου θα αγωνιστούν στο Ημιλέον οι ομάδες K19 στις 12. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου θα αγωνιστούν στο προπονητικό κέντρο του Ολυμπιακού οι ομάδες K17 στις 3. Και στο δημοτικό γήπεδο Νίκαιας της Προοδευτικής η ομάδα K15 στις 4 το απόγευμα.

τώρα να μείνουμε, μάλλον να επανέλθουμε αν θέλεις Βαγγέλη, σε δημοσιεύματα της Wall Street Journal, γιατί αυτή τη φορά μιλούν για την υπόθεση που έχει σχέση με την κυρία Ζακαράια, την Κέιτι Ζακαράια, η οποία είναι εκπρόσωπος τύπου, η νέα εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου. Ένα-ένα τα πρόσωπα, έτσι αναλαμβάνει το συγκεκριμένο δημοσίευμα. Στην προκειμένη περίπτωση τώρα εδώ λέει γύρονται ερωτήματα για το επαγγελματικό υπόβαθρο της νέας εκπροσώπου τύπου, γιατί λέει το δημοσίευμα ότι δήλωνε δικηγόρος χωρίς να έχει περάσει τις εξετάσεις. Έγινε της μόδας φαίνεται να δηλώνεις κάτι που δεν είσαι. Το είδαμε και στην οδό Καρνεάδου, στην υπόθεση Μαζονάκη, το βλέπουμε και εδώ, σε άλλη περίπτωση, σε άλλη χώρα, σε άλλη έτσι, ήπειρο αν θέλετε, αλλά τι γίνεται τώρα εδώ. Δήλωνε λέει δικηγόρος χωρίς να έχει περάσει εξετάσεις και να λάμβανε και υποθέσεις, αθώωνε κόσμο, πώς.

Όχι, η Κίμπερλι Βαγγέλη δεν δήλωνε δικηγόρος. Δεν έφτασε ως εκεί, όχι. Αλλά βλέπω λίγο πριν τις ενδιάμεσες εκλογές, είδες πως είναι να πρέπει να τρέξεις να σώσεις ό,τι σώζεται. Γιατί είπαμε, ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε από τη μία στιγμή στην άλλη ότι τέλος η συνεργασία με την Κίμπερλι. Μην αποκλείσετε αν σε λίγες ημέρες δούμε νέα εκπρόσωπο στη θέση της νέας εκπροσώπου τύπου του Λευκού Οίκου, γιατί είπαμε τα δημοσιεύματα εκεί πάνε και έρχονται, και αν όντως υπάρχει κάτι που επιβεβαιώνει αυτό το δημοσίευμα, αν όντως αποδειχθεί ότι άλλα δηλώνει και άλλα είναι, τότε νομίζω ότι θα έχουμε και εκεί ζητήματα, Βαγγέλη.

Έχει πολλά να αντιμετωπίσει, πως φαίνεται, ο Τραμπ εν όψη των ενδιάμεσων εκλογών. Εγώ αυτό βλέπω. Προς το παρόν αφήνουμε τον Τραμπ, αφήνουμε την Κίμπερλι, αφήνουμε τα της Αμερικής και όχι μόνο, και πάμε να σας δώσουμε το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συνείδηση, της Αιτωλίας και της Ακαρνανίας, με θέματα και ειδήσεις που θα συζητηθούν. Φόβοι για θανατώσεις. Αγωνία για το τι θα πράξει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τους ορολογικούς ελέγχους. Ανδρέας Φίλιας, τουλάχιστον άτοπο να μιλάμε για κυρώσεις, ποινικές ευθύνες και θανατώσεις με μηδενικά κρούσματα εδώ και 4 εβδομάδες, λέει από την πλευρά του. Νέο Δημαρχείο στη Βόνη Τσαβαγγέλη. Αύριο δηλαδή την Παρασκευή θα είναι οι ανακοινώσεις από πλευράς του Δημάρχου, του κυρίου Κασόλα, παρουσία μάλιστα και του Υπουργού, του Υφυπουργού για την ακρίβεια, του κυρίου Καραγκούνη, και δε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κοινές ομάδες εργασίας για ενέργεια, διαχείριση αποβλήτων και ΔΕΙΑ. Σε άλλα θέματα, ανάπλαση με

Ερχόμαστε και σε μια ανακοίνωση που εξέδωσε και στα social ο κύριος Πιστιόλας με αφορμή κάποιες καταγγελίες περί πιέσεων σε υποψήφια στις εκλογές το 2023. Μάλιστα στην ανακοίνωση αυτή κάνει λόγο για δικαίωση, για μια πρωτόδικη δικαίωση κάνει λόγο ο κύριος Πιστιόλας. Για την πρωτόδικη δικαίωση βεβαίως ό,τι αφορά αυτήν την υπόθεση και βεβαίως να σταθούμε λίγο στα λεγόμενά του. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση της Δημοτικής Παράταξης, το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αγρινίου έκρινε ότι οι καταγγελίες περί άσκησης πιέσεων και εκβιασμών για τη συμμετοχή της εργαζόμενης στο ψηφοδέλτιο

την συγγενική σχέση της πρώην υποψήφιας με τον πρόεδρο της κοινότητας, στοιχείο το οποίο σύμφωνα με την παράταξη αξιοποιήθηκε προεκλογικά για να δημιουργηθούν διάφορες εντυπώσεις. Με αφορμή λοιπόν την δικαστική αυτή απόφαση, ο επικεφαλής της παράταξης, ο κύριος Πιστιόλας, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, δεν επιδιώκω τις δικαστικές αντιπαραθέσεις, όμως κανείς δεν πρέπει να εκλαμβάνει τη θεσμική μας στάση και την ψυχραιμία μας ως αδυναμία. Όσοι σκοπεύουν να μεταχειριστούν παρόμοιες μεθόδους, να γνωρίζουν ότι εκεί θα κληθούν να λογοδοτήσουν. Εμείς ως παράταξη εργαζόμαστε συστηματικά, αναφέρει, χωρίς επικοινωνιακή διαχείριση και χωρίς θόρυβο, αλλά με σχέδιο, ουσία και ευθύνη για την επόμενη μέρα του Αγρινίου. Πορευόμαστε με την ίδια καθαρότητα, με σεβασμό στους θεσμούς και στους πολίτες και με μοναδικό κριτή την κοινωνία του Αγρινίου. Συνεχίζουμε λοιπόν κοιτώντας μπροστά και με το βλέμμα ψηλά. Γιατί για εμάς το Αγρίνιο Πάμε Ψηλά δεν ήταν ποτέ απλώς το όνομα μιας παράταξης. Ήταν και παραμένει επιλογή πορείας.

Εμείς βεβαίως ώρα να πάμε σε ένα ακόμη σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε να δούμε και άλλα θέματα τοπικά ή μη, έως τη μία, μία παραπέντε. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι χθες ήταν βραδιά της ΑΕΚ, αν και τα έκανε θάλασσα. Απόψε είναι βραδιά του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ της Γαλλίας, τη Μαρσέιγ. Υπάρχει μια αδελφοποίηση των σωματείων εκεί. Η Μαρσέιγ με την ΑΕΚ είναι αδελφοποιημένα σωματεία. Άρα μπορώ να πω κι εγώ ότι η ΑΕΚ πρωταγωνιστεί και απόψε κατά κάποιον τρόπο, μόνο που αυτή τη φορά είναι στη γαλλική της έκδοση. Άρα όλοι επικεντρωνόμαστε στο τι θα πράξει από πλευράς του ο Ολυμπιακός. Μπας και σώσουμε ότι σώζεται στην Ευρώπη. Η ΑΕΚ τα έκανε μουσχεμα με τον Μπρινιόλι να κρεμάει την ομάδα του. Θα μου πείτε, μα το πέναλτι νωρίτερα. Εντάξει, ναι, και αυτό είναι μια φάση που μπορεί να συζητηθεί αρκετά, αλλά καλός ή κακός, η ΑΕΚ και η κάθε ΑΕΚ οφείλει ακόμη και μετά από τέτοιου είδους αποφάσεις να κάνει το παιχνίδι της. Και η ΑΕΚ ως ΑΕΚ δεν ήταν ΑΕΚ στην επανάληψη. Έτσι, για να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Περιμέναμε κάτι καλύτερο από την ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο και δεν το είδαμε ποτέ.

0: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Για γεμάτο depósito και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας, 20 χρόνια τώρα στον δρόμο.

Επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής εδώ πάντα στον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr Βαγγέλη, και πάμε να δούμε θέματα και ειδήσεις τοπικά ή μη, να σταθούμε φυσικά στο ξέσπασμα που είχε ο Αγρινιώτης Σταθισχίζας και τη νέα κόντρα που καλά κρατεί ανάμεσα σε εκείνον και τον Γιώργο Λιάγκα. Όπως ανέφερε μιλώντας ο πρώην νικητής του Survivor, όπως ανέφερε μιλώντας στο Happy Day και στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσίλη, κλήθηκε να τοποθετηθεί για τη δήλωση που είχε κάνει σχετικά με το σοβαρό ατύχημα του Σταύρου Φλόρου, που είχε αναφέρει τότε ότι χέρι που σε ταΐζει δεν το δαγκώνεις, είχε πει τότε, με αποτέλεσμα ο Γιώργος Λιάγκας να ξεκινήσει απέναντί του έτσι επιθετικά. Υπενθυμίζεται πως αφού ο Στάθης Χίζας σχολίασε με αυτόν τον τρόπο την κίνηση του τραυματία να κινηθεί νομικά κατά της εταιρείας παραγωγής, ο γνωστός παρουσιαστής τον αποκάλεσε ηλίθιο, ανακαλώντας βέβαια την εν λόγω δήλωση λίγες ημέρες αργότερα. Την έκανε δημόσια τη δήλωση αυτή στην εκπομπή του. Θεωρώ, είπε ο Στάθης Χίζας, ότι αν η δήλωσή μου είναι απαράδεκτη μία φορά, σίγουρα όμως, λέει, η δήλωση η δικιά του είναι ακόμα χειρότερη. Είναι αστείο, λέει, το 2026 να υπάρχουν τέτοιες εκφράσεις και για όποια συγγνώμη και για όποιο λόγο να δικαιολογούνται, πόσο μάλλον όταν αυτά γίνονται, λέει, από έμπειρους παρουσιαστές. Και συνέχισε λέγοντας ότι ούτε νεκρός δεν πάω στην εκπομπή του. Πας καλά, είπε στο δημοσιογράφο, για να μην πω τίποτα άλλο. Ούτε απ' έξω, λέει, δεν νομίζω ότι με θέλει, αλλά δεν τον θέλω κι εγώ. Να, λέει, είναι αμοιβαία τα αισθήματά μας. Φυσικά και δεν το εννοούσα για το Σταύρο Φλόρο. Είναι, λέει, κάποιοι παίκτες του παιχνιδιού, οι οποίοι άμα τους πουν έλα αύριο στο παιχνίδι, λέει, θα πάνε τρέχοντας. Και συνέχισε λέγοντας ότι δεν έχω καμία επικοινωνία με το παιδί, λέει, του εύχομαι τα καλύτερα. Δεν είχα λόγο, λέει, να απολογηθώ για κάτι το οποίο, λέει, δεν έχω κάνει. Πιο πολύ νομίζω ντόρος έγινε με το συγκεκριμένο κύριο, λέει, παρά με το κομμάτι αυτό που ανέφερε ο ίδιος, συμπλήρωσε ο Στάθης Χίζας.

Και μιας και μιλήσαμε για τον Στάθη Σχίζα Βαγγέλη, να πούμε ότι υπήρξε και ένα βίντεο χθες το απόγευμα που ανέβασε ο ίδιος ο Στάθης στα social. Μια ανάρτηση λοιπόν, ήταν αρκετή για να προκαλέσει συγκίνηση, μια ανάρτηση στην οποία βεβαίως μας δείχνει κομμάτια της νέας του καθημερινότητας, αλλά πάνω απ' όλα μας δείχνει το μεγαλείο της ψυχής του. Είναι από τις περιπτώσεις που λες ναι, μια εικόνα που για πολλούς μπορεί να μοιάζει απλή, μια απλή στιγμή καθημερινότητας, αλλά για τον ίδιο τον Σταύρο Φλώρο έχει αποκτήσει μια εντελώς διαφορετική σημασία. Το να κλωτσάς μια μπάλα, το να κλωτσάς μια μπάλα δεν είναι κάτι σύνθετο, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις δείχνει και το μεγαλείο ψυχής.

και ενώ είναι με τις πατερίτσες για να στηρίζεται όπως πρέπει, ο Σταύρος Φλώρος με το πρόσθετο μέλος κλώτσισε μια μπάλα και είναι κάτι το οποίο βεβαίως είναι αυτό που λέμε ακριβώς, μια εικόνα που μιλάει από μόνη της, μια εικόνα που δείχνει ότι ένας νέος άνθρωπος, παρά τη δυσκολία που προέκυψε στη ζωή του, δεν το βάζει κάτω και στέλνει ένα μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση.

να σταθούμε και σε ένα άλλο γεγονός με τον, την ορεινή μέλισσα, τον Αγρινιώτη, τον Αγρινιώτη βεβαίως, ο οποίος είχε ένα συμβάν, είχε ένα συμβάν γιατί χρειάστηκε να μεταβεί ως το νοσοκομείο Αγρινίου, Βαγγέλη, και μάλιστα στα επίγοντα, με ένα βίντεο που δημοσίευσε ο ίδιος, το μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους, δημοσίευσε ένα βίντεο με το οποίο δείχνει την επίσκεψη που έκανε στα επίγοντα μαζί με τον πατέρα του, και βεβαίως το άγχος που είχε περιμένοντας τον γιατρό να τον εξετάσει, γιατί ο πόνος στη μέση ήταν έντονος, όπως είπε. Ο γιατρός του έδωσε διευκρινήσεις για την πιθανή αιτία του πόνου, ενώ οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν ήταν καθησυχαστικοί. Έκανα, λέει, και μερικούς άλλους ελέγχους με τα πόδια, λέει, που διαπίστωσα ότι είμαι πάρα πολύ καλά, είπε, και χάρηκα πάρα πολύ που δεν έχω κάτι σοβαρό, ανέφερε μεταξύ άλλων στο βίντεο που ανέβασε και στο TikTok και γενικά στα social media.

Το δικό της ξέσπασμα έκανε στα social media και η μεσολογγίτισσα παρουσιάστρια η Μαρία Μπακοδήμου, με αφορμή τα σχόλια πολλών, κυρίως ατόμων με ανώνυμα προφίλ ή με ψεύτικους λογαριασμούς ή με στοιχεία που δεν αντιλαμβάνεσαι ποιος είναι ποιος, και σχολίασε εν ολίγες τι τον ηλικιακό ρατσισμό και πώς αντιμετωπίζουν τις γυναίκες της ηλικίας της και όχι μόνο, χαρακτηρίζοντάς τες ως γριές. Η Μαρία Μπακοδήμου λοιπόν, κοιτώντας την κάμερα του κινητού της κατάματα και μέσα από την κάμερα του κινητού της κοιτούσε τους διαδικτυακούς της φίλους, ανέφερε χαρακτηριστικά «Είσαι γριά». «Το γράφει κάποιος», λέει, «κάτω από μια φωτογραφία σου και περιμένει να σε πληγώσει. Το έχω διαβάσει για μένα», λέει, «και σε πολύ νεότερες γυναίκες», λέει, «και ξαφνικά η ηλικία γίνεται όπλο και θέλω να ρωτήσω, από πότε το να μεγαλώνεις είναι ελάττωμα? Τι ακριβώς πρέπει να ντραπώ, ότι ζω πολλά χρόνια?» Και ειδικά για τις γυναίκες, η ηλικία πολλές φορές γίνεται κατηγορία, είπε.

Και συνέχισε η Μαρία Μπακοδήμου λέγοντας: στους άντρες, λέει, τα γκρίζα μαλλιά προσθέτουν γοητεία. Η κοιλιά θυμίζει λίγο τον μπαμπά σου. Στη γυναίκα όμως, λέει, τα χρόνια είναι κάτι που πρέπει να κρύψει, σαν η αξία μας να εξαρτάται από το πόσο καλά μπορούμε να προσποιούμαστε ότι δεν περνάει ο χρόνος. Και ναι, τέτοια σχόλια, λέει, τα έχω λάβει και από γυναίκες, είπε. Μη σου πω κυρίως από γυναίκες, το τόνισε. Και εκεί αναρωτιέμαι, λέει, τι μας έχουν μάθει για την αξία μας, για να τα χρησιμοποιούμε τα χρόνια μιας άλλης γυναίκας εναντίον της. Μια γυναίκα που μεγαλώνει εξακολουθεί να έχει το δικαίωμα να ερωτεύεται, να κάνει καινούργια σχέδια, να δημιουργεί, να ντύνεται όπως θέλει και να βγαίνει μπροστά, χωρίς να ζητάει συγγνώμη για την ηλικία της. Εγώ δεν θα απολογηθώ, είπε, για τα χρόνια μου, γιατί θέλω κι άλλα, πολλά. Και αυτό είναι πραγματικά που μας κάνει και απορούμε, Ευαγγέλη, όταν πράγματι τέτοιου είδους σχόλια πολλές φορές, ενώ θεωρητικά περιμένει κανείς να τα δει από έναν άντρα προς μια γυναίκα, τελικά βλέπει ότι σε πολλές περιπτώσεις τέτοιου είδους σχόλια γίνονται από μια γυναίκα προς μια άλλη γυναίκα, και εκεί απορείς διπλά.

μπορεί να δούμε και άλλα θέματα και άλλες ειδήσεις, να έρθουμε σιγά σιγά και στα αθλητικά μας, γιατί δεν είναι μόνο, δεν είναι μόνο το παιχνίδι του Ολυμπιακού απόψε. Θα πρέπει να πούμε ότι έχουμε και άλλες σπουδαίες αναμετρήσεις που θα μας απασχολήσουν, και φυσικά και σε επίπεδο συλλόγων να πούμε ότι είναι και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, και μάλιστα αν θέλετε χρονικά προηγείται η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Μπόρατς, αλλά επειδή ο αντίπαλος βάσει ονόματος δεν μας λέει και πολλά, κάπου το περνάμε στα ψηλά, αλλά δεν είναι έτσι. Κάθε παιχνίδι έχει τη δική του σημασία, όπως και να έχει. Ναι, ο Παναθηναϊκός θεωρητικά έχει ένα έργο πολύ πιο εύκολο από εκείνο του Ολυμπιακού ή του Όφη, γιατί είναι και ο Όφη στην εξίσωση. Μην ξεχνάμε τους ασπρόμαυρους. Μπορεί ο ΠΑΟΚ φέτος να τα έκανε μουσκεμα στην Ευρώπη, τα έκανε και με την Καλαμάτα, αλλά ο Όφη γράφει τη δική του ιστορία, ζει τις δικές του στιγμές δόξας της σύγχρονης ιστορίας του, και είναι εδώ. Ο Όφη, ο οποίος ξεκίνησε με το δεξί, και παρά το γεγονός ότι προφανώς ο βαθμός δυσκολίας μεγαλώνει για τον Όφη, δεν σημαίνει ότι τίποτα απολύτως, γιατί έχει αποδείξει ότι ακόμη και στα δύσκολα μπορεί να ανταπεξέλθει. Προφανώς από τους τρεις απόψε ο Παναθηναϊκός έχει το πιο εύκολο έργο, θεωρητικά πάντα, γιατί θεωρητικά πάντα και η Bayern, Βαγγέλη, περιμέναμε προχθές να κερδίσει με 4-5-6 γκολ τη Viking, αλλά όχι απλά δεν την κέρδισε, έμεινε και στο 3-3. Άρα άλλο τι μπορεί να λέμε εξ αρχής με βάση τη δυναμική δύο ομάδων, άλλο τι γίνεται την ώρα που εξελίσσεται ο αγώνας. Ένα λάθος, μια κόκκινη, ένας τραυματισμός, χτύπα ξύλο, οτιδήποτε μπορεί να φέρει πολλές φορές τα πάνω κάτω, και το φαβορί να γίνει outsider και το outsider να γίνει φαβορί. Γι' αυτό είναι και ο βασιλιάς των σπορ το ποδόσφαιρο.

σπουδαίο μάτς και για το conference δίνει η Πάφος, η οποία αντιμετωπίζει την πολύ πιο έμπειρη ευρωπαϊκά Αταλάντα. Θα είναι μια εξίσου ωραία αναμέτρηση, σε μια βραδιά με άρωμα Ευρώπη, σε μια βραδιά όπου δεν είναι μόνο οι ομάδες της Ελλάδας και της Κύπρου, αλλά είναι και όλα τα υπόλοιπα μεγάλα παιχνίδια, όπως το Benfica Celtic. Για να δούμε, ο Παυλίδης απόψε θα σκοράρει άραγε. Και φυσικά είναι και οι αγώνες που έχουν να δώσουν οι ομάδες σε ό,τι αφορά την EuroLeague, την EuroLeague Basketball, γιατί έχουμε και εκεί δράση. Δεν σταμάτησαν οι αγώνες αυτής της εβδομάδας στα όσα είδαμε την Τρίτη, αφού οι ελληνικές ομάδες συνεχίζουν, και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός έχουν σειρά αγώνων, μόνο που να πούμε ότι και οι δύο δεν αγωνίζονται απόψε, αλλά αύριο. Όπως αγωνίστηκαν την ίδια μέρα, δηλαδή την Τρίτη, έτσι και τώρα αγωνίζονται στην ίδια εβδομάδα, την ίδια ημέρα, την Παρασκευή όμως, αύριο. Παναθηναϊκός Χάπουελ και Μπαρσελόνα Ολυμπιακός. Θεωρητικά δυσκολεύει λίγο το πράγμα για τον Ολυμπιακό. Θα μου πείτε, πόσο πιο πολύ να δυσκολέψει? Από το μείον 28 επέστρεψε με τη Βαλένθια. Τι άλλη δυσκολία να του έρθει επάνω του και να μην αντιδράσει? Και φυσικά λίγο νωρίτερα, ένα τέταρτο νωρίτερα, ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει αύριο την Χάπουελ με στόχο το 6 στα 6 ο Παναθηναϊκός. Θέλει να μείνει αίτητος. Άλλωστε αυτό το κακό με την πρωτιά στην κανονική διάρκεια δεν ξέρω αν έπαψε να υπάρχει, αλλά το έσπασε ως κατάρα ο Ολυμπιακός, αφού και πρώτος βγήκε πέρσι στην κανονική διάρκεια και εν τέλει κατέκτησε το τρόπαιο, κάτι που δεν συνέβαινε μέχρι τώρα, Βαγγέλη. Όποιες ομάδες τερμάτιζαν πρώτες στην κανονική διάρκεια δεν κατακτούσαν ποτέ το τρόπαιο, λες και υπήρχε μια άτυπη κατάρα. Αυτή την κατάρα την έσπασε πέρσι ο Ολυμπιακός.

Και ενώ εμείς μπαίνουμε έτσι σιγά σιγά σε αθλητικούς ρυθμούς, γιατί και η σημερινή ημέρα, η σημερινή βραδιά θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και όχι μόνο, βλέπουμε ότι στην Αμερική, η Βαγγέλη, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και γενικά σε παγκόσμιο επίπεδο, δεν είναι μόνο ο Τραμπ αλλά και ο Έλον Μάσκ, που είναι ξεκάθαρος πλέον, και ο Έλον Μάσκ, ότι ήρθε η ώρα, λέει, να φύγει από την εξουσία ο Ζελένσκι. Όσο παραμένει στην εξουσία, λέει, η σφαγή συνεχίζεται.

μιας και μιλάμε για την Ουκρανία, να πούμε τι δηλώνει η Μαρία Λεπέν. Η Μαρία Λεπέν, οι δημοσκοπήσεις βεβαίως δείχνουν ότι θα μπορούσε να κερδίσει τις προεκλογικές εκλογές που πρόκειται να διεξαχθούν την Άνοιξη. Τι είπε μεταξύ άλλων η Μαρία Λεπέν? Ότι δεν μπορούμε πλέον να χρηματοδοτούμε την Ουκρανία. Και συμπλήρωσε μάλιστα ότι η Γαλλία, λέει, είναι σε μια εξαιρετικά επισφαλή κατάσταση, με υψηλό δημοσιονομικό έλλειμμα και την αδύναμη ανάπτυξη της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρωζώνης. Και σου λέει η Λεπέν, εδώ σε λίγο δεν θα έχουμε εμείς να φάμε. Την Ουκρανία θα ταΐζουμε εντός ή εκτός εισαγωγικών.

όλα αυτά, Βαγγέλη, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο Κορυφής διευκρινίζει και ζητά να υπάρξει μια ευρωπαϊκή απάντηση, λέει, στο κόστος ενέργειας. Ζητάω, λέει, πρόσθετη ευελιξία για να στηρίξουμε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, είπε. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι με την πρόταση για τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Οι φιδωλοί φίλοι μας, λέει, να ξέρουν ότι δεν θα δεχθούμε περικοπές στις πολιτικές για την συνοχή και τον αγροτικό τομέα.

Όλα αυτά τη στιγμή που ο κύριος Χρυσοχοΐδης ανέφερε σε δηλώσεις του στην πρωινή εκπομπή του Sky ότι θα απαγορευτεί, λέει, η ενοικίαση σπιτιών για να φιλοξενούν δεκάδες μετανάστες και πως η Ελλάς, λέει, ξεκινά σχετική επιχείρηση για να τους πετάξουμε έξω, είπε χαρακτηριστικά.

λίγο πριν σας αφήσουμε, να δούμε για νεότερα σχετικά με το τροχαίο στη Νεάπολη, καθώς ο 20χρονος δικυκλιστής φέρεται να έχει τραυματιστεί σοβαρά. Και βεβαίως να πούμε ότι πληροφορίες κάνουν λόγο πως οδηγείται άμεσα στο χειρουργείο, καθώς από τη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά στην κοιλιακή χώρα αλλά και τον θώρακα. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά και θα είναι πολύ σύντομα υγιής και θα επανέλθει στους δικούς του ανθρώπους και στην καθημερινότητά του.

εντάξει, με αυτούς τους ήχους, με αυτούς τους ρυθμούς, σιγά σιγά θα σας αφήσουμε για σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο. Για αύριο στις 11:11 και κάτι, με νέα και ειδήσεις από την Αιτωλοακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο. Μείνετε εδώ, μείνετε στον Antenna Star. Ακολουθεί η σύνδεση με τον Παραπολιτικά FM, Ελληνοφρένια, και στις 2 το μεσημεριανό δίδυμο, τα κακά κορίτσια δηλαδή, τα οποία θα σχολιάσουν όλα τα τελευταία νέα.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Στο κυνήγι κάθε επιλογή μετράει και όλα ξεκινούν από τη σωστή επιλογή φυσιγκίου. Στην Ιωάννης Κουρκούνης ΑΕΒΕ διαθέτουμε μεγάλη γκάμα φυσιγκίων από επώνυμους κατασκευαστές Λαμπρό, Νόμπελ Σπορτ, Μπασχέρι Πελάγκρι, Ρέμιγκτον και Γουίντσεστερ. Επιλογές από 28 έως 50 γραμμάρια σε μεγάλη ποικιλία και στις καλύτερες τιμές. Θα μας βρείτε στη Μυράρχου Σπύρου Τόντου 300 μέτρα μετά το αστυνομικό Μέγαρο Αγρινίου. Ώρες λειτουργίας 8.30 το πρωί έως 5.30 το απόγευμα. Ιωάννης Κουρκούνης ΑΕΒΕ. 60 χρόνια κυνηγάμε μαζί.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία, αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ, φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ και ό,τι άλλο χρειαστείς στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι, ζακέτα να πάρεις.
4: Η ώρα είναι μία. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
0: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Αυτή είναι η μπαλάντα του ξεσηκωμού, Θάνος Μικρούτσικος.
1: Καλούμε σε κάτι τέτοιο.
0: Εξαρτάται, θα δείξει.
1: Νομίζω δεν ήρθα έτοιμος, έπρεπε να βάλω το ανάλογο τακούνι.
0: Δεν θα το γλιτώσουμε. Έχουμε καλεσμένη σήμερα.
1: Και τον Ταρίφα.
0: Πολύ μεγάλη
1: μας
0: χαρά.
1: Μας φάγανε.
0: Κατά μία έννοια. Με πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο στούντιο δίπλα μας, την Νατάσα Μποφίλιο. Γεια σου, Νατάσα.
2: Καλά, είναι φοβερό τώρα που είμαστε μαζί εδώ πέρα στον αέρα.
1: Καλώς ήρθες.
2: Καλώς σας βρήκα. Νομίζω ότι αυτή η τριπλέτα μπορεί να καλέσει σε διάφορα καλέσματα.
0: Να. Είμαστε και
2: είμαστε
0: συγκρού.
2: Πανέτοιμοι.
1: Οπότε, τριπλέτα, δώσε μας και πάρε μας τη ζωή μας.
2: Έτσι.
0: Ο λόγος που είναι εδώ η Νατάσα είναι ότι επειδή την άλλη Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη, ο Μελωδία Θεσσαλονίκης που είναι παιδί και
1: εδώ,
0: το ευρύτερο ομίλου, σε συνεργασία με το Μελωδία της Αθήνας, θα κάνουν συναυλία για το Θάνο Μικρούτσικο. Και τραγουδάει η Νατάσα, ο Κότσιρας και η Μαρία Παπαγεωργίου. Οπότε με αφρομή αυτό την έχουμε σήμερα εδώ. Θα πούμε και άλλα, αλλά στην αρχή θα πούμε για το Μικρούτσικο, για τη συναυλία, τι σημαίνει για μας ο Μικρούτσικος. Γι' αυτό ξεκινήσαμε με την μπαλάντα του ξεσηκωμού, Μαρία Δημητριάδη βεβαίως. Θα το πείτε αυτό?
2: Όχι.
0: Όχι. Okay. Τα πάτε σε πιο.
2: Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Καταρχάς να πω ότι είμαι λίγο άρρωστη, γι' αυτό ακούγομαι λίγο έτσι πιο αισθαντικά.
0: Μα ήταν μέχρι δύο πριν δύο ώρες να μην έρθεις.
1: Ναι. Το οποίο είναι βοηθητικό για το ραδιόφωνο.
2: Το οποίο είναι πολύ βοηθητικό και εντάξει τώρα ξέρεις, εμπνέει και κάτι αισθαντικό αυτές οι δύο παρουσίες απέναντί μου που δεν βλέπετε.
0: Είναι από το σύλλογο τυφλών η κοπέλα. Γι' αυτό δεν πειράζει.
2: Δείχτε τους τώρα.
1: Αν νιώθεις ότι καθαρίζει η φωνή σου, κράτα τη λίγο γιατί όσο έχουμε εκπομπή, το βρέζει.
2: Λοιπόν, είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαλέξεις όταν έχεις να κάνεις με ένα τόσο μεγάλο έργο. Τι θα βάλεις σε μια συναυλία?
1: Ακριβώς,
2: γιατί η συναυλία έχει μια συγκεκριμένη διάρκεια. Καλά, το ζήσαμε και με το Θύμιο όταν φτιάξαμε την παράσταση για το Θοδωράκι, το Μέσο Ανθισμένους Κήπους. Το ίδιο συμβαίνει και με το

0: Πάμε να ζήσουμε αυτή τη φοβερή εμπειρία. Εγώ έχω άλλη μια φορά τραγουδήσει αφιέρωμα του Θάνου στο ΣΕΦ, το αφιέρωμα που έκανε
1: πριν 1,5 περίπου σχεδόν 2 χρόνια.
0: Που ήταν και η πρώτη φορά που ήμουνα και με τον Γιάννη στη σκηνή με τον Κότσιρα και τραγουδήσαμε παρέα. Και ήταν μια τρομερή εμπειρία. Εντάξει, όσοι ήταν εκεί το ζήσανε αυτό. Το αντίκτυπο που έχει το έργο του Μικρούτσικου, το πόσο επίκαιρο είναι, το πόσο έχει καλύψει όλη την γκάμα αισθητικά στο τραγούδι, δηλαδή από τα πολιτικά του μέχρι τα ερωτικά του, είναι.
2: Είμαι και φάντος.
0: Όλη μας τη ζωή. Είναι, δηλαδή είναι πραγματικά ένα. Όλη τη ζωή, σε όλη την έκταση του ανθρώπου, την έχει καλύψει ο Θάνος Μικρούτσικος, μελοποιώντας ποιητές, μελοποιώντας αυτούς τους σπουδαίους δημιουργούς. Δεν ξέρω, μπορεί να μιλάω ατέλειωτα.
1: Όχι, θα σε ελέγξουμε κάπως. Η συναυλία θα γίνει στην πλατεία Αριστοτέλους, είναι ελεύθερη για το κοινό. 8.30 ώρα την άλλη Παρασκευή μπορεί να έρθει όποιος θέλει.
2: Σαν το ρεύμα δηλαδή.
1: Ναι, λίγο πιο πέρα όμως.
2: Α, ενώ που ήταν και αυτό ελεύθερο στην πλατεία εκεί πάλι.
1: Δεν ήταν στην πλατεία.
2: Στην παραλία.
1: Στο Μέγα Αλέξανδρο ο ρεύμος.
2: Πάνω κάτω.
1: Εδώ είναι αλλιώς.
2: Στα δύο πολιτιστικά γεγονότα της Θεσσαλονίκης.
1: Μικρή άκουγες, Μικρούτσικο.
0: Τι ερώτηση είναι αυτή. Μεγάλωσα στο σπίτι του πατέρα μου και της μάνας μου. Ήταν υποχρεωτικό.
1: Ποιες ώρες.
0: Υποχρεωτικό.
1: Μετά από Θοδωράκι και Χατζηδάκι.
0: Αυτό ακριβώς. Υπήρχε, ρε παιδί μου, ένα πρόγραμμα.
2: Πριν τα μαθηματικά, υπολογίζω. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι θα ήταν τέτοια υποχρεωτικότητα τα μαθηματικά.
0: Μετά τα. Εννοείται.
2: Άμα θες, διαβάζεις και μαθηματικά.
0: Και αυτό είναι μια αλήθεια, ότι ήταν πιο σημαντικό να ακούμε μουσική, να διαβάζουμε βιβλία, παρά να καθόμαστε να διαβάζουμε τα μαθήματα.
1: Όλα τα κομμουνιστικά.
0: Δηλαδή, να διαβάζω τα μαθήματα μια δική μου απόφαση. Ήταν επιλογή. Δεν ήταν υποχρεωτικό.
2: Είχα να αποφασίσει καλλιέργεια, όχι μόρφωση.
0: Ήταν προαιρετικό.
2: Δεν μπορώ να τάξω όλα.
0: Αλλά εμένα, ο αγαπημένος μου δίσκος, βασικά συνδέθηκα υπερβολικά με το Μικρούτσικο, όταν. Με παίρνει και ο Χαρούλης.
1: Ναι.
0: Συνδέθηκα.
2: Συνδέθηκα
0: υπερβολικά με το Μικρούτσικο. Σε πιο μεγάλη ηλικία, όταν άρχιζα να μπορώ να παίζω πιάνο με μια δεξιότητα, έτσι ώστε να μπορώ να ανταποκριθώ, και άρχισα να ακούω το Μικρούτσικο και πώς τραγουδούσε ο ίδιος τα τραγούδια του. Ας πούμε, αυτός ο δίσκος, ο Θάνος τραγουδάει. Mm-hmm. Ο Μικρούτσικος τραγουδάει, Θάνο Μικρούτσικο. Νομίζω κάπως έτσι είναι ο τίτλος. Που είναι μόνος του. Και εκεί
2: έχει
0: άρχισα,
2: δύναμη,
0: έχει μία δύναμη που δεν ξέρω, εκεί άρχισα να συνδέομαι, ήμουν και σε πιο μεγάλη ηλικία, άρχισα να συνδέομαι και με όλο του το έργο. Δηλαδή ας πούμε το Μπέρτολ Μπρέχτ, ας πούμε, αυτό το τραγούδι, εγώ ο Μπέρτολ Μπρέχτ, είμαι από τα μαύρα δάση. Θυμάμαι καθόμουν ας πούμε να το παίξω στο πιάνο και απέκτησα μία προσωπική σχέση εντελώς δική μου με το ρεπερτόριο.
1: Την ώρα που άλλα κορίτσια ακούγαν Μαντόνα εκείνη την εποχή.
2: Νομίζω και η Νατάσα ακούγε Μαντόνα.
0: Όχι,
2: απλά
0: όχι,
1: απαγορευμένο.
0: Απαγορευμένο.
1: Απαγορευμένο με στο σπίτι.
0: Όχι, άρχισα μεγάλη.
1: Έχω μιλήσει με τον πατέρα της, ξέρω.
0: Στην pop μπήκα πιο μεγάλη.
1: Ξέρεις.
0: Δηλαδή, άρχισα να ακούω ξένη μουσική rock πρώτα. Δηλαδή Floyd, Doors, Led Zeppelin και τα λοιπά. Σαν έφηβη.
2: Περνάγανε στο σπίτι.
0: Ναι, ο πατέρας μου γούσταρε τους Black Sabbath. Άλλο ακούω.
2: Ναι, εντάξει, okay.
0: Είχαμε δηλαδή ένα δίσκο Black Sabbath και δύο δίσκους Beatles. Αυτό ήταν από ξένη μουσική.
1: Υποχρεωτικά με το πρωινό.
0: Αυτά. Αλλά μετά άρχισα εγώ να ακούω μόνη μου φυσικά, ως έφηβη, πρώτα με τους Doors.
2: Ελληνικά pop.
0: Γιατί είδα τον Jim Morrison και είπα, εντάξει. Κάπως πρέπει να γνωρίσουμε. Να γνωρίσουμε πιο βαθιά. Είχε μία συμμαθήτριά μου στο πίσω μέρος του βιβλίου της μία φωτογραφία του Jim Morrison. Και ήταν διπλανή μου, βλέπω τη φωτογραφία, της λέω, τι είναι αυτό. Μου λέει, είναι ο Jim Morrison. Λέω, ωραία. Ας εμβαθύνουμε.
2: Και άρχισα να ακούω.
0: Άκουσα να ακούω ροκ, classic rock. Μετά πήγα στη jazz, που σπούδασα κιόλας σε jazz μουσική. Και μετά ήρθε στη ζωή μου η pop με την έλευση του Θέμη Καραμουρατίδη.
1: Βέβαια.
2: Κάποιος σε χαλάσε.
0: Δηλαδή από τον Καραμουρατίδη ξεκίνησα να. Και το Γεράσιμο να ακούω πιο pop πράγματα.
2: Που εντάξει, μικρή δεν άκουσε. Ελληνικά, Αλέξη.
0: Δεν είχα ιδέα. Δεν είχα ιδέα.
1: Αποστόλη. Στο σπίτι.
2: Ακούγαν οι άλλες.
1: Δεν βλέπαν τηλεόραση. Ακούγαν
2: που
1: μόνο
2: τα μεγάλωσε, παιδί.
1: Εκεί. Εκεί που μεγάλωσε.
0: Εντάξει, τηλεόραση βλέπαμε συγκεκριμένα πράγματα.
1: Ανοίγαν και κλείναν. Είχε με λουκέτο.
0: Συν και πλήν, καρουζέλ.
2: Καλή θα τζομπορία.
0: Καμιά σειρά. Μα άφηνα να δούμε καμιά φορά να πηγαίνουμε στις στο δωμάτιο.
1: Στις εθνικές επαιτίους τι κάνατε.
0: Να δούμε. Τι κάναμε, ολόκληρο αφιέρωμα κάθε μέρα για την επέτειο.
1: Έπαιρνε κιθάρα και
0: ναι,
1: σπίτι.
0: Ναι. Έπαιζε ο αδερφός
2: μόνοι τους ή έρχονταν και κάποιος
0: ακόμα. Και καλούσαμε και φίλους. Αλλά ξεκινούσαμε, ας πούμε. Αντάρτικα. Γι' αυτό κιόλας εγώ τα πήγα στο σχολείο. Έτσι ξεκίνησα να ασχολούμαι και με τη μουσική και σε ένα επίπεδο λίγο πιο. Δηλαδή, ας πούμε, πήγαινα στο σχολείο και έλεγα: λοιπόν, θα οργανώσουμε τη γιορτή. Ήμουνα πάντα.

0: μέχρι να γνωρίσω τον Τριανταφύλλο που πήγα στο Λύκειο να την οργανώνουμε μαζί, όλα τα προηγούμενα χρόνια διοργάνωνα τις γιορτές του σχολείου. Οπότε ξεκινούσαμε τώρα. Ποια παιδιά θα πούν το ποίημα, ποια παιδιά. Είχα δηλαδή μία. Επειδή το κάναμε στο σπίτι αυτό. Είχα μία εξοικείωση με αυτό. Και ήμουν πάντα αυτό που διοργάνωνε τις γιορτές του σχολείου.
1: Θα ξαναγυρίσουμε στο Μικρούτσικο. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα τον Θάνο Μικρούτσικο για την ιστορία.
2: Η τέχνη, όπως και να το κάνουμε, ανήκει στην ιστορία. Μου λες εσύ εμένα τώρα, ένας νέος άνθρωπος, πώς θα πορευτεί χωρίς γνώση της ιστορίας του. Αν πορευόμαστε χωρίς γνώση της ιστορίας, θα έχουμε τη Χρυσή Αυγή, το ΣΥΡΙΖΑ, τις φωτιές, τις αιτιολογήσεις εισαγωγικά για τις φωτιές. Θα έχουμε κρίσεις επιδερμικές για όλα τα πράγματα. Ο άνθρωπος που γνωρίζει ιστορία έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες να συνειδητοποιήσει τι πρέπει να κάνει για να αλλάξει αυτόν τον κόσμο.
1: Ο Θάνος Μικρούτσος δεν ήταν μόνο ένας πάρα πολύ καλός, μεγάλος, πολύ τάλαντος συνθέτης, ήταν και διανοούμενος. Και με πολιτική καθαρή, τη θόλωσε κάποια στιγμή, αλλά δεν έχει σημασία, νομίζω και εκεί ακόμα ήταν με καθαρή πολιτική σκέψη. Εδώ ακούσαμε ένα απόσπασμα για τη χρησιμότητα της ιστορίας για να διαμορφώνει κρίση.
0: Βαθιά διανοούμενος και βαθιά γενναιόδωρος επίσης. Γιατί ένας άνθρωπος που είναι τόσο πολύ... έχει μια τέτοια σχέση με τη σκέψη και με τη συλλογικότητα, είναι και πάρα πολύ γενναιόδωρος. Θέλω να το πω αυτό γιατί για μένα έχει σημασία, επειδή εγώ δεν είχα κάποια προσωπική σχέση, δεν έζησα κοντά του, δεν έζησα να είμαι κομμάτι στις συναυλίες του και όλα αυτά, όμως έζησα ως ένας νέος καλλιτέχνης τη μεγάλη διαφορά που είχε ο τρόπος που συμπεριφερόταν μέσα στο χώρο σε σχέση με άλλους καλλιτέχνες και άλλους, ας πούμε, δημιουργούς. Όλοι οι άνθρωποι γύρω από το Θάνο τον λάτρευαν. Τον λάτρευαν. Υπήρχε ένας, ένιωθες ρε παιδί μου, ότι εκείνη σαν μια κολεκτίβα. Ένας απεριόριστος χώρος αγάπη, φοβερό χιούμορ. Αστεία, δηλαδή όλοι έχουν να σου πούνε τα αστεία του Μικρούτσικου. Το τι, πώς συμπεριφέρθηκε σε μια προσωπική του στιγμή. Δηλαδή είχε και ένα τεράστιο αντίκτυπο ως προσωπικότητα και ως άνθρωπος, ως ποιότητα ανθρώπου στη δουλειά μας. Και αυτό που έζησα στο ΣΕΦ, στο αφιέρωμα που έγινε από το ΚΚΕ, όλοι οι άνθρωποι backstage ανέβαιναν βουρκωμένοι, τραγουδούσαν βουρκωμένοι. Έχω κάνει πολλά αφιερώματα, έχω συμμετέχει σε πολλά αφιερώματα. Αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Ήταν οι φίλοι του. Δεν ανέβαιναν οι τραγουδιστές να τραγουδήσουν έναν μεγάλο συνθέτη. Ανέβαιναν οι φίλοι του να τιμήσουν ένα φίλο. Όταν έχεις καταφέρει να κατακτήσεις και αυτό, ενώ έχεις καταφέρει να γεννάς και τόσο δέος και τόσο, να έχεις και τέτοιο αντίκτυπο στα πράγματα, πολιτιστικό, είναι, δεν ξέρω, για μένα είναι κάτι εντελώς μοναδικό. Ναι. Να μπορούν αυτοί που σε τιμούν και σε θαυμάζουν και έχουν λατρεύουν το έργο σου, να σε λατρεύουν και σαν άνθρωπο και σαν φίλο. Είναι φοβερό, είναι κάτι...
1: Που δεν συμβαίνει στο χώρο.
0: Όχι. Συμβαίνει, αλλά δεν συμβαίνει πάρα πολύ.
3: Να σπανίζει τώρα.
0: Είναι λίγοι
3: άνθρωποι. Είναι λίγοι που θα
0: μαζέψουν
3: κόσμο.
0: Είναι μια αλήθεια αυτό.
3: Ήταν φωτεινός έτσι κι αλλιώς, οπότε μάζευε γύρω.
0: Αυτό ακριβώς. Μαζευόντουσαν γύρω του. Αλλά με μια γενναιοδορία και μια οριζόντια.
3: Ναι.
0: Δηλαδή όταν ήσουν κοντά του, δεν ένιωθες ότι είσαι με το Μικρούτσικο. Δεν είχε κάθετη ακτινοβολία. Εγώ είμαι πάνω. Και είχε μια οριζόντια ακτινοβολία. Απλωνόταν αυτό. Υπέροχος, υπέροχος.
1: Προφανώς και εγώ δεν τον έχω γνωρίσει. Αλλά έχουμε μεγαλώσει με το Μικρούτσικο. Είναι δηλαδή κάτι ανώτερο από τη γνωριμία, μάλλον, γιατί τον έχω ο καθένας όπως θέλει στο μυαλό του και έχει ακουμπήσει σε διαφορετικές στιγμές και όπως είπες πριν, είναι σε όλα. Από ερωτικά, από πολιτικά. Μας έχει παγορεύσει βηματισμούς.
0: Να σας πω και κάτι παραπολούς,
1: ναι. Πάρα πολλούς. Αυτό μένα που με εντυπωσιάζει πέρα από όλα τα άλλα στο Μικρούτσικο είναι ότι οι νέες γενιές που μπαίνουν ακόμη και τώρα θα ακούσουν Μικρούτσικο. Και νομίζω φταίει ο Καβαδίας αυτό. Επειδή η ποιήση του Καβαδία είναι πιο φευγάτη και πιο αλόκοτη, πολλοί νέοι άνθρωποι, και το χαρακτηριστικό το μαχαίρι του Παπακουσταντίνου, δεν υπάρχει άνθρωπος που γεννιέται σε αυτόν τον τόπο και θα το γνωρίσει, θα το αγαπήσει και θα το τραγουδήσει αυτό το τραγούδι. Και είναι ο Καβαδίας, που είχε την ευφυΐα ο Μικρούτσικος να μας φέρει τον Καβαδία, να μας συστήσει τον Καβαδία.
0: και αυτό είναι και το φοβερό, ότι όλοι οι μεγάλοι συνθέτες άνοιξαν, και αυτό νομίζω χαρακτηρίζει αυτή την, δηλαδή αυτό είναι αποτέλεσμα της σπουδαιότητάς τους, έκαναν τον κόσμο να γνωρίσει πολύ μεγάλους ποιητές και πολύ μεγάλους δημιουργούς. Όλοι το έκαναν αυτό. Πέρασαν στον κόσμο και στους απλούς ανθρώπους το σπουδαίο λόγο.
1: Θοδωράκης Χατζηδάκης.
0: Επίσης και για τον Μπρέχτ το έκανε ο Μικρούτσικος αυτό. Σε μένα, ας πούμε, προσωπικά. Εγώ τον Μπρέχτ.
1: Δεν είναι εύκολη η μελοποίηση του.
0: Όχι, βέβαια. Όμως ο Θάνης έκανε πάντα τα πράγματα να φαίνονται εύκολα. Όταν πας να τραγουδήσεις Μικρούτσικο και πας να τραγουδήσεις όλους. Πας να τραγουδήσεις Μπρέχτ, πας να τραγουδήσεις Καβαδία. Το κάνει να φαίνεται πάρα πολύ εύκολο. Πάρα πολύ, σαν να υπήρχε από πάντα. Σαν να ήταν εκεί από πάντα.
1: Ο Μπρέχτ δεν έχει ομοιοκαταληξίες, είναι κείμενο. Και έχει μελοποιήσει κείμενο που το τραγουδάμε.
0: Με αυτό το συγκλονιστικό τρόπο που το τραγουδάμε όλοι. Ήθελα επίσης να πω, γιατί είπα για τη γενεοδορία. Μία φορά που κάναμε κάποια συναυλία μαζί, μας είχαν καλέσει το ΑΚΕΛ. Είχαν καλέσει τον Μικρούτσικο στην Κύπρο να φτιάξει μία συναυλία. Δεν θυμάμαι για τα πόσα χρόνια του ΑΚΕΛ ήταν, τώρα είναι αρκετά χρόνια. Και όταν μιλήσαμε στο τηλέφωνο, καλά, εγώ εντάξει. Σούπερ φαν. Μιλούσα με τον Θάνο Μικρούτσικο.
1: Και σηκώνει το τηλέφωνο και λέει Θάνος Μικρούτσικος.
0: Ήξερα ότι θα με πάρει αυτή τη φορά. Δεν ήταν έκπληξη, γιατί μου έχει συμβεί και εκπλήξεις.
1: Ναι.
0: Περίμενα να με πάρει. Και είχαμε και ξανασυναντηθεί κάπου σε κάποιο κινηματικό πάλι που ήταν. Και του λέω, τι θέλετε να πούμε. Τα δικά σου, μου λέει, θα πεις. Έχεις τόσο ωραία τραγούδια και δεν θα τα τραγουδήσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ σπάνιο. Ναι. Δηλαδή, αυτό που σας έλεγε η γενεοδορία. Έχεις, μου λέει, τόσο ωραία τα τραγούδια, δεν θα τα τραγουδήσεις. Θα τραγουδήσεις τα δικά σου, άμα θες. Του λέω, μα δεν γίνεται. Κάνετε τη συναυλία, πρέπει να πω και ένα Μικρούτσικο. Καλά, μου λέει, μωρέ. Θα το βρούμε αυτό.
3: Πες το αδερφού μου ένα.
0: Και μου είπε, ας πούμε.
1: Το κουτσουράκι.
0: Και μου είπε, ας πούμε, πες αυτό. Δεν θυμάμαι ποιο είπα. Ναι. Αλλά μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση. Είχα πάρει το θέμα μετά και του λέω, ρε, εσύ. Κάτι άλλο του είπα. Δεν το παρέσει.
3: Είδες πως μιλάς στον ένα συνθέτη. Και στον νέο συνθέτη. Δηλαδή ο νέος συνθέτης δεν έχει σεβασμό.
1: Όχι.
0: Του παρέμβαγάσα. Ξέρεις, άκου τι μου είπε ο Μικρούτσικος. Και εντάξει, καλά, ο Θέμης, δεν συζητάμε τώρα τι φάνη είναι το Μικρούτσικο, έτσι. Πόσο τον έχει επηρεάσει τη μουσική.
3: Σίγουρα είναι αυτό που να σου πω. Έχει πολλές επιρροές ο Θέμης στο Μικρούτσικο.
1: Ο Μικρούτσικος για Καβαδία.
2: Στον Καβαδία, εκείνο που βγήκε. Είναι αυτό για το οποίο ο Καβαδίας είναι μεγάλος ποιητής και είναι αυτό που δεν είχαν δει σε όλη την ελληνική φιλολογία και το θεωρούσαμε ελάσσομα ποιητή της θάλασσας και των ναυτικών. Αν ο Καβαδίας ήταν ο ποιητής της θάλασσας, των ναυτών, των πλοίων, των μπορνών και των λιμανιών, δεν υπήρχε ούτε μία στο τρισεκατομμύριο να περάσει σε τρεις γενιές ο Καβαδίας και να υπάρχει κατά δύο μανιά, ό,τι μουσική και να ήταν. Αυτό που αποκαλύφθηκε με τη μουσική είναι ότι ο Καβαδίας είναι κάτι άλλο. Με βάση τη θάλασσα, το αχανές της, το ταξίδι, το πλοίο, το λιμάνι, αλλά ο Καβαδίας τα λέει αυτά από τη Βάρδια το 54, απλώς κανείς δεν είχε δει τίποτα, θέλει να πει δύο πράγματα. Το πρώτο είναι αυτή η περίφημη φράση στη Βάρδια, λυπήσου αυτούς που δεν ονειρεύονται. Αυτό είναι ένα κρυμμένο πολιτικό διαχρονικό μήνυμα. Άρα πρέπει να ονειρευόμαστε. Όση βαρβαρότητα και σκοτάδι να είναι απ' έξω, πρέπει να αφήσουμε το παράθυρο λίγο ανοιχτό και να προσπαθούμε να βρούμε πού είναι η ρογμή τους. Αυτό είναι το όνειρο. Καβαδίας το είπε το 1954. Λυπήσου αυτούς που δεν ονειρεύονται.
1: Γιατί δεν είναι ότι ο Καβαδίας έγραψε όσα έγραψε. Είναι και αυτός που τα διαβάζει εδώ, ο Θάνος Μικρούτσικος, τι πήρε από αυτά και πού ακούμπησε και τι ανέδειξε. Μία φράση.
0: Ένας άνθρωπος με αυτή την ιδεολογική, με αυτό το ιδεολογικό υπόβαθρο, θα στεκόταν στο λυπήσου. Αυτούς που δεν ονειρεύονται.
1: Και έχει και συνέχεια αυτή η δήλωσή του. Είναι συνέντευξη, αυτή η συνέντευξη, συνέχεια για τον Καβαδία.
2: Και λίγο αργότερα έπαιρνε το εξής συγκλονιστικό. Χόρεψε πάνω στο φτωρό του Καρχαρία. Τι νομίζετε, ότι αυτό είναι μια εικόνα, ότι του ήρθε ένα βράδυ που καθότανε, αποφασίζει να πάει σε έναν Καρχαρία και με ένα μαγικό τρόπο με την αφήση του Καρχαρία να ανέβει και να τη βγάλει κάποια φωτογραφία. Υποστηρίζω και υποστηρίζουμε και κάποια εκατομμύρια Έλληνες πια. Ότι ο Καβαδίας εννοεί, απευθυνόμενος σε εσάς τους δύο, ότι αναξίζει τον κόπο που είστε σε αυτόν τον πλανήτη, είναι για να κατακτήσεις το αδύνατο. Πάλεψε να κατακτήσεις το αδύνατο, δηλαδή να χωρέψεις πάγους του φτωρού του Καρχαρία.
1: Εσύ που μιλάς με. Καταρχάς είναι Ελληνοφρένα της Πέμπτης και έχουμε την Νατάσα Μποφίλιο εδώ. Μιλάμε με αφορμή τη συναυλία για το Θάνο Μικρότσικο την άλλη Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη. Αν δεν μας ακούτε διαφορετικούς και ακούτε και άλλους ήχους. Εσύ που έρχεσαι σε επαφή με πολλά νέα παιδιά. Γιατί όταν τελειώνουν οι συναυλίες σου, έχεις ένα κοινό πολυφανατικών νέα παιδιά από 15, 18, ίσως μικρότερα και λίγο μεγαλύτερα. Αυτό που λέτε εδώ Μικρούτσικος, να μην λυπούνται, να ονειρεύονται, να μην τους λυπηθούμε, να πατάνε στο φτερό του Καβαδία. Το βλέπεις.
3: Του Καρχαρία.
1: Του Καρχαρία. Όντως, το βλέπεις αυτό, υπάρχει σαν τάση στα νέα παιδιά ή υπάρχει μια ητοπάθεια?
0: Υπάρχει τεράστια ανάγκη να εμπνευστούν. Υπάρχει τεράστια ανάγκη έμπνευσης. Κάτι να πιστέψουν και να... Και θεωρώ ότι γι' αυτό το λόγο κιόλας με έναν τρόπο συνδέονται με ένα κομμάτι δικό μας καλλιτεχνικό σε τέτοιο βάθος. Οι άνθρωποι που ακούν τη μουσική μας και είναι τόσο έτσι, την αγαπούν τόσο πολύ, συνδέονται με αυτό το κομμάτι που έχει και ο Γεράσιμος στους στίχους του και ο Θέμης στη μουσική του, της ενδυνάμωσης, του θάρρους, του ότι έχεις δικαίωμα και υποχρέωση να ονειρεύεσαι, να πιστεύεις σε πράγματα, να τα ακολουθείς, αυτή τη δύναμη. Υπάρχει τρομερά μεγάλη ανάγκη για αυτή την έμπνευση. Να φύγεις από κάπου και να νιώσεις ότι σε όλους μας δεν υπάρχει.
1: Ναι, προφανώς. Ας πούμε,
0: και αυτό έρχεται...
1: Απλά
0: πάντα,
1: εμείς, συγγνώμη,
0: μέσα...
1: ως μεγαλύτερος εγώ και εσύ πιο μικρό, το βρίσκαμε και στην κοινωνία. Τώρα είναι δύσκολο να το βρεις. Αυτό λέω.
0: Είναι δύσκολο να το βρεις. Γι' αυτό και
3: να
0: βρεις υπάρχει...
3: τον δρόμο προς αυτό τουλάχιστον. Αυτό νομίζω εγώ αναζητούν.
0: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει αναζητούν και ανθρώπους που θα ανοίξουν αυτή την πόρτα. Γιατί δεν έχω δει κάποιον ποτέ, ακόμη και έναν αδιάφορο, να βρεθεί μπροστά σε κάτι που έχει δύναμη, που είναι συλλογικό, που έχει... και να μην εγωιτευτεί από αυτό. Και να μην τον αγγίξει. Δεν το έχω δει ποτέ. Όσες φορές ανοίγεις έναν άνθρωπο την πρόσβαση σε κάτι που είναι, που έχει ένα όνειρο και ένα ανοιχτό παράθυρο, δεν υπάρχει πίσω να με εγωιτευτεί. Απλά δεν υπάρχει αυτή η πρόσβαση. Δεν ανοίγεις αυτή την πόρτα, αυτό το παράθυρο. Τώρα την προηγούμενη εβδομάδα ήμουνα στις Κουριές κι εγώ. Αυτό που υπήρχε διάχυτο από το backstage, το πώς νιώθαμε δηλαδή οι καλλιτέχνες που συμμετείχαμε. Πού έχουμε πάει οι συγκεκριμένοι καλλιτέχνες? Σε δεκάδες κινηματικά. Έχουμε νιώσει αυτή τη γοητεία του να πλησιάζεις σε κάτι που είναι φλογερό, καθαρό, που σε ανυψώνει. Αλλά και αυτό που συνέβαινε στον κόσμο απ' έξω, δηλαδή ήταν παντού στο χώρο. Ουσιαστικά ερχόντουσαν οι άνθρωποι από τις Κουριές και μας λέγανε ευχαριστώ, και όλοι οι καλλιτέχνες, χωρίς να έχουμε συνεννοηθεί μεταξύ τους. Μεταξύ μας λέγαμε εμείς ευχαριστούμε. Και μετά το σκεφτόμουν, το συζήταγα και με τον Μιχάλη τον Ατσάλη που είχαμε πάει μαζί. Του λέγα, κοίτα να δεις τι μας έβγαινε. Μας έβγαινε εμείς να ευχαριστήσουμε, γιατί το έχουμε πάρα πολύ ανάγκη. Όλοι έχουμε πάρα πολύ ανάγκη αυτή την αίσθηση ότι υπάρχει ένα όνειρο, το υπηρετείς, το παλεύεις. Αλλιώς η ζωή μας είναι τόσο φεδρή, πεζή και ανούσια. Δηλαδή δεν μπορεί να ζεις μόνο αυτό που λέει ο Τζαβέλας για το πετσί. Γιατί ζωή είναι αυτή που είναι μόνο για το πετσί? Δεν είναι ζωή.
3: Θέλει και το φτερό του Καρχαρία.
0: Θέλει και το φτερό του Καρχαρία.
3: Γιατί για το φτερό του Καρχαρία.
0: Θέλει και το φτερό του Καρχαρία.
1: Πολλοί νέοι άνθρωποι με βρίσκουν και εμένα και μου λένε τι να κάνουμε, όλα θολά, δεν βλέπουν μέλλον. Είναι πολύ μπερδεμένοι από την υπερπληροφόρηση, από τα social media κτλ. Εγώ δεν μπορώ να το πω γιατί θα φανώ έτσι πολύ παππούς αν το πω, αλλά είναι άτυχος όποιος δεν έχει ανακαλύψει όλα αυτά. Πράγματα που σε ανυψώνουν, όπως είπες. Εγώ ήμουν τυχερός, τα ανακάλυψα. Η έτυχη ήταν η εποχή, δεν ξέρω.
0: Ήταν η εποχή. Ναι, δεν χρειαζόταν και τόσο κόπο. Ήταν μπροστά σου.
1: Ήταν
0: τώρα
1: μπροστά,
0: είναι κρυμμένο.
1: Τώρα είναι κρυμμένα. Αλλά πόσο ευτυχισμένος μπορεί να είναι κάποιος που πατάει σε όλα αυτά?
0: Έκανα προσπάθεια.
1: Δηλαδή...
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Στην ελαιοπαραγωγή της Ετωλοακαρνανίας, ικανοποιητική αναμένεται η φετινή παραγωγή ελιάς καλαμών, ωστόσο οι περιορισμένοι βροχοπτώσεις και η έλλειψη εργατικών χεριών δυσκολεύουν τους παραγωγούς. Σημαντική συνεργασία για την προβατοτροφία ανακοινώθηκε από την Ένωση Αγρινίου και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο. Κανονικά στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος. Στο Γενικό Λύκειο Νεοχωρίου μαθητής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά την αποκόλληση παραθύρου επάνω του. και δημοτικά της Ετωλοκαρνανίας συμπεριλαμβάνονται στη λίστα για τα σχολικά γεύματα. Διαθέσιμη σε δημότες και επισκέπτες η νέα έκδοση της εφαρμογής ελεγχόμενης στάθμευσης Αγρίνιο Smart City. Στην Αυπακτία, στο επίκεντρο βρίσκεται η ολοκλήρωση του πράσινου σημείου του Δήμου με στόχο την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ. Η διάσημη Γαλλίδα ηθοποιός Φανή Αρτάν γοήτευσε στον κήπο των ηρώων με την απαγγελία ποιημάτων για την έξοδο. Στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου αναμένεται η διεξαγωγή επιστημονικού συνεδρίου της Εκκλησίας της Ελλάδος για τα 200 χρόνια από την έξοδο. Ο Εμπεσός φιλοξενεί από τις 16 έως τις 18 Οκτωβρίου αγώνες Αλεξίπτου του Πλαγιάς στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Κυπέλου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
5: Κοίτα εδώ, Μαστρο Γιώργο. Πέρυσι το έβαλα αυτό το υγρομονωτικό και ήδη ξεφλούδησε. Γέμισε ρογμές η ταράτσα και άρχισε πάλι η υγρασία στο ταβάνι. Τσάμπα τα χρήματα που έδωσα.
6: Είδες, δεν είναι όλα τα υλικά ίδια, Κυρνίκο. Εδώ τώρα θα βάλουμε B2 Flex Hybrid από την B2 Line.
5: Και τι διαφορά έχει. Πάλι τα ίδια θα έχουμε σε ένα χρόνο.
6: Άκου να δεις, το B2 Flex Hybrid είναι υβριδικό πολυουρεθανικό υλικό υδατικής βάσεως. Μόλις στεγνώσει, γίνεται μία μεμβράνη απόλυτα ελαστική, χωρίς ενώσεις ή αρμούς. Το σπίτι σου συστέλλεται και διαστέλλεται με τις θερμοκρασιακές μεταβολές. Αλλά το B2 Flex Hybrid δεν σκάει. Ακολουθεί την κίνηση και κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
5: Λες να γλιτώσουμε από την υγρασία.
6: Σίγουρα. Και ξέρεις και το άλλο. Μπορούμε να το περάσουμε και στους τοίχους. Λειτουργεί ως ψυχρή βαφή με υψηλή ηλιακή ανακλαστικότητα.
7: B2 Flex Hybrid από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
9: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
8: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
9: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
8: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
9: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, ειδική.
10: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
11: Η Τράπεζα Ηπείρου ξεκινά κάτι νέο στο Αγρίνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
12: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου και να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
13: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
14: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
15: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
16: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
17: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
18: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Ηπείρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
19: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
0: Δεν υπήρχε ένας άνθρωπος να μιλάει και να μην έρχεται μετά. Ήταν όλοι στη σιωπή, άκουγαν το τραγούδι, ανέβαιναν πάνω, ψάχναν να βρούνε ποιο είναι αυτό το τραγούδι. Παιδιά, άνθρωποι που δεν είχαν ιδέα, άκουγαν, ας πούμε, ένα τραγούδι που έχει και αυτή τη γλώσσα.
3: Καλά, και μπορεί να θεωρήσουν ότι είναι και δικό σου ενδεχομένως, να μην ξέραν καν ποια.
0: Δεν είναι δηλαδή και ένα τραγούδι που είναι, δεν είναι, ας πούμε, κάτι που ενδεχομένως να είχε περάσει από το αυτί τους. Δεν το ξέραν πραγματικά, δεν το είχαν ακούσει ποτέ. Και είχε αυτό το αντίκτυπο. Έλεγα, ας πούμε, το 2024 ή το 25, στο Vox, το που το πάνε το παιδί.
1: Ναι.
0: Πόσος κόσμος, παιδιά, με αυτό αφορμή μπήκαν, έψαξαν το ρεπερτόριο, βρήκαν. Θέλω να πω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει, να βάλεις τη μεγάλη τέχνη σε ένα οποιοδήποτε περιβάλλον και να μην κάνει αυτό που είναι η δουλειά της. Να επηρεάσει, να ανυψώσει, να δυναμώσει, να γοητεύσει. Ποτέ δεν έχει υπάρξει φορά που δεν έχει συμβεί αυτό. Στο Θοδωράκι το ζήσες.
1: Αυτό ήθελα να σου πω. Διακοπή για διαφημίσεις και θα μπούμε με το να μας πεις το ίδιο για το Θοδωράκι.
20: Παραπολιτικά 90,1.
21: Πώς είναι αντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
22: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
23: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
24: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
2: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Όνειρο το έχεις να πας κι εσύ μια φορά διακοπές στο Μπαλί. Αλλά δεν είχες μία. Είχες όμως μία φαϊνή ιδέα. Να γίνεις travel influencer. Και να τα vlogs από το Βραχάτι, να τα posts από την Ψέριμο, να τα stories από το κάτω Δημηνιό. Μα κανείς δεν σου πατάει like. Κι έτσι ούτε κι εσύ θα πατήσεις το πόδι στο Μπαλί. Γιατί δεν έχεις followers.
4: Ευτυχώς έχεις Magenta Moments, το πρόγραμμα επιβράβευσης που κάνει τις στιγμές σου μοναδικές. Μπες στο Telekom App, στην ενότητα Moments και λάβε μέρος στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Μπαλί με 7 διανυκτερεύσεις σε πολυτελές ξενοδοχείο και άλλες απίθανες παροχές. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς.

0: Εδώ λοιπόν, από τις συναυλίες, παραστάσεις για το Μίκη Θοδωράκη που κάναμε στο Ηρώδιο
1: πριν δύο χρόνια.
0: Πριν δύο χρόνια, σαν χτες.
2: Χτες, ναι.
0: Είναι 14 Οκτώβρη του 2024.
2: Τι ζήσαμε,
0: η πρώτη παράσταση, μετά πήγε Λυκαβητό τον Ιούνιο, μετά πήγε Θεσσαλονίκη. Ναι, αυτό εδώ δεν υπάρχει.
2: Τι ζήσαμε, ρε φίλε.
0: Όλο αυτό ήταν συγκλονιστικό από την αρχή.
2: Από τις πρόβες.
0: Από την πρώτη μέρα μέχρι την τελευταία.
2: Ναι.
0: Εκεί λοιπόν, επειδή εσύ έχεις, όπως ξέρουμε όλοι, κοινό νεανικό, ήρθαν πολλά νέα παιδιά να δουν την Μποφίλιου στο Ηρώδιο ή την Μποφίλιου στο Λυκαβητό. Δεν ξέραν ακριβώς. Ξέραν
1: το Θοδωράκη. Λευκό δεν μας είπες, κυρία Μποφίλιου μου. Δηλαδή, ήρθατε για το Λευκό και μας έπαιζε στο Μίζρα, τα όμορφες πόλες.
0: Πόλες, πόλεις. Μετά, τι αντίκτυπο είχε αυτό. Ναι, καλά, το βλέπεις και σε μένα.
2: Σας ακούμε, ούτε
0: ναι, να σου πω.
2: Αλλά σας γνωρίζουμε και από την καλή και από την ανάποδη.
0: Μην πεις για την ανάποδη, θα πω, λέμε μόνο από την καλή.
1: Δεν έχουμε πει στον κόσμο για αυτά.
0: Ναι. Παιδιά που ήρθαν και είδαν την παράσταση αυτή. Ναι, παιδιά, πώς, σοκαρίστηκαν, το είδανε καλά, το ψάξανε.
2: Το θυμάσαι κιόλας, γιατί σας το έλεγα. Μου στέλνανε συνέχεια μηνύματα όσο πλησιάζαν οι μέρες. Γιατί και αυτή η συναυλία, παρότι ήταν sold out στο Ηρώδιο, άργησε να πάρει
0: μπρος.
2: Και ο λόγος ήταν γιατί, επειδή εμείς έχουμε όλο αυτό το κοινό που είναι πολύ νέο, υπήρχε, προσπαθούν να καταλάβουν τι θα έρθουν να δουν, αν χρειάζεται κάποιες, αν έχει κάποιες, πώς το λένε, προϋποθέσεις.
1: Να έχουν διαβάσει λίγο
2: μου πριν. Στέλνανε μήνυμα συνέχεια τα παιδιά και τους έλεγα ότι πρέπει κάτι να κάνουμε να καταλάβουν ότι δεν χρειάζεται να ξέρουν τι έρχονται να δουν. Πρέπει να θα τους το δείξουμε εμείς μέσα από την παράσταση. Γι' αυτό κιόλας από την αρχή, μέσα σε αυτό το όραμα που είχα για αυτή την παράσταση, ήταν ότι θα ήθελα να συνδεθεί με τη ζωή και με την ιστορία, έτσι ώστε ο άλλος και ένα τραγούδι να μην ξέρει το Θοδωράκη, να καταλάβει πώς, που δεν υπάρχει κάποιος που δεν ξέρει ένα τραγούδι του Θοδωράκη, ακόμη και να νομίζει ότι δεν ξέρει, ξέρει πάρα πολλά, πώς σημάδεψε την ιστορία και την έκανε να εξελιχθεί. Μου στέλνει λοιπόν όλα τα παιδιά, πρέπει να ξέρουμε. Τι πρέπει να ξέρουμε? Θα μας ανεβάσετε μια λίστα στο playlist να την ακούσουμε, μια λίστα στο Spotify για να την ακούσουμε από πριν. Και τους απαντούσα, ας πούμε, και τους έλεγα πείτε το και στα fan club και όλα αυτά που έχουμε, ότι δεν χρειάζεται να ξέρετε τίποτα, ότι θα σας αρέσει, γιατί
1: εκεί θα γνωρίσετε.
2: Και μετά βέβαια ήρθαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, όλα αυτά τα παιδιά. Τα βλέπω που ανεβάζουν, ας πούμε για παράδειγμα, τώρα που είχε γίνει, δεν θυμάμαι ποια επέτειος ήταν, που ανεβάζανε το σφαγείο.
0: Ναι.
2: Θυμάσαι που γινόταν, έκανε trend στο TikTok. Το κομμάτι αυτό από το... Τι νέοι είμαστε. Ναι. TikTok, Spotify, τι γίνεται εδώ πέρα. Ναι, έκανε trend, ας πούμε, το σφαγείο, και το ανεβάζανε, δεν θυμάμαι σε κάποια επέτειο, που βλέπεις ότι πώς απλά δεν τους το είχε δείξει κάποιος τόσο, ξέρεις, ναι, συγκεκριμένα, κάποιος που εμπιστεύονται ή κάποιος που αναγνωρίζουν, ας πούμε, την αισθητική
1: του. Ή πέρασε στα ψηλά στο σχολείο, γιατί κάποια αυτά ακούγονται στο σχολείο, κάποια μαθαίνουν, αλλά νομίζω στο σχολείο
2: δεν ακούγονται σε όλα τα σχολεία.
1: Πάντως.
2: Γιατί δεν νομίζω ότι σε όλα τα σχολεία ασχολούνται με τις γιορτές, κάνουν. Δεν γίνεται σε όλα τα σχολεία. Και εγώ πιστεύω ότι σε όλα τα σχολεία.
1: Και εγώ έτσι πίστευα, να σου πω.
2: Όχι, υπήρχαν παιδιά που μου λένε όχι, δεν το έχουμε. Τώρα ξέρω εγώ, μήπως ήταν τίποτα που δεν πήγαιναν ποτέ στις γιορτές. Πάντως δεν μου το είπε ένα παιδάκι.
0: Ναι.
2: Μου το είπαν αρκετά παιδάκι ότι δεν κάνουμε τέτοιες γιορτές, δεν λέμε, ξέρω εγώ, αυτά.
0: Με κάποιο τρόπο γνώρισαν το Θοδωράκη. Με κάποιο τρόπο. Ή έψαξαν, εν πάση περιπτώσει, το Θοδωράκη.
2: Αν δεν γίνει γέφυρα. Αν οι γενιές δεν γίνονται γέφυρα. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό να μπορείς να πλησιάζεις το μεγάλο ρεπερτόριο, με την ατέλειά σου, με τις αδυναμίες σου, χωρίς να είσαι, πώς το λένε, χωρίς να, δεν χρειάζονται περγαμηνές για να πλησιάσεις το μεγάλο έργο. Το μεγάλο έργο θέλει μόνο αθωότητα και καθαρή καρδιά, τίποτα άλλο δεν θέλει. Δεν χρειάζεται skills. Οι άνθρωποι που τραγούδαγαν το Θοδωράκη στις ταβέρνες, μετά το μεροκάματο, δεν ήταν άνθρωποι που είχαν ούτε σπουδαίες φωνές ούτε τίποτα. Αυτοί οι άνθρωποι έγιναν γέφυρα για το ρεπερτόριο. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό οι γενιές να μεταφέρουν η μία στην άλλη αυτό το ρεπερτόριο. Και δεν καταλαβαίνω πώς αυτό αγνοείται και δεν το. Δηλαδή, τίθεται και υποσυζήτηση. Αν δεν τραγουδήσεις το Θοδωράκι, αν δεν τραγουδήσεις το Μικρούτσικο, και γι' αυτό είναι τόσο σημαντικά όλα αυτά τα αφιερώματα. Και γι' αυτό και δεν πρέπει να τα προσεγγίζουμε με γραφικότητα. Αφιέρωμα, στεινόμαστε, τραγουδάμε. Όχι. Το αφιέρωμα σε ένα συνθέτη, σε έναν ποιητή, σε ένα. Πρέπει να γίνεται. Να έχει ζωή μέσα του. Να έχει το αίμα των ανθρώπων που ζουν τώρα και αντιλαμβάνονται το έργο τώρα. Να είναι ζωντανό. Αλλιώς πεθαίνει. Γίνεται αρχιακό. Γίνεται ένα σπουδαίο πράγμα που το βλέπουμε.
0: Το θαυμάζουμε
2: και δεν μας αγγίζει. Αν δεν εισχωρείς τη ζωή σου η μεγάλη τέχνη, πώς η ζωή σου θα είναι εμπνευστική, από πού θα πάρεις δύναμη να ριζώσω, δηλαδή τις ιδέες από πού, αν δεν, αυτό που έλεγε ο Μικρούτσικος, που έλεγε συνέχεια ότι εγώ πιστεύω σε έναν κόσμο που ο ποιητής ψαρεύει
0: και
2: ο ναι, βάλτε.
3: Εμείς έχουμε υποχρέωση να παλεύουμε καθημερινά, να μην βιαζόμαστε για να αλλάξουμε τα πράγματα. Γιατί τα πράγματα, φίλες και φίλοι, είναι νόμος, αλλάζουν. Το θέμα είναι να τα αλλάξουμε στη σωστή κατεύθυνση. Όχι στο χάος, αλλά έστω σε αυτό που φαίνεται ουτοπία αυτή τη στιγμή. Το έχω ξαναπεί και εδώ, να φτάσουμε σε μια κοινωνία που δεν θα υπάρχει εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, να φτάσουμε σε μια κοινωνία που, όπως ο δικός μας Κάρολος είπε, ο ποιητής θα ψαρεύει και ο ψαράς θα γράφει ποίηματα. Εγώ το μόνο, το λίγο που μπορώ να σας υποσχεθώ είναι μέχρι τέλους θα είμαι εδώ.
0: Είναι ο Θάνος Μικρούτσικος.
2: Ανατρίχιασε
0: τρεις μήνες πριν πεθάνει με εκδήλωση της ΚΝΕ. Σε εκδήλωση της ΚΝΕ. Είναι η τελευταία του εμφάνιση. Πάντως, και το επαναλάμβανε συνέχεια αυτό.
2: Αυτό.
0: Με τον ποιητή και τον ψαρά
2: εγώ,
0: τα τελευταία χρόνια.
2: Εγώ που έχω μεγαλώσει ένα σπίτι κομμουνιστών.
0: Να.
2: Αυτό.
1: Τι μαθαίνουμε σήμερα.
2: Αυτό είναι μια στιγμή να κάνω μια αποκάλυψη. Τέτοια αποκάλυψη.
1: Ακούγονται για σένα διάφορα.
0: Από τα σύννεφα.
1: Ακούγονται για σένα διάφορα.
2: Αυτό.
0: Εγώ είχα υποθέσει ότι είσαι φανατικιά του Άδωνη.
2: Αυτό. Το. Μην χαλάς τη συζήτηση.
0: Ναι, αλλά ξεκίνησε και αυτός.
1: Όπως τα λέει ο Χαλπατζής.
0: Ναι.
2: Αυτό το έμαθα από το Θάνο. Όταν το είπε πρώτη φορά. Και το βρήκα τόσο τακτοποιητικό.
0: Ναι.
2: Μου τακτοποίησε τόσο πολύ τη σκέψη. Δεν χρειάζεται να ξέρεις πολλά πράγματα για να καταλάβεις, να φτιάξεις ένα όραμα. Δηλαδή αρκεί. Και από το Θάνο άκουσα αυτή τη φράση, η οποία είναι τόσο πολύ αντιπροσωπευτική αυτής της κοινωνίας που ονειρευόμαστε εμείς.
1: Να σου πω κάτι.
0: Η γραφική, ναι, δεν πειράζει.
1: Ωραία, η υψηλή τέχνη, και συμφωνώ, δεν πρέπει να έχει και στοιχεία λαϊκά μέσα για να αγγίξει.
2: Μα πάντα
1: όλους.
2: Έχει υψηλή τέχνη.
1: Γιατί
2: στοιχεία
1: θα
2: λαϊκά.
1: Σου πει τώρα ο άλλος εμένα για την καψούρα μου, τραγουδάει Λιόλιου. Όχι ο Θοδωράκης ή ο Μικρούτσικος. Τι θα κάνω εγώ που χώρισα ή που πονάω ή που τι κάνω.
2: Μα γιατί πρέπει να είναι ή το ένα ή το άλλο.
1: Τι μου απαντάει ο Μικρούτσικος αυτό στην καψούρα μου πάνω που δεν με θέλει η γκόμενα ογκόμενος.
2: Όταν ακούγανε Θοδωράκη, υπήρχε και υπήρχε ο Θοδωράκης, εννοώ, και όλα αυτά τα τραγούδια πιο έντονα στην. Καταρχάς, υπήρχαν και άλλοι, δεν ξέρω τώρα ποιους να πω, αλλά υπήρχαν και άλλοι δημιουργοί και άλλοι τραγουδιστές.
0: Την απέναντι πλευρά.
2: Την απέναντι πλευρά,
0: βέβαια,
2: και
0: πάντα,
2: τραγουδούσε. Πάντα,
0: πάντα
2: υπήρχε αυτό.
0: Πάντα υπήρχε.
2: Το νόημα είναι.
0: Αυτός που άκουγε Άντζελα Δημητρίου ή Πανταζή, δεν σημαίνει ότι δεν άκουγε και Μίκη Θοδωράκη τη δεκαετία του 80.
2: Ναι. Για μένα είναι σημαντική η πρόσβαση. Να υπάρχει πρόσβαση. Δεν μπορεί να μην του αφορά όλους. Και δεν χρειάζεται να του αφορά όλους. Δεν χρειάζεται να αφορά όλους ο Μίκης Θοδωράκης. Μπορούν όμως να έχουν πρόσβαση όλοι στο Μίκη Θοδωράκη. Αυτό είναι το θέμα. Μπορούν να έχουν όλοι πρόσβαση. Και πώς θα έχουν όλοι πρόσβαση όταν το μεγάλο έργο, η μεγάλη τέχνη θα μένει ζωντανή. Και για να μείνει ζωντανή πρέπει να τραγουδιέται. Πρέπει να υπάρχει μέσα στη ζωή μας. Είναι τόσο απλό.
1: Για να υπάρχει ένα τραγουδιέτη, δεν πρέπει να κάνει ένας καλλιτέχνης που θέλει να κάνει μια καριέρα, να κάνει λίγο πίσω το εγώ του κάποιες φορές για να τραγουδήσει άλλους. Άλλα.
2: Τι εννοείς?
1: Την προσωπική καριέρα, προσωπικά τραγούδια, δίσκους κτλ. Να πει ότι θα τραβηχτώ λίγο για να καταπιαστώ με αυτά.
2: Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχουν καλλιτέχνες που δεν θέλουν να το κάνουν αυτό. Ακόμα και οι καλλιτέχνες εξαιρετικά εμπορικοί και από τελείως άλλη κουλτούρα, ας πούμε, και σκηνή, γοητεύονται και επιθυμούν να τραγουδήσουν τέτοια
0: έχουν
2: τραγούδια.
0: Έχουν κάνει πολλές
2: απόπειρες. Έχουν κάνει πάρα πολλές συναυλίες. Και κατά τη γνώμη μου, καλώς τις έχουν κάνει. Τα τραγούδια πρέπει να τραγουδιώνται. Δεν κινδυνεύει η μεγάλη τέχνη από καμία απόπειρα. Η μεγάλη τέχνη κινδυνεύει όταν μπαίνει στο ντουλάπι και κλειδώνεται πίσω από τις γυάλες. Γενικά, το μεγαλύτερο, η πιο βάρβαρη πράξη που μπορεί να κάνεις απέναντι στην τέχνη είναι να την κάνεις ελιτίστικη. Να γίνει ελίτ.
4: Ναι,
2: να γίνει ελίτ
4: αυτή την εποχή.
2: Ο τάδε καλλιτέχνης, να γίνει ελίτ αυτό το άγαλμα, να γίνει ελίτ η ποίηση. Αυτό είναι αυτό που κάνει την τέχνη να κινδυνεύει. Όχι να υπάρχει στη ζωή του ανθρώπου.
0: Ο Θοδωράκης δεν είχε δώσει και μέχρι και ο Ρουβάς τραγούδισε το Αξιονιστή και στο Ρέμο το είχε δώσει, παντού το έδινε.
2: Γιατί είπε το έργο ότι εγώ θέλω να τραγουδιούνται τα τραγούδια μου και είπε ότι έχω ζήσει μια ζωή με απαγορεύσεις. Και αυτό ήταν και το. Και θέλω να απαγορεύω ό,τι απαγορεύεται. Αυτό ήταν το απαγορεύεται, το απαγορεύει. Γιατί ήθελε, δεν ήθελε να δημιουργήσει καμία. Δεν ήθελε διακρίσεις, παιδιά. Είναι τόσο απλό.
0: Ναι.
2: Είναι τόσο απλό. Ναι. Στην τέχνη δεν υπάρχει. Δεν σηκώνει διάκριση. Μπορεί να επιλέξεις τι θες να κάνεις. Είναι δικαίωμά σου. Εγώ επιλέγω να μην μου αρέσει η τάδε μουσική. Είναι δικαίωμά μου να επιλέγω να μου αρέσει η τάδε μουσική. Είναι τελείως διαφορετικό. Αλλά αν θέλω να ακούσω, να τραγουδήσω, γιατί να μην το κάνω. Γενικά πιστεύω στην πρόσβαση, ελεύθερη πρόσβαση στη μεγάλη τέχνη. Ελεύθερη όχι χωρίς γιατί μην πέσουν τώρα και...
0: Ναι.
2: Ενώ ελεύθερη να είναι επιτρεπτό.
0: Η συναυλία στη Θεσσαλονίκη θα είναι πάντως ελεύθερη. Έτσι,
4: υπάρχει πρόσβαση ελεύθερη. Εκεί,
0: ελεύθερη πρόσβαση. Θα ακούσουμε, είναι σύντομο, τραγουδάνε τρεις. Το ένα τραγούδι του Χικμέτ, στίχος του Χικμέτ, τραγούδι του Θάνου Μικρούτσικου, είναι ο Λοΐζος, ο Λεοντής και ο Μικρούτσικος.

0: Τι ωραία εδώ που είναι Λοΐζος και Μικρούτσικος και Λεοντής, κορυφές μεγάλοι. Εγώ αυτούς τους είχα κάτω από τους δύο μεγάλους πάντα, δηλαδή Θεοδωράκης, Χατζηδάκης, Χατζηδάκης, Θεοδωράκης, ήταν μια διαπάλη δική μου και αμέσως από κάτω μαζί με Μαρκόπουλο και Ξαρχάκο.
1: Και Ξαρχάκο, ναι,
0: Ξαρχάκος Μαρκόπουλος και μετά Μικρούτσικος. Αλλά βέβαια ο Μικρούτσικος επειδή ήταν πολύ έτσι ζυζάνιο, μας πάνω που το πήγα να τον βάλω πιο κάτω, πάντα έβγαζε κάτι και ανέβαινε πιο πάνω, τον συναντούσα. Τον έβλεπα γύρω μου πάντα. Δεν γλίτωνες από τον Μικρούτσικο. Από τον το Μαρκόπουλο μπορεί να γλίτωνες. Αλλά ο Μικρούτσικος παρήγαγε συνέχεια, έβγαζε.
1: Και είναι και το ότι ήταν πάρα πολύ, κατόρθωσε να είναι πάρα πολύ, είχε εγκατασταθεί μέσα στην κοινωνία σε όλο το φάσμα. Δηλαδή τα τραγούδια του με την Χαρούλα
0: ναι.
1: Τραγουδιόντουσαν ναι. Παντού
2: είναι αυτό που λέγαμε,
1: σε όλες τις σκηνές. Ακριβώς, πάρα πολλά, πάρα πολλά.
0: Ρόζα, like...
2: Επίσης δεν είχε ο Μικρούτσικος ήταν... Δεν ήταν flat, είχε οξίες πολλές ο Μικρούτσικος. Οπότε σε αυτό που έλεγε που είναι ζυζάνιο σε τσίγλαγε κάπως.
1: Μα η λαϊκότητα δεν διακρίνεται μόνο. Το λαϊκό τραγούδι πέραν από τα χαρακτηριστικά που έχει, που σκεφτόμαστε ας πούμε ως μουσική που έχει ναι. Το μπουζούκι. Λαϊκό τραγούδι είναι το τραγούδι που απευθύνεται σε όλο το λαό.
2: Αυτό εννοούσα, ναι.
1: Και όλα τα μεγάλα τραγούδια απευθύνονται σε όλο το
0: μα
1: λαό.
0: Η Ρόζα είναι ο δεύτερος εθνικός ύμνος. Τη Ρόζα τη χορεύει από τον Αναρχικό, από τον Γκνίτη μέχρι και τον Χρυσαυγίτη.
2: Με πρώτο την Ευδοκία εννοείς.
0: Όχι. Όχι, νομίζω η Ρόζα τα ξεπερνάει όλα. Δηλαδή και τους στίχους του εθνικού ύμνου του κανονικού, του δικού μας, μπορεί να μην τους ξέρει κάποιος, αλλά τη Ρόζα την ξέρει.
1: Και την τραγούδησε ο Μητροπάνος.
0: Και την τραγούδησε ο Μητροπάνος.
1: Ένας τραγουδιστής που ήταν ένας λαϊκός τραγουδιστής. Και τραγούδισε αυτό τον τρόπο και τον ιδιαίτερο στίχο του Αλκιαλκαίου. Και δεν ξέρω πώς χορεύουν τη Ρόζα ή όλα αυτά τα τραγούδια. Καταλαβαίνουν ακριβώς τι λέει. Καταλαβαίνουν όμως το αντίκτυπο συναισθηματικά που
2: δεν
1: έχουν
2: πειράζει,
1: αυτοί οι στίχοι μέσα τους. Μα αυτό είναι.
2: Το νιώθουν, αυτό είναι. Να
1: νιώσεις. Μα αυτό είναι. Το θέμα είναι να νιώσεις με τη μουσική.
0: Το πώς η ανάγκη έγινε ιστορία.
2: Την κάνει ο καθένας αργότερα, όταν ήρθε η ώρα θα κάνει τη μετάφραση των κειμένων, των στίχων κτλ.
1: Και αυτό αυτή είναι η διαφορά με την ελιτίστικη προσέγγιση. Σε νοιάζει να ξέρεις τι έλεγε ο Αλκαίος στη Ρόζα. Σε νοιάζει να νιώθεις τι έλεγε ο Αλκαίος στη Ρόζα. Και όλοι οι μεγάλοι συνθέτες, ο τρόπος που μελοποίησαν την ποίηση και τους σπουδαίους στιχουργούς, ήταν ένας τρόπος βαθιά λαϊκός και ανοιχτός σε όλους. Σε έκανε να καταλαβαίνεις, χωρίς να. Και ακόμη και αν δεν καταλάβαινες, γιατί σε έκανε να αισθάνεσαι. Και το βλέπεις και από το Θοδωρή, από όλους.
0: Πολύ βασικό, το πιο βασικό.
2: Αυτή είναι και η διαφορά με τα έφπεπτα τα σημερινά που καταλαβαίνεις αλλά δεν αισθάνεσαι. Δηλαδή καταλαβαίνεις πλήρως το στίχο.
0: Ή
2: δηλαδή...
0: δεν αισθάνεσαι σε δύο εντάξει. Χρόνια, έχει ξεχαστεί, έχει φύγει.
2: Ναι, εντάξει.
1: Εσύ, ενώ... υπάρχουν και άνθρωποι που αισθάνονται. Ναι.
2: Μπορεί.
1: Κάνεις διακρίσεις.
2: Να μην κάνω διακρίσεις, σωστά.
0: Δεν θα το θέλει και ο Μίκης. Μια άλλη ωραία συζήτηση, τι βάθος αισθάνεται κάποιος.
2: Ναι, είναι και αυτό.
0: Αλλά δεν έχουμε χρόνο γι' αυτό. Γιατί τώρα
2: χρησιμοποιείται ευκαιριακά η γλώσσα της εποχής για να κάνεις ένα hit. Μια
1: είναι άλλη χρήση.
2: Ναι, είναι μια χρήση τέτοια
1: είναι
2: που ναι, μεν θα το καταλάβεις πολύ καλά γιατί χρησιμοποιούνται τα stories, το ένα, το άλλο στους στίχους, αλλά δεν θα νιώσεις κάτι και θα το ξεχάσεις. Φεύγοντας το ξημέρωμα από το μπουρτελά, από το τέτοιο, από το μαγαζί αυτό.
0: Έλληνοι είμαστε.
2: Έλληνοι είμαστε.
1: Είμαστε
2: κάτι είμαστε.
0: Είχαμε την Ατάσα από φίλιο εδώ.
2: Τελειώσαμε.
0: Ναι,
2: στο τέλος.
0: Ναι, 30 δεύτερα, 40.
2: Να ξανάρθει.
0: Με αφορμή.
1: Γιατί ωραία περάσαμε.
2: Να πούμε κι άλλα.
0: Με αφορμή τη συναυλία την άλλη Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη, πλατεία Αριστοτέλους, εντελώς free. Για τον Θάνο Μικρούτσικο, αφιέρωμα του Μελωδία Θεσσαλονίκη 98, με την Ατάσα, τη Μαρία Παπαγεωργίου και τον Γιάννη Κότσιρα.
1: Να πούμε ότι η Μαρία, που είναι μια σπουδαία
2: ερμηνεύτρια
1: και τραγουδοποιός και τέλος πάντων και φίλη μου, την αγαπώ πάρα πολύ. Είχε κάνει μια εκπληκτική δουλειά και μια τρομερή προσέγγιση στο Θάνο Μικρούτσικο. Και χαίρομαι πάρα πολύ που θα είναι σε αυτή τη συναυλία, γιατί θα δείξει και μια άλλη. Η Μαρία, ας πούμε, έκανε αυτό που λέμε. Πήρε τα τραγούδια του Θάνου, τα διάβασε μέσα από το δικό της τρόπο και με το δικό της φίλτρο και έφτιαξε κάτι που όσοι το είδαν βέβαια λένε τι υπέροχο. Ήταν με το δικό της τρόπο ελεύθερα και χαίρομαι πολύ γιατί θα υπάρχει και αυτό το κομμάτι μέσα σε αυτή τη συναυλία.
0: Ευχαριστούμε πολύ που ήρθες και βραχνιασμένη και άρρωστη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εμείς, με το καλό να ξανάρθεις.
1: Ήταν μεγάλη μου τιμή που βρεθήκαμε.
2: Και λίγα λες.
1: Και λίγα λέω.
2: Και λίγα λες.
0: Καλλιτέχνες, να ξέρετε τι τραβάμε.
2: Πεταμένα
0: κάποια μέρα θα μιλήσω.
2: Λοιπόν, στο βιβλίο σου.
0: Όχι, θα τα πω προφορικά.
2: Α, εντάξει.
0: Ευχαριστούμε. Γεια σας.
2: Γεια χαρά.
3: Παραπολιτικά 90,1. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μία μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία.
4: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
7: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
6: Σκέψου, πράκτικα.
8: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
9: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
10: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
11: Α, φοβάμαι! Θα την ακούμπησε ρε!
9: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
10: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
11: Φοβάμαι!
10: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
9: Να το! Το βρήκαμε πια!
10: Μπράβο!
12: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
13: Συνεργασία.
14: Μυστήριο.
15: Δράση.
16: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
17: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
18: Συνεργάσου με την παρέα σου.
19: Λύσε τους γρίφους.
20: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
21: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
12: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
22: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
23: Η ώρα είναι 2.
24: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
25: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
26: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
0: Καλώς σας μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Δρακατσανίου στο Πειραιά από το ύψος οδού Θεσμοφορείου μετά τον εντοπισμό τμήματος Σόλμου. Στο σημείο μεταβαίνουν πυροτεχνουργοί του στρατού προκειμένου να εξετάσουν το αντικείμενο και να προχωρήσουν στις προβλεπόμενες ενέργειες ασφαλείας. Την ανάγκη να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση για το κόστος ενέργειας, το οποίο χαρακτηρίζει μεγάλο πρόβλημα που αφορά όλη την Ευρώπη, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στη διήμερη σύνοδο κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Επισήμανε πως θα ζητήσει να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα μια πρόβλεψη που θα ζητά πρόσθετες ευελιξίες για να στηριχτούν επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Σημείωσε ότι η Ελλάδα δεν είναι ικανοποιημένη με την πρόταση της Ιρλανδικής Προεδρίας σχετικά με το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και δεν θα αποδεχθεί περικοπές στις δαπάνες για τη Γεωργία. Σχεδόν ανύπαρκτες οι παραγγελίες του πετρελαίου θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκίνησε σήμερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, η τιμή του διαμορφώνεται στα 1,55 ευρώ το λίτρο, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο τέος πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Παρατηρούχων Εμπόρων Καυσίμων, Γιώργος Ασμάτογλου. Είπε πως στην υπόλοιπη Ελλάδα η τιμή θα είναι στα 1,57 ευρώ και στις Κυκλάδες στα 1,70 με 1,75 ευρώ το λίτρο. Μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου θα ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις αιτήσεις του επιδόματος θέρμανσης, το οποίο θα είναι αυξημένο κατά 30%. Η προκαταβολή προγραμματίζεται να καταβληθεί έως στις 23 Δεκεμβρίου. Μέτρα ώστε να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο 20 με 30 μετανάστες να νοικιάζουν για μερίσματα στο κέντρο της Αθήνας έναντι 10 ως 30 ευρώ στη διενυκτέρευση, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Μιλώντας στο Sky, προανήγγειλε διάταξη που θα απαγορεύει μισθώσεις και υπομισθώσεις, ενώ είπε χαρακτηριστικά πως οργανώνουμε επιχειρήσεις ούτως ώστε να τους πετάξουμε έξω ταυτόχρονα με τη φύλαξη των πλατιών. Έμεσες εκμές κατά του Αλέξη Τσίπρα ότι έχει αποφασίσει να καταστήλει την κοινοβουλευτική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ, άφησε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος Νίκος Παπάς. Κάλεσε όσους έχουν αποχωρήσει από το κόμμα να παραδώσουν την έδρα τους και όχι να την κρατούν και να την γυροφέρνουν στο προθάλαμο ενός άλλου εγχειρήματος που τους λέει παραδώστε την έδρα σας, όπως είπε χαρακτηριστικά. Αγροτικές κινητοποιήσεις ακόμα και πριν από τις γιορτές, καθώς όπως είπε η κυβέρνηση δεν έχει υλοποιήσει τις υποσχέσεις της, προανήγγειλε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Καρδίτσας Κώστας Τζέλας. Επισήμανε ότι αν είναι να κερδίσουμε κάτι, θα το κερδίσουμε μόνο στον δρόμο, ενώ είπε πως τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου οξύνονται. Νέο κύμα κακοκαιρίας αύριο και το Σάββατο με σημαντική πτώση της θερμοκρασίας λόγω των ψυχρών αέριων μαζών από την Ουκρανία. Χιονοπτώσεις αναμένονται και σε περιοχές με χαμηλότερα υψόμετρα. Στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα νοσηλεύεται ανήλικος μαθητής της Περινού Λυκείου έπειτα από επίθεση με μαχαίρι έξω από το σχολικό συγκρότημα που φυτά στο κέντρο της Αθήνας. Στην επίθεση φέρονται να εμπλέκονται δύο ανήλικοι, εξετάζεται το ενδεχόμενο τα κίνητρα της επίθεσης να ήταν ρατσιστικά καθώς το θύμα είναι αιγυπτιακής καταγωγής. Χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 3,8 εκατομμυρίων ευρώ απέσπασαν από ηλικιωμένη στη Θεσσαλονίκη επιτίδη παριστάνοντας στους υπαλλήλους του Δήμου. Επικαλούμενοι επικείμενες εργασίες ΔΕΗ την έπεισαν να μεταφέρει τα πολύτιμα αντικείμενά της σε ασφαλές σημείο έξω από το σπίτι της που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης. Στη διεθνή ενημέρωση, 27 μαθητές και δασκάλα τους έχασαν τη ζωή τους από την κατάρρευση της οροφής σχολείου στην πόλη Πεσαβάρ του Πακιστάν. Στα αθλητικά, η Μαρία Σάκαρη επέστρεψε σε προημιτελικό μετά από 8 μήνες. Νίκησε με 2-0 τη Σλοβάκα τενίστρια μία από Χάνκοβα στο Open Juhan. Στην οκτάδα θα αντιμετωπίσει την Πολωνή Μάγια Τσβαλίνσκα. Απόψε στις 10 Μαρσέιγ Ολυμπιακός και Ρεν Όφη για το Europa League.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Απόλυση 0,62% του γενικού δίκτυου τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Στο θριάσιο πεδίο μεταφέρει οριστικά ο σχεδιασμός για τη μετεκατάσταση των περίπου 250 ενεργών μεταφορικών επιχειρήσεων του Ελαιώνα. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο powergame.gr.
1: Ο καιρός.
0: Παροδικές νεφώσεις σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 20 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 19 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Τα παραπολιτικά προειδοποιούν. Τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
13: αλλά καλό στη δική τους.
14: Αυτές τι γίνανε τα βράδια. Ένα εγώ. Και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά. Ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
2: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμή.

Λοιπόν, η Μαρία παρκάρει, πάρκαρε δηλαδή, έρχεται. Εγώ πάρκαρα και ήθελα σήμερα να το παίξω και ωραία. Έχω βάλει μπότα ψηλή. Μαλλί, γυαλί και παντελόνι λί κατάσταση. Και για να φτάσω εδώ από εκεί που πάρκαρα, είχε μια ανηφόρα, μια κατηφόρα. Ένα αυτό, ένα άλλο. Μόνο που δεν ήθελα κάποιον να μου πει, κυρία μου, να σα περάσω απέναντι στο πεζοδρόμιο. Τέτοια η κατάσταση. Λοιπόν, μέχρι να έρθει η Μαρία, εμείς είμαστε εδώ πέρα και σας λέμε. Τι σας λέμε. Α, να σας πω λοιπόν κάτι. Είδα στον ύπνο μου εχθές το βράδυ ότι αγόραζα μπανάνες. Μπανάνες κίτρινες, ωραίες. Δεν τις αγόρασα, τις διάλεγα. Και σήμερα το πρωί λοιπόν μπαίνω στον Ηρακλείο να δω τι είναι η μπανάνα. Ρε παιδί μου, είναι καλό, είναι κακό. Έμαθα λοιπόν το εξής, να το ξέρετε, άμα βείτε μπανάνες στον ύπνο σας, τι μπορεί να

0: είναι τέτοια πράγματα. Τώρα, εάν την καλλιεργείς, λέει, την μπανάνα, τότε, λέει, μπαίνεις σε μεγάλες επιχειρήσεις. Οπότε δεν καλλιεργούσα την μπανάνα, οπότε δεν μπαίνω σε επιχειρήσεις. Δεν την έτρωγα, δεν θα έχω προβλήματα. Όμως τις αγόρασα, λέει, τις μπανάνες, και από σήμερα, λέει, θα είναι μια μπανανιά τελείω τη ζωή μου. Όνειρο, Λοίδα. Σε αυτό βλέπω, είναι. Εγώ γιατί έχω βάλει μάλινο σήμερα, τι με ύβρε.
1: Εγώ γιατί έχω βάλει μποτάκια σήμερα, τι με ύβρε. Τι, έφυγα με βροχή.
0: Εγώ
1: με
0: έβαλα την ψηλή μπότα και ήρθε. Εγώ
1: με ποια είναι, να σα πω, γίνεται εκεί πέρα. Εδώ μεταξύ γίνεται. Το μισό Facebook ασχολείται με την Κίμπερλι. Ποιοι αγαπάνε την Κίμπερλι, ποιοι δεν την αγαπάνε, τι έκανε ο Αργυρός, γιατί την πρώτη δώσε την κουμπάρα ο Αργυρός και άλλα τέτοια.
0: Μία είναι είδηση.
1: Τι.
0: Συνεργασία ανασβήσει με Έλτον Τζον. Το ξέρει αυτό.
1: Έτσι είπαν.
0: Παιδιά, δεν ξέρω αν ισχύει, θα πω τη διάβασα.
1: Θα ισχύει.
0: Τι έλεγαν... πήρε, λέει, όταν λέει βάφτισε η κούστα το παιδί της.
1: Ναι.
0: Καλά τα λέω.
1: Το κουστάκι.
0: Διόρθωνε.
1: Μαζί με όλη την κουστοδία.
0: Με αυτή με όλη την κουστοδία ήταν καλεσμένος για να τραγουδήσει. Σωστά, και ο Έλτον Τζον ήταν καλεσμένος.
1: Έχει γίνει η θιά μου η μορσούλα.
0: Η θιά μου η αγκασούδα.
1: Ναι.
0: Ήτανε, τραγούδισε.
1: Με τα μπιγκουδιά.
0: Τραγούδισε.
1: Βέβαια, καλέ.
0: Και εκεί πέρα έγινε το κονέ και του είπε από εδώ είναι η νονά, δεν ήταν η αναβίση, εκείνη με το βάφτισε. Από εδώ λέει η νουνά, η νουνά. Που είναι, λέει, η Σελήν. Διόν της Ελλάδας.
1: Είναι η Σελήν Διόν. Πήγε στη Σελήν Διόν, ε.
0: Ναι, πήγε.
1: Κάστε και συγκινήθηκε και
0: είναι αυτά. Η Σελήν Διόν, λέει, της Ελλάδος. Και μετά τώρα, λέει, που έγινε αυτό με τον Καρβέλα. Θα σου πω και για τον Καρβέλα, τη διάβασα να γελάσεις. Τώρα που αυτό με τον Καρβέλα, της είπε η Κούστα, χτυπώντας το κορμί με τα βαρκλίφ που κρεμότησαν εδώ πέρα. Θα σε πάω στον Έλτον. Ο Έλτον εδώ μεταξύ, επειδή έχει γερομπαμπαλιά και ό,τι προσφέρουν, λέει ναι.
1: Παιδιά, να σου πω κάτι. Λίγο σε αρπαχτουάρ μου κάνει.
0: Τι σε νοιάζει! Τη είπε του, κάνανε, λέει, μια συνάντηση και ο Έλτον μισά καταλάβαινε γιατί έχει φυράνει λίγο εγκέφαλο. Μισά του έλεγε.
1: Δεν ήταν ο σύζυγος από δίπλα.
0: Ναι, είπε ότι θέλω να γράψει τραγούδια στην Ανούλα. Θα σου βάλουμε να ακούσει το στυλ τη το 12. Γιατί βρε η κοπέλα, βρε! Νέα είναι να πραγματοποιήσει τον ήρωα τη. Έχει όλη τη ζωή μπροστά.
1: Είναι
0: η τραγουδιστική Έλτον Τζον.
1: Η Άννα Βύση είναι νέα στου ηλικιωμένου. Είναι αυτό που λένε νεόγρια.
0: Αυτό που σου είπα εγώ είναι η ηλικία. Καλά, όχι. Η ηλικία, η νεολαία των γερόντων είναι τα 50. Αλλά να σου πω κάτι. Δεν διαβάζουμε όλα τα lifestyle περιοδικά που λένε η σημερινή 50 είναι η χθεσινή 40, η σημερινή 60 είναι η περσινή, προπέρσινη.
1: Τι ηλικία είναι οι συντάκτες που τα γράφουν.
0: Δεν ξέρω. Και η σημερινή 70 είναι η περσινή 60. Άρα η Άννα Βύση αυτή τη στιγμή είναι 60. 60 παιδιά σήμερα, γυναίκα.
1: Είναι 60 πολύ.
0: Τα κάνει όλα εδώ από σεξ. Εννοώ.
1: Μια χαρά τα κάνει.
0: Ανάλογα.
1: Μια χαρά τα κάνει
0: ανάλογα.
1: Όλα. Τα κάνει ναι. Όλα και συμφέρει.
0: Οπότε, γιατί να μην τη φαντάσει να βγει η Βρεϊβίση και να τραγουδάει Έλτον Τζον. Να βάλουμε έναν Έλτον Τζον να γρήγορα έχει.
1: Να σου πω, μην αρχίσουμε τα σλέου τραγουδάκια πάλι.
0: Όχι γρήγορα.
1: Να κοιμηθούμε.
0: Έχει.
1: Σήμερα, παιδιά, κάνω δουλειές από τις 10 το πρωί.
0: Γιατί,
1: και
0: τι?
1: Αυτό και τ' άλλο και το παραάλλο και το.
0: Τι δουλειές.
1: Δουλειές! Τι να σου πω, οι εφορίες!
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι! Είναι η τίτλη ειδήσεων από τον ασύλα της παράταξης της ΣΤΑ μέχρι σχεδόν το γήπεδο του Πανετολικού με εξασφαλισμένα 7,2 εκατομμύρια ευρώ. Νέο Δημαρχείο στη Βόνιτσα, την Παρασκευή οι ανακοινώσεις Κασόλα παρουσιάζουν. Εκτός για τις επόμενες 15.
0: Έτσι και που έχει τον έκδοτο και το ακούει στην Ινδία ελέφαντα. Δεν έχει κατάλαβα. Αλλά είμαστε 190 ευρώ.
1: Που έλα, πρέπει, έλα!
0: Που τράβα το Φλεβάρι.
1: Έλα! Τράβα μαλλί.
0: 20 που ευρώ το οποίο τα έχω υπολογίσει. Τι
1: ξεχρέωσε.
0: Και έμεινε Φλεβάρι να δίνω 30 ευρώ το μήνα, το έφτασα. Ναι. Τα ξεπέρασα κιόλα.
1: Πω, τι κονόμα είσαι εσύ.
0: Λοιπόν, άκου τώρα
1: φασούλη το φασούλη.
0: Είμαι.
1: Γεμίζει
0: τώρα
1: το σακούλι.
0: Τώρα που πήρα ότι παίρνω μπανάνες, λέω ότι θα πάνε πολύ καλά τα πράγματα στον ύπνο μου. Ο ονειροκρίτης. Αυτό έλεγα πριν έρθεις.
1: Είχες επιθυμήσει μπανάνες.
0: Όχι, έχω πάρει. Καλά.
1: Συγγνώμη, πώς. Τη μία βλέπεις ότι πατάς μια σκατούλα. Είναι όνειρα αυτά. Την άλλη βλέπεις.
0: Και βλέπω κάτι όνειρα. Λοιπόν, από την άλλη, ο Καρβέλας λέει κάποιοι καλλιτέχνες και καλλιτέχνηδες, οι οποίες είχαν ετοιμάσει στο πρόγραμμά του τη σεζόν του χειμώνα, να εντάξουν μέσα και ένα-δύο τραγούδια του Καρβέλα.
1: Ποιος τολμεί!
0: Αλλάζω, λέει, το πρόγραμμα Stop the Press!
1: Ποιος τολμεί!
0: Stop, πώς το λέει ο άλλος το τέτοιο. Αλλάζω, λέει, το πρόγραμμα, διότι θα μας παίρνει ο άλλος τηλέφωνο, μας ζητάει
1: τα
0: δικαιώματα.
1: Στην κυριολεξία.
0: Και τα πετάνε, λέει, έξω. Δεν θα έχει βέβαια τραγουδάρι ούτε στον μπάνιο του.
1: ναι.
0: Κανείς.
1: Σου λέει, αυτός είναι νευρικούλης.
0: Ναι,
1: και αν αύριο ξυπνήσει ανάποδα.
0: Έλατε.
1: Και αν το Ελενάκης η σύζυγός του δεν το έχει κάνει τα κέρδη.

0: μάτια.
1: Λοιπόν.
0: Και αν γκρινιάσει το μωρό το βράδυ και αυτός έχει. Τι λέει.
1: Τώρα είναι τα μεγαλοπιπίνια, ακούω και την προηγούμενη εκπομπή. Κοντή, εγώ είμαι αυτή. Στείλε λέει email να σε φτιάξω με το ακίνητο που θέλεις. Είμαι μούρη. Και να μην γίνει δουλειά από το δικό μου γραφείο, θα σε στείλω σε άλλο.
0: Να τα!
1: Λέει ο Μίτσος Αϊκάρα.
0: Καλέ τη real estate είναι αυτά, έρε μάνα μου, τι γίνεται.
1: Τι είδους μπότα έβαλες κοντούλικο.
0: Αυτό είναι για σένα.
1: Ναι, αφού εμένα.
0: Άκου εδώ τα μηνύματα.
1: Αφού παιδιά, με λένε εμένα κοντή, θα το πω τώρα. Και είμαστε χθες και δεν φοράει τα κούνια καμιά μας. Και είμαστε χθες. Ναι. Περίμενε κι εσύ. Και είμαστε χθες κάτω και να πάρουμε κάτι. Τι δεν έφτανε, τι ήταν χαρτοπετσέτες.
0: Δεν έφτανα.
1: Λοιπόν, και λέει, αχ, μου δίνετε λέει το νεράκι και δεν το έφτανε. Και κάνω μία άκρη πια και τη λέω, συγγνώμη, εγώ δεν είμαι η κοντή τη.
0: Ναι, αλλά οι μικροί, οι κοντοί κάνουν πιο εύκολη την κολοτούμπα.
1: Α, είμαι πιο.
0: Έκανε κολοτούμπα, τρία φλιφλάκ στον αέρα και με ένα μαγικό χέρι του τυραμόλα αυτό, του έπιασε το
1: νερό. Αυτό συμβαίνει και με μια ξαδέρφη μου.
0: Τι, αυτή είναι πιο ψηλή.
1: Ότι υποτίθεται ότι είμαι εγώ η κοντή.
0: Ναι.
1: Έτσι και μου λέει μου πιάνει το πιάτο από πάνω.
0: Δεν φτάνω.
1: Και το
0: ότι
1: φτάνω.
0: Η κοντή είναι η δούλη των ψηλών.
1: Μα το ανάποδο έπρεπε να συμβαίνει.
0: Γιατί?
1: Η ψηλή είναι η δούλη των κοντών. Γιατί φτάνουνε. Πώς γίνεται τώρα εγώ μονίμως με άλλες κοντές σαν εμένα να είμαι εγώ η πιο ψηλή ενώ να με λένε και κοντή. Δεν το καταλαβαίνω.
0: Εντάξει, ήταν θέμα πίδος.
1: Λέει, ήταν αυτό.
0: Στον πίδο είχες μια ελαστικότητα.
1: Έχω ένα τραμόλα έχω, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, ναι, έχεις ένα.
1: Είναι χρόνια εξάσκηση αυτή.
0: Στο ελαστικ. Άνθρωπο στο ελαστικ.
1: Λοιπόν, τι είδους μπότα φοράω, με ρωτάει ο.
0: Άντε, φαντασιώνεται.
1: Ο Μίτσος, περίμενε.
0: Μετά θα πάμε στο νυχάκι. Τι έχεις φτιάξει στο νυχάκι.
1: Με τα κούνια στιλέτο η άλλη να μου πεις επίσης τι φοράει όταν θα έρθει. Ορίστε, για σένα ναι, ρωτάει. Τι φοράς.
0: Τι φοράω. Δαντελένιο εσόρουχο.
1: Ωραίο ποτάκι φορά. Δεν είναι με στιλέτο το τακούνι, παιδιά. Άμα
0: έλα
1: πάρω στιλέτο, θα πάω. Για μένα λέω.
0: Θα έχει πάρε... κάτι τρύπες ο δρόμος εντωμεταξύ. Δεν υπάρχει. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τα κακά κορίτσια είναι εδώ και θα είναι έως τις 4.
2: Η ώρα είναι 2:15. Ώρα για μεγάλα jackpots στο Mon Parnes. Τα slot machines στο καζίνο της Πάρνηθας έδωσαν 13.115.891 ευρώ σε 8 μήνες και κάτι σε πολλούς τυχερούς.
3: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
4: Sea Student Hot Takes. Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
5: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
6: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
4: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sea Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα. Να δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
7: Έφτασε! Έφτασε!
8: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
7: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά! Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη!
9: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
10: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
11: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι Σελβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σερή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπο στα μαύρα με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του κλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά. Μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε ντελιβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
12: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr
14: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε ψυγειοκαταψύκτη Mega Cool 405 λίτρα μόνο 449 ευρώ. Και κλιματιστικό Μόρις 12.000 BTU Α3 Plus με Wi-Fi μόνο 359 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
15: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
16: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Όνειρο το έχεις να πας κι εσύ μια φορά διακοπές στο Μπαλί. Αλλά δεν είχες μία. Είχες όμως μία φαϊνή ιδέα. Να γίνεις travel influencer. Και να τα vlogs από το Βραχάτι, να τα posts από την Ψέριμο, να τα stories από το κάτω Δημηνιό. Μα κανείς δεν σου πατάει like. Κι έτσι ούτε κι εσύ θα πατήσεις το πόδι στο Μπαλί. Γιατί δεν έχεις followers.
18: Ευτυχώς έχεις Magenta Moments, το πρόγραμμα επιβράβευσης που κάνει τις στιγμές σου μοναδικές. Μπες στο Telecom App, στην ενότητα Moments και λάβε μέρος στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Μπαλί με 7 διανυκτερεύσεις σε πολυτελές ξενοδοχείο και άλλες απίθανες παροχές. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Παραπολιτικά 90,1.
0: Πακιστανέ, Πακιστανέ, θέλεις να κάνουμε κονέ.
1: Θα απαγορευτεί, λέει, η ενοικία σπιτιών για να φιλοξενούν δεκάδες μετανάστες. Ξεκινά η επιχείρηση της Ελλάδας για να τους πετάξουμε έξω, λέει ο Χρυσοχοίδης. Πάει ο Πακιστανέ.
0: Φαντάζομαι ότι. Τους παράνομους.
1: Είναι νόμιμος. Είναι νόμιμος. Τώρα δουλεύει σε βενζινάδικο. Τον έπιασαν, του δώσανε κλίση με το μηχανάκι του Κακομιρούλη. Δούλευε μάλλον delivery. Και ο Κακομίρης δεν είχε δουλειά και μου λέει τι θα κάνω τώρα, δεν βρίσκω. Γιατί δεν μπορώ να διηγήσω το μηχανάκι. Για 60 μέρες το πήραν του καημένου.
0: Να πεις δεν βρίσκω, δεν βρίσκω.
1: Βρήκε τελικά. Βρήκε σε ένα βενζινάδικο να περάσουν 2 μήνες, να ξαναπάρει το διπλωμά του, να συνεχίσει το delivery. Είναι πολύ καλός, πολύ καθαρός.
0: Πού γλυκά δουλεύει, σου φέρνει καλά μαζί με το ενίκιο, σου φέρνει καμιά πίτσα.
1: Δεν μου τα φέρνει, είναι online. Είναι όλα νόμιμα, τακτοποιημένα, νοικοκυρεμένα. Όπως πρέπει, όπως μας λέει η κυβέρνηση. Πρέπει όλα να γίνονται online.
0: Λοιπόν, παιδιά, επειδή ήρθε το κρυάκι, επειδή όλοι θέλουμε,
1: το κρυάκι που ήρθε,
0: θέλουμε να βάλουμε τους χώρους μας,
1: ναι,
0: να βάλουμε ομορφιές τους χώρους μας. Λοιπόν, παράταση για λίγες μέρες, σήμερα και αύριο δηλαδή, μπαζάρ χαλιών και λευκών ειδών, δύο καρπέτ. Παιδιά, πήγαμε το Ελενάκι και είδαμε υπέροχα χαλιά. Υπέροχες φλοκάτες. Θα ντύσετε τα σπίτια σας.
1: Φοβερές τιμές, φοβερές τιμές.
0: Μένεις με το πόσο χαμηλές είναι οι τιμές. Όλα τα χειροποίητα χαλιά ξεκινούν οι εκτόσεις από 50 έως 80%. Καλά. Είδα κάτι ωραία πράσινα, αυτά που είναι της μόδας, τα με ξυρισμένο μαλλί. Δεν υπάρχει έργα τέχνης. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ βρίσκεται και όλα τα λευκά είδη. Παπλώματα, σεντόνια, πετσέτες,
1: μπουρνούζια,
0: παιδιά, απίστευτα πράγματα, δηλαδή σε τιμές όχι ισπανικών μαγαζιών και αλφα-αλφα ποιότητα. Όλα τα λευκά είδη λοιπόν μείον 40%. Βιοκαρπέτ, να πούμε ότι στη Βιοκαρπέτ Αργυρούπολης είναι το μπαζάρ. Πηγαίνετε, κλείστε πονηρά το μάτι, πείτε κακά κορίτσια για να έρθει άνθρωπος να σας εξυπηρετήσει και να σας δείξει τις υπέροχες προσφορές. Λεωφόρο Βουλιαγμένης 570 β, στάση μετρό Άλιμος. Λοιπόν, να πούμε ότι όλη τη μέρα είναι ανοιχτά. Αξίζει πραγματικά να πάτε και θα μας θυμηθείτε επίσης αν έχετε γάμους ή δώρα παιδιά για γιορτές και λοιπά. Πολύ ωραία δώρα, πάρτε τώρα για να τα κάνετε τα Χριστούγεννα, παρόλο που τα περισσότερα θα θέλετε να τα κρατήσετε για σας. Βιοκαρπέτ, υπέροχα χειροποίητα γυαλιά και υπέροχα λευκά είδη. Τι άλλα.
1: Πρέπει, λέει ο Βαγγέλης, χαίρετε. Αν μια γυναίκα είναι νέα στα 60, να ρωτήσουμε τον ειδικό της γυναικείας φιλοσοφίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Λαβίδη, θα τον ρωτήσουμε όταν θα έρθει. Οι κοντοί και οι κοντές νευριάζουν, λέει, πιο εύκολα, γιατί το αίμα ανεβαίνει πιο γρήγορα στο κεφάλι.
0: Μπα,
1: και
0: γι' αυτό είναι
1: και πιο έξυπνες. Καλέ, γιατί αμέσως μέχρι να σκεφτεί, τάκ, τάκ, τάκ, έρχεται η ιδέα. Ανεβαίνει το αίμα και στο κεφάλι.
0: Το έχω παρατηρήσει πάντως ότι ψηλή είναι λίγο. Εγκεφαλογράφημα, ευθεία γραμμή. Ένα πράγμα.
1: Ναι.
0: Ναι. Τι έγινε, παιδιά, με τον Αργυρό?
1: Τι έγινε?
0: Ο Αργυρός τον ρώτησε μία δημοσιογράφος την ώρα που έφευγε να πάει στην Κωνσταντινούπολη που δίνει μία συναυλία. Γιατί πάνω απ' όλα είμαστε φιλέλληνες.
1: Ναι.
0: Και του είπανε, μιλήστε μας λίγο για την Κίμπερλι που έχει ταυτιστεί τόσο πολύ μαζί σας. Και είπε, πολύ ωραίο καιρό κάνει έξω.
1: Ναι, δεν έχω ενημερωθεί, λέει. Τον έχουν μπουντρουμιασμένο, τον έχουν πάρει το κινητό. Τι είναι η γάκα, τον έχουν βάλει στη φυλακή.
0: Να σου πω, εδώ ήξερε για την Κίμπερλι πριν έρθει και ενθυμού και μη λησμόνη. Το hello, my name is Kimberly έγινε στο νυχτερινό του κέντρο. Άσε δε που η.
1: Δεν θα του βάφτισε και το παιδί η Κίμπερλι.
0: Είπε η Μιράντα πατέρα.
1: Ναι.
0: Ότι. Όχι η Μιράντα, η Νίκα.
1: Τι έχω μπλέξει πια αυτή την οικογένεια.
0: Η Νίκα.
1: Η γυναίκα του
0: Αργυρού, ναι.
1: Τι είπε?
0: Είπε, εγώ δεν ξέρω ότι θα μας βάφτισε το παιδί, δεν ξέρω τίποτα.
1: Καλέ, να το πούμε εμείς, έτσι ξέρουμε. Πάρε μας τηλέφωνο να σου πούμε τα οικογενειακά σου. Παιδιά, μας βάφτισε το παιδί. Έχουν μείνει τώρα. Έμεινε με τα λάδια στα χέρια οι άλλοι.
0: Οι άλλοι
1: τώρα θα γυρίσει στην Αμερική, λέει, είναι φουρτισμένοι.
0: Θα πάει στο Φλόριντα.
1: Θα πάει στο Φλόριντα και είπε. Και φοβούνται όλοι γιατί ξέρει πράγματα, λέει, για την οικογένεια του Τραμπ και θα ανοίξει αυτό το στόμα με τις χιλάρες που έχει κάνει εκεί πέρα.
0: Και θα πει πολλά.
1: Και θα τα ξεράσει όλα.
0: Οχο.
1: Έπαιρνε, λέει, επιχειρηματίες εδώ και τους έλεγε να τους δώσουν 250 χιλιάρικα καλλιέργεια για να πάρει μια συγκεκριμένη μπιατζαντία.
0: Αυτά, συγγνώμη.
1: Και μετά στα δίνανε.
0: Περίμενε.
1: Και εσείς είμαστε
0: λίγο. Πού πήγαινε στους εφοπλιστές, στους χιώτες?
1: Γενικά πήγαινε που μπορούσε και έλεγε καλή καλή.
0: Οι εφοπλιστές, οι χιώτες είναι βοήθαμε, πτωχέ. Μη γύρω σαν και σε. Ρίξε κάτι κι εσύ στον κεφέ.
1: Ναι, πάντως δεν. Μπέτσι την πήραν, την Mercedes ή την Mercedes.
0: Την Mercedes.
1: Ήθελε μία Mercedes.
0: Συγγνώμη, να σε ρωτήσω κάτι.
1: Με ρωτήσει.
0: Μετακινείται με κάτι αλεξίσφαιρα και αυτά.
1: Τέτοια
0: και με
1: Mercedes σκούρα,
0: τζάμια κλπ. Αυτά τι τα παρέχει η πρεσβεία. Λος πρεσβείος.
1: Λος πρεσβείος ήθελε και κάτι εκτός πρεσβείου. Άμα φύγει από την πρεσβείο, να τη μείνει και η κατσιτή.
0: Πάντως μαθαίνω ότι είναι πάρα πολύ απογοητευμένοι από την προδοσία. Έλληνες δεν δώσανε λεφτά. Συνάδελφοι από το πρεσβείο μιλάνε με Washington Post εφημερίδα, δίνουν μυστικά. Και γενικά, αχ, μόνο το Φάσι James του είπε, πάρ' το τσαντίνι σου και έλα να σου τα πω.
1: Κάνε ένα εσπρέσο να σου τα πω. Είναι κλειδαμπαρωμένη, λέει, στο κολονάκι, σε αυτή τη, εκεί στο.
0: Στην πρεσβευτική
1: αυτή εκεί πέρα και οι κοπανιέται στου τοίχου. Την μία τα μετσαρία, δείχνει μία από εδώ. Την άλλη τα μετσαρία.
0: Το ανακαίνισε το πρεσβείο.
1: Το πρεσβείο και
0: δεν χαίρεται τίποτα.
1: Τίποτα. Τα έπιπλα όλα, τα μαόνια όλα αυτά. Τα πήγανε χαράμι.
0: Εν τω μεταξύ θα έκανε δημοπρασία με τα έπιπλα της τόσο πρεσβείας.
1: Πάνε και αυτά.
0: Τι πάνε?
1: Έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες γενικά και εν τω μεταξύ με τι θέλουν και πίσω.
0: Α, τι εννοείς?
1: Δεν τη θέλουν πίσω τώρα.
0: Στο Αμερική?
1: Ναι, έχει φάει τώρα.
0: Μα αφού είναι Αμερικάνα. Hamburger, cheeseburger, κολέμπουργερ.
1: Ναι, αλλά την έχουν βγάλει εκτός και από το τραμπολόγιο, να το πω έτσι.
0: Α, ο Τραμπ είπε δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειας. Έλα βρε Ντόναλντ. 10 χρόνια ήταν αυτά. έτσι τα ξεγράφεις, η Μελάνια που έχει πάει και έχει κρυφτεί τον τελευταίο καιρό.
1: Δεν ξέρω.
0: Και βγαίνει άλλη υπεύθυνη τύπου, η μακρύ μπουκλούσα, η οποία παιδιά αυτή δεν ξέρει τι τύφλα της.
1: Δεν κατάλαβες.
0: Αυτή μπερδεύει τα λόγια της.
1: Δεν κατάλαβες, αυτή δηλώνει δικηγόρος.
0: Και δεν είναι
1: δικηγόρος.
0: Βρε τι μάι μου πράγματα είναι,
1: ναι,
0: αυτά που είναι.
1: Δεν γίνονται μόνο εδώ.
0: Ναι.
1: Παιδιά, αυτά γίνονται και
0: καλά. Το δικηγόρο δεν πηγαίνει αυτό.
1: Ναι, αλλά έτσι δηλώνει. Δεν μπορεί να δηλώνει, ρε παιδί μου, δικηγόρο και να μην έχει τελειώσει η δικηγορία. Πώς να το κάνουμε τώρα, να δηλώνει πολιτικό μηχανικό και να μην είσαι.
0: Η οποία κάτι την έχει βρει, έτσι. Δεν μπορεί να δηλώσει λέξη.
1: Ήτανε, τώρα τη βρήκε. Ναι. Που φαίνεται και προς τα έξω, διότι είναι.
0: Τι θέλει ο Τραμπ και πιάνει, δηλαδή. Αυτή, τι νομίζει ότι είναι το Miss Universe.
1: Όλες, παιδί μου, που είναι γύρω του, έτσι είναι.
20: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην Αγγλία από την πρώτη ημέρα του Νοεμβρίου, όπως γνωστοποίησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κοινές ομάδες εργασίας για ενέργεια, απόβλητα και βεβά από ΚΕΔΕ και Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Αγωνιούν οι κτηνοτρόφοι της ετωλοακαρνανίας για τυχόν θανατώσεις τη στιγμή που ο Ανδρέας Φίλιας δηλώνει πως είναι τουλάχιστον άτοπο να μιλάμε για κυρώσεις και θανατώσεις με μηδενικά κρούσματα εδώ και 4 εβδομάδες. Συκοφαντικοί οι ισχυρισμοί περί εκβιασμού εργαζόμενης για το ψηφοδέλτιο Αγρίνιο, πάμε ψηλά της παράταξης πιστιόλα, σύμφωνα με πρωτόδικη και δικαστική απόφαση. Στο χειρουργείο μεταφέρθηκε σπευσμένα 20χρονος δικυκλιστής μετά από τροχαίο στη Νεάπολη Αγρινίου. Απέραντη θλίψη στο Αγρίνιο για το θάνατο της 38χρονης Σοφίας Κιτούγια, μητέρας 4 παιδιών. Προχωρά ο σχεδιασμός του έργου ανάπλαση από την Πεταλούδα μέχρι σχεδόν το γήπεδο του Πανετολικού με εξασφαλισμένα 7,2 εκατομμύρια ευρώ. Νέο Δημαρχείο στη Βόνιτσα, την Παρασκευή οι ανακοινώσεις Κασόλα παρουσία Καραγκούνη. Έπιασε το περσινό ρεκόρ στο 9μηνο επιβατών ο αερολιμένας ακτίου, αύξηση 6,9% το Σεπτέμβριο και 870.000 επιβάτες από την αρχή της χρονιάς. Εκτός για τις επόμενες 15 ημέρες ο Κουτσερένκο, θέση βασικού ξενόπουλος με Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας, για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
21: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
22: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
23: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. Delta360.gr.
24: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
25: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
0: Ματίδησε μαζί της και της είπε «Κίμπερλεϊ, δεν τα πιστεύω αυτά» και του είπε «Όλα είναι ψέματα».
1: Με χτυπάνε αλήπητα.
0: Και όταν θα λέει ψέματα πέφτει μέσα στα αίματα. Α, έχουμε να ζήσουμε παιδιά τώρα στην πολιτική και δεν λαπώ.
1: Να είναι καλά η γυναικουλιά, θα περάσουμε τέλεια.
0: Πότε είναι οι αποκρίες?
1: Ναι, έχουμε καιρό.
0: Εγώ τις αποκρίες θα ντυθώ Kimberley.
1: Όλοι, πιστεύω ότι όλοι θα ντυθούν. Εκτός να έχει σκάσει και άλλη επικαιρότητα.
0: Να σου πω κάτι, σκασιλάρα.
1: Και καρβέλες θα ντυθεί κόσμος πολύ, νομίζω.
0: Σκασιλάρα της, ναι. Πληροφορώ ότι αν έρθει σαν σοσιαλιτέ, όλοι θα θέλουν να βγουν μαζί της. Το αμφιβάλλεις γι' αυτό?
1: Τι να πω.
0: Ναι.
1: Αφού είναι τώρα. Έχουν πέσει οι μετοχές τώρα. Κανείς δεν θα θέλει. Σκλείνουν, λέει, πόρτες, παίρνει τηλέφωνα παντού και λέει καλέ. Και
0: τι, τι θέλει.
1: Βοηθεί στα μίλια όλα ψέματα και με τι απαντάει λέει.
0: Κοίτα εδώ το κυμπερλάκι που σε έβγαινε στον προεκλογικό αγώνα του Τραμπ με τα μπουτάκια έξω.
1: Ναι.
0: Τώρα δύσκολα τα πράγματα.
1: Έβλεπα κάτι βίντεο λοιπόν που δεν πρόλαβα από πριν. Που ήταν όταν ήταν στα Fox News. Και έλεγε για μας για τη χώρα μας.
0: Ότι
1: μας έχει περάσει. I don't care if you have φτιάχνετε ωραίο γκόγκουρτ, να πάτε να δουλέψετε.
0: Ναι.
1: Γιατί
0: μας είπετε μπάλι,
1: σαν το σκυλί που κατουράει στο χαλί.
0: Τι?
1: Έτσι ακριβώς είπε.
0: Σαν το σκυλί που κατουράει.
1: Σαν τα σκυλιά που κατουράνε σε χαλί,
0: ναι,
1: και χρειάζονται εκπαίδευση.
0: Α.
1: Έτσι είπε για μας.
0: Ναι.
1: Άμε.
0: Δεν είχε πάρει το χρήμα μας.
1: Αυτό
0: μετά μας
1: βρήκε
0: πολύ καλούς. Πολύ καλούς. Τι να πω, εγώ νομίζω ότι της αρέσει η Ελλάδα, θα έρχεται και για διακοπές τώρα. Της πάμε, στο χαρακτήρα που έχει.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες, και τον καλό και τον κακό. Είμαστε, ρε παιδί μου, το ίδιο, τα λεκουάλε.
1: Ορίστε τι λέει ο Άγγελος, πρέπει να κάνουμε, λέει, μια πορεία στήριξη προς την Αμερικανή, υπέρ της Αμερικανής πρέσβυρος, με σύνθημα «Je suis Kimberly».
0: Παρέστος, «Je suis Kimberly». Λοιπόν, να πούμε ότι ακολουθεί διαφήμιση. Ρίτζες Καζίνο Μονπαρνές, μια ανάσα από την Αθήνα. Στα 30 με 35 λεπτά θα βρουθείτε στο βουνό εκεί ψηλά. Θα έχετε τη δυνατότητα να φάτε πολύ ωραίο φαγάκι μόνο με 19 ευρώ το άτομο και το Σαββατοκύριακο. Υπέροχο μπραντς. Ρίτζες Καζίνο Μονπαρνές, μια ανάσα από την Αθήνα.
1: Ο Βασίλης που είναι από την Πάτρα λέει: στην Πάτρα, πάντως να ξέρετε, φτιάχνουμε άρμα κιλφόιλ.
0: Αυτό.
1: Γιατί,
0: μόνο του θα είναι.
1: Γιατί
0: δεν
1: στην...
0: θα είναι και μετά.
1: Θα είναι, δεν θα μας τα πει αυτά. Αλλά...
0: Δεν θα είναι μέσα σε σκούνα.
1: Δεν
0: θα είναι μέσα σε λιαρτζέ.
1: Απλά στην Πάτρα φτιάχνουμε μήνες πριν τα άρματα και λοιπά. Γι' αυτό και το ξέρει ο Βασίλης τώρα.
0: Μπράβο το Κιμπερλάκι.
1: Αυτά.
0: Θα κλέψει την παράσταση.
1: Δεν το συζητώ.

0: το φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου διοργανώνει πολύ μεγάλη μαζί με το Γαλλικό Ινστιτούτο μεγάλο event στο Μεσολόγγι και θα είναι εκεί και ο Αλιάγας και ο νέος πρέσβης ο Νικόλας Κασιανίδης, ο οποίος είναι ελληνικής καταγωγής, και η Φαρία Ορτάουν.
1: Ω, μ' αρέσει η Φαρία Ορτάουν. Τι ωραία γυναίκα, τι ωραία γυναίκα. Και είναι ακόμα πολύ ωραία.
0: Ναι, μεγάλος αλλά μεγάλος ωραία.
1: Λοιπόν, έχω κάνει τεχνικά νέα, τύπους καρικά. Ο Διαμαντής Καραναστάσης, ο Διαμαντής, ο πρώην της Κωνσταντοπούλου, που δεν άντεξε με την πολιτική, τον πίεσε πάρα πολύ γιατί είναι τόσο έντιμος και αυτά και δεν μπορεί τη σαπίλα και τη βρώμα της.
0: Είχε παραιτηθεί,
1: Ναι, είχε παραιτηθεί γιατί ήθελε. Ναι,
0: τα λεφτά μας πίσω! Τα λεφτά μας πίσω!
1: Γιατί ήθελε να δοθεί ολοκληρωτικά στην τέχνη του. Ακόμα τρέχει αυτός, έτσι, από την Κωνσταντοπούλου, φαντάζομαι. Λοιπόν.
0: Αυτός δεν ήθελε να δίνεται εκεί που δινόταν.
1: Ναι, και αυτό.
0: Ανήκω σε μένα.
1: Και πήγε λοιπόν. Έχει μία, λέει, υπάρχει ένα, έχει ένα πρακτορείο που τον τρέχει, να το πω έτσι.
0: Τι πρακτορείο μοντέλο, παιδί?
1: Όχι,
0: μου είναι.
1: Καλέ, το
0: τι πρακτορείο τώρα είναι?
1: Το Ray Talent Agency.
0: New Talent.
1: Ray Talent, έτσι λέγεται Ray. Το πρακτορείο.
0: Ray, το χρήμα Ray είναι μόνο Ray.
1: Ray, σκέτο. Λοιπόν, και κάνανε, και γίνεται, λέει, μια φοβερή, λέει, σειρά στην Νάπολη με μαφιόρους και λοιπά. Και εκείνος δεν
0: μπορεί. Και τι πήγε να κάνει το μαφιόζο?
1: Ναι, δηλαδή κάτι.
0: Αυτό που είναι ωραίο.
1: Όχι, αλλά.
0: Θα
1: έχει πάρει ιδέα από το περιβάλλον του, γενικά. Λέω εγώ.
0: Θα έχει μπει στο πετσί του ρόλο.
1: Έτσι. Και είπε ότι είναι μια πάρα, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Τον βρήκε η κάμερα, λέει, στην Νάπολη. Είναι αποκλειστικό ενός site. Αυτή η είδηση, τον βρήκε, λέει, στην Νάπολη η κάμερα και ήταν εκεί με την ομάδα όλη, τους σκηνοθέτες, αυτά δηλαδή, ούτε Brad Pitt τέτοια κατάσταση. Και είπε ότι είναι μια ταινία, μια συζήτηση που έχει φοβερό κοινωνικό υπόβαθρο. Δεν θα σας πω περισσότερο, όμως δεν θέλω να κάνω spoiler. Λοιπόν, έπαιξε στα ιταλικά, λέει, χωρίς να λέω λέξη ιταλικά. Κάτι σου έχει μείνει λοιπόν από την πολιτική. Μα του λέει του λογαζί.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν.
0: Όχι, δεν είναι μόνο αυτό, γιατί στην πολιτική δεν μιλούσε πολιτικά χωρίς να ξέρει τίποτα τι του γίνεται.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Αλλά είχε τη ζωούλα, βρε. Είχε τη ζωούλα όπου του έδινε την έμπνευση, του έδινε το όραμα.
1: Θυμάσαι που ήταν κάπου αγρι, που ήταν αγριεμένη, που ήταν μια φωτογραφία. Επειδή είχα γελάσει τόσο πολύ,
0: ναι,
1: ήταν μια φωτογραφία
0: αγριεμένη,
1: αγριεμένη, αυτός αμίλητος. Και, και γράφανε από κάτω: Διαμαντίαν κινδυνεύεις, ανυπόκλεισε δύο φορές τα μάτια σου. Χθες, λέει, λοιπόν, όταν πήγε η κάμερα εκεί στην Νάπολη, είχαν κάποιες δύσκολες σκηνές, τις οποίες παίζει όλη μέρα και μιλάει στα ιταλικά, χωρίς να ξέρει λέξη.
0: Πώς
1: και
0: έκανε
1: το σετ, λέει, είπε πω, θα είπε λα σουσουρερά, λα σουσουρερά. Πίκολο μπαμπίνι και τέτοια, και εγώ το
0: πίκολο,
1: κάνω.
0: Πίκολο.
1: Δεν είναι κάτι.
0: Ναι. Κορνούτο και φαφακούλο.
1: Κορνούτο και φαφακούλο και φαρφάλε και φαρφαλίνα. Γίνεται, βγαίνει. Και πίτσα, μακαρόνι, πάστα.
0: Ναι.
1: Ούνα φάτσα, όλα ράτσα. Να. Ορίστε, να το πω.
0: Αυτό θα είπε τέτοια, έτσι.
1: Αφού τι μπορεί να έλεγε δηλαδή.
0: Ξέρω εγώ πώς δεν έλεγε και αυτός. Το βρήκα και εδώ.
1: 10 μέρες βρε θα κάτσει.
0: Πού έχει δουλέψει, πουθενά στην Ελλάδα?
1: Δεν τον έχει πάρει το μάτι μου.
0: Α.
1: Η αλήθεια είναι. Κάπου θα έχει δουλέψει το παλικάρι. Δεν θέλω να τον κακολογούμε έτσι δηλαδή. Λοιπόν, 10 μέρες θα κάτσει, λέει, στην Νάπολη.
0: Α, μεγάλος ρόλος,
1: Βέβαια, 10 μέρες στην Νάπολη. Α, κοίτα, αν τα γυρίσματα είναι ένα χρόνο, είναι μικρός ο ρόλος. Αν τα γυρίσματα είναι μία με 20 μέρες, είναι, πρέπει να είναι πρωταγωνιστή και με το ξέρει. Λοιπόν, και είπε ότι ήταν πολύ κοντά σε πληροφορώ πριν από αυτή την ταινία. Παύλα σειρά, δεν ξέρω τι είναι. Ήταν, λέει, πάρα πολύ κοντά. Δηλαδή, ίσα που το άγγιζε να πάρει μέρος σε μία σειρά που έχει βραβευτεί, δεν μας τη λέει ποια είναι. Και λοιπά, και λοιπά. Αλλά τελευταία στιγμή, λέει, δεν πήγε κατά τον άνθρωπο ο Ερμής, κάτι έγινε και δεν πήρε το ρόλο.
0: Δεν ήξερε να σηκώσει ένα τηλέφωνο η ζωή.
1: Ζωή τη σχέση έχει με την Νάπολη, ζωή, ρε παιδί μου.
0: Η ζωή έχει γνωριμίες παντού.
1: Δεν νομίζω ότι έχει τα κινηματογραφικά τώρα η φαντάζεσαι ζωή.
0: Φαντάζεσαι όμως.
1: Καταρχήν έχουν χωρίσει.
0: Και τι, αφού είναι φίλοι, δεν θυμάσαι που είχαν χωρίσει και πήναν τα ουζάκια του μαζί.
1: Παιδιά, ακούστε
0: σε τώρα, κάποια περιοχή.
1: Αυτά και με τις φιλίες των χωρισμένων πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουν. Μην κοροϊδευόμαστε. Άντε να κάνει να είσαι με τον άλλον να συνεννοήσει, γιατί έχετε παιδιά. Άμα δεν έχετε παιδιά, τώρα τι φιλίες είναι αυτές? Το βλέπεις τον άλλον με την άλλη και είναι τα χάλια της και λες: Αχ, Παναγία μου, δεν μπορείς να βρεις καλύτερη από μένα. Το βλέπεις μόνο τουλάχιστον καλά εκεί να μην έχεις άνθρωπο να σου φέρει την πάπια όταν μεγάλωσες. Δηλαδή δεν
0: υπάρχει φιλία.
1: Δεν υπάρχουν τις ανωτερότητες, νομίζω. Εκτός σου λέω αν υπάρχουν παιδιά που επιβάλλεται να έχεις καλές σχέσεις με τον άλλον.
0: radio@parapolitika.gr. Περιμένουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Να πούμε ότι ακολουθεί διαφήμιση. Εποχιακή τριχόπτωση. Ώρα για ενίσχυση από μέσα. Η εποχιακή περίοδος συχνά συνοδεύονται από αυξημένη απώλεια τριχών. Tono Sun Skin Hair Nails Booster με βιοτίνη, ψευδάργυρο και βιταμίνη C. Συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής όψης των μαλλιών, υποστηρίζοντας την καθημερινή τους φροντίδα. Αν θέλετε λοιπόν να έχετε ωραία μαλλιά και δυνατά, το Nosan Skin Hair Nails Booster.
1: Λοιπόν, αυτά. Λέει ο Νίκος, μια γυναίκα για την Κίμπερλι. Μια γυναίκα φεύγει, μια σωστή κυρία, τα βήματά της σβήνουν, μια θλιβερή ιστορία. Ορίστε και ποιηματάκια. Ο Μίτσος λέει χάρηκε που χώρισε ο Διαμαντής με την Κωνσταντοπούλου. Δεν την αποκαλεί ακριβώς έτσι. Και ανέβηκε στην εκτίμησή του ο Διαμαντής. Και η Βασιλική λέει πού θα βρει πρόθυμο να τις πληρώνει τώρα τις διακοπές
0: η Κίμπερλι
1: που μόνο τζάμπα πάει όπου πάει.
0: Κάθε
1: αυτά λέει το κοινό μας.
0: Αυτές οι γυναίκες παιδιά δεν χάνονται. Είναι ένα κοινωνικό μήνυμα των κακών κοριτσιών.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, Οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Στου παιδιού μου τη χαρά. Αχ, με πιάσε μία η μικρανία. Η συμπεθέρα έχει ένα μάτι. Η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν. Κομπόζιτουμ. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου, η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ μόνο. Νέο Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας, αν δεν δείχνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
4: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
5: Euphoria!
4: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
6: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
7: Καλώς τη!
8: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
7: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
8: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
9: Γεια σας.
8: Ποιος είναι ο κύριος?
7: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
8: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
7: Κυρία Μαρία, μπράβο.
8: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ. Σοβαρά?
7: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
8: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
10: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
12: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
11: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
13: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
11: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
13: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
14: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
15: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
16: Λοιπόν, ετοιμάζουν βαλίτσες, λέει, Τανιμανίδης και Μαυρίδης που ισχύσεν τη ενώση τα παλιά φιλαράκια που είχαν κάποτε παρεξηγηθεί.
17: Α, ωραία.
16: Τώρα είναι μαζί, τα έχουν βρει με το Sky και τσεκάρουν προορισμούς για το νέο World Party.
17: Μπράβο, πάει καλά αυτό πάντως, το βλέπει ο κόσμος, παιδιά.
16: Εντάξει, ταξιδάκια μας αρέσουν. Ταξιδάκια και τι άλλο, κάνουν και διάφορα στα ταξίδια. Το έχω δει ποτέ, τι το πιστεύεις?
17: Ούτε εγώ.
16: Α. Ωραία.
17: Έχω δει δηλαδή. Δεν είναι αυτό, μωρέ μου. Έχω δει διάφορα. Πώς το
16: αποσπάσματα.
17: Λένε, αποσπάσματα, ναι. Είναι χαζευτικό. Το βλέπεις δηλαδή και σ' αρέσει, αλλά μέχρι εκεί. Εντάξει. Αλλά έχει φανατικό κοινό, θέλω να πω. Λοιπόν, η Μιμή Ντενίση είναι εξομολογείται για την προσωπική τη ζωή και λέει: μου λείπει ένα σύντροφο. Αυτό έχω πολλά χρόνια να το ζήσω. Αχ, Μιμή μου, κάνε καφέ να στα πω.
16: Έλα, μωρέ, η Μιμή έχει ανάγκη από ένα σύντροφο.
17: Αυτό έχει ανάγκη.
16: Ο άντρα τη ζωή τη είναι αυτή.
17: Εντάξει, πόσο να σου άντρα τη ζωή. Τα κοντεύουμε να βγάλουμε. Να αλλάξουμε, να κάνουμε αλλαγή φίλου ψυχολογικό.
16: Άκου να δεις. Η Μιμή τώρα δεν θα μπορούσε να ανεχτεί τον καθένα. Η αλήθεια είναι.
17: Εντάξει.
16: Μετά τον Τρίτσι. Όλοι οι άλλοι
17: ήταν ο Δοντόπαθε. Ζει ο Βασιλιά Αλέξανδρο μετά από τον Τρίκη. Τρίκη, τρίκη, τρίκη.
16: Τρίκη, τρίκη.
17: Ωραίο άντρα και γλυκό.
16: Ήταν ωραίο ζευγάρι.
17: Τι ωραίο που ήταν.
16: Και αυτή η κούκλα. Λοιπόν. Πολύ ωραίο ζευγάρι. Τώρα θα κάνει μία σειρά για την ελληνική τηλεόραση. Πάλι ιστορικό έργο.
17: Τι θα κάνει.
16: Τι θα κάνει. Θα κάνει ένα ιστορικό έργο. Δεν θυμάμαι τώρα τι. Νομίζω ότι έχει να κάνει με τον Έλγιν και αυτό. Τώρα είναι επίκαιρο το θέμα των κλειπτών. Είναι όλοι μαζί, μπορούμε.
17: Ράτ, να δούμε. Αυτή η δικηγόρα.
16: Η δικηγόρα.
17: Όλο μόδε. Έφερε μια συνέντευξη με τον Τζορτζ Κλούνι και είπε: είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που γνώρισε ο ένα τον άλλον. Ήταν, λέει, μια καρμική σχέση.
16: Ναι.
17: Έχω διαβάσει ότι τι καρμικέ σχέσει, αν ισχύει αυτό και αν υπάρχουν όλα αυτά, οι καρμικέ σχέσει είναι αυτέ που σκοτώνεσαι και τρώγεσαι. Δεν είναι καλέ, λέει, και αρμονικέ. Γιατί έρχονται για να έρχονται για να σε αλλάξουν.
16: Α.
17: Και δεν μπορείς να αλλάξεις μέσα από την αγάπη και την ευτυχία και όλα αυτά.
16: Γιατί μπορεί, άκου.
17: Αλλάζεις μέσα από το κλωτσομπουνίδι. Καταλαβαίνεις.
16: Αν ο άλλος είναι τέρας, μπορεί κάποιος καλός άνθρωπος να τον αλλάξει. Γιατί δεν αλλάζει έτσι. Ένας κακός άνθρωπος που ερωτεύεται έναν καλό άνθρωπο.
17: Ναι, αλλά αν είναι τέρας.
16: Και μπαίνει στον δρόμο.
17: Αν είναι τέρας όμως, εξακολουθεί να μην είναι μια καλή. Ο ένας από τους δύο δεν είναι, μπορεί να δεν είναι καλή σχέση. Λέμε τώρα μια σχέση βιλιακή που όλα είναι τέλεια. Αυτή δεν είναι καρμική σχέση. Αυτή είναι να πας μια ανάσα. Για να πέσει μετά, να πας μια ανάσα από μια άλλη που προηγήθηκε ή να ετοιμαστείς για την επόμενη που έρχεται.
16: Πού έχεις.
17: Έρχεται.
16: Έχεις γίνει Dr.
17: Δεν ξέρω αν ισχύουν
16: αυτά.
17: Περίμενε.
16: Και Dr. Truth.
17: Αυτό δεν ξέρω αν ισχύει που.
16: Εντάξει, έχει μια λογική όπως το λέω.
17: Που λέω, το έχω δει σε διάφορα βίντεο που βγαίνουν διάφοροι κυλοκρουσμένοι και λένε που μου αρέσουν εμένα αυτά. Είναι μια άλλη.
16: Αχ, δεν μπορώ, παιδιά.
17: Μ' αρέσουνε. Πάρα πολύ μ' αρέσουνε. Ξεκουράζουνε. Λέω μπορεί να είναι και έτσι, μπορεί και να μην είναι. Τι σημασία έχει, ας το δούμε και αυτό.
16: Είναι μια άλλη που κάνει τι.
17: Είναι μια άλλη, το έχω ξαναπεί νομίζω, που κρατάει δύο. Πώς να τα πω τώρα αυτά. Δύο σύρματα.
16: Και κλειώνεται έτσι,
17: κάνει,
16: δηλαδή.
17: Όχι. Κρατάει δύο σύρματα, αλλά. Τα κρατάει απλά. Τα έχει βάλει, τα έχει χώσει μέσα στις χούφτες της. Έτσι έχει κάνει μπουνιές τα χέρια της. Δεν τα επηρεάζει δηλαδή, υποτίθεται. Δεν ξέρω τι κάνει. Τώρα μπορεί να τις τα φυσάνε. Και κάνει μια. Κοιτάζει το κοινό. Είναι πολύ γλυκιά όμως η αλήθεια. Ξένη, Αμερικάνα, Αμερικάνα. Πολύ γλυκιά φυσιογνωμία η αλήθεια είναι. Λοιπόν, τα κρατάει αυτά και κοιτάει την κάμερα. Από πίσω έχει ένα πανό με αστέρια αυτά και πλανήτες και τέτοια πράγματα και αυτά. Και κάνει μια ερώτηση. Και λέει, για παράδειγμα τώρα εγώ, υπάρχει κόλαση και παράδεισος. Σου λέω τέτοια ερωτήματα, δηλαδή σημαντικά. Και αν αυτά τα δύο τα σύρματα, αν ενωθούν, δηλαδή συναντηθούν και τα δύο προς τη μία πλευρά, είναι ναι. Αν πάει το ένα προς τη μία πλευρά, είναι όχι. Οπότε κάνει ερωτήσεις και αυτά απαντάνε. Ναι. Υποτίθεται ότι είναι σύνδεση.
16: Είμαι σοβαρή.
17: Σε πληροφορώ. Είναι από κάτω ο κόσμος και τη λέει: ρώτα και εκείνο, ρώτα και τ' άλλο, ρώτα και το παράλληλο, ρώτα και αυτό.
16: Ωραία δουλίτσα είναι αυτό.
17: Καλέ. Τ' άλλο πράγμα. Δηλαδή, και αυτό, δεν ξέρω να βγάζει λεφτά.
16: Συγγνώμη, αυτό τι διαφορά έχει από το φλιτζάνι, από το χαρτί, από το τάρο.
17: Γιατί είναι στιγμιαίο και μπορεί ένα βίντεο να απαντήσει σε 15 ερωτήσεις. Μπαμπάμ είναι. Καταλαβες, δεν τρώει ώρα. Είναι ένα βίντεο μονόλεπτο και μέσα στο μονόλεπτο υποτίθεται ότι έχει. Όχι υποτίθεται, έχει κάνει 5 με 6 ερωτήσεις.
16: Να βρε και κατηγορούμε τη γάκα. Τέτοιο έκανε ο γιατρούλης. Έπιανες, λέει, δύο παλούκια.
17: Ναι,
16: και σου λέγε πώς είναι ο οργανισμός.
17: Ναι, αλλά αυτή μπορεί να σε πέθανε. Αυτό εδώ πέρα τώρα είναι. Μπορεί να το πιστεύεις, αλλά δεν.
16: Τι λες, καλέ. Όλοι αυτοί που είναι.
17: Απειλείται η σωματική σου υγεία, ρε παιδί.
16: Περίμενε.
17: Που
16: μπορεί όμως να απειλείται η ψυχική σου. Άμα λες να καθίσω με τον άντρα μου παρόλο που με τυρανάει, θα αλλάξει αργότερα, ας πούμε. Και ενώνονται τα δύο πόλα.
17: Ναι. Δεν ρωτάς προσωπικές ερωτήσεις. Μην είσαι τόσο κοντόφθαλμη, ρωτάς σε συμπαντικές ερωτήσεις.
16: Α, τι δηλαδή.
17: Δεν ρωτάς, ας πούμε.
16: Αν υπάρχουν εξωγήινοι.
17: Υπάρχουν εξωγήινοι. Έχουν έρθει εξωγήινοι στην Ελλάδα.
16: Προσωπικά
17: υπήρχε η Ατλαντίδα. Έχουν βρει τον τάφο του Ιησού. Τέτοια πράγματα ρωτάνε. Δεν ρωτάνε αν θα χωρίσω με τον κόμενο την επόμενη
16: τέτοια
17: μέρα.
16: Τέτοια θέλει ο κόσμο.
17: Δεν το παίζει χαρτορίχτρα. Το παίζει ότι συνδέεται με μια οντότητα.
16: Να σου πω στις πριβέ. Συναντήσεις δεν το παίζει χαρτορίχτρα.
17: Δεν ξέρω. Και δεν παίρνω μόνοι μου δύο παλούκια να τα κάνω να ρωτάω.
16: Το λέω.
17: Είμαι εδώ. Θέλω κανένα να το ρωτήσω. Τι θα γίνει, ρε παιδιά.
16: Θα δούμε καλά
17: θα δούμε καμιά στριμέρα. Ποιο θα βγει πρωθυπουργό.
16: Ξέρω εγώ να στο απαντήσω.
17: Ποιος
16: θα δεν θα ενωθούν τα δύο παλούκια.
17: Για ποιο πράγμα από όλο τώρα.
16: Για το αν θα δει αστριμέρα. Επί οικονομικού ζητήματος.
17: Ναι, ναι, γιατί καλέ. Μπορεί να κερδίσω το λότο.
16: Α.
17: Μπορεί να κερδίσω τη λοταρία.
16: Ποια λοταρία.
17: Τη λοταρία με
16: πόσο τα λοταρία.
17: Ένα χιλιάρικο πήρα, μωρέ, τι πήρα. Πια δεν αλλάξει και η ζωή μου. Εγώ θέλω να κερδίσω κάπου πεντάρικο.
16: Μωρέ, α σα κερδίσω εγώ το χιλιάρικο και ευχαριστημένη με που θες εσύ το εκατομμύριο.
17: Αυτά.
16: Ποτέ δεν έχω κερδίσει, ρε παιδιά.
17: Έχει κερδίσει μια γαλοπούλα, κάτι σε μια κλήρωση μα είπε.
16: Όχι μια γαλοπούλα.
17: Τι ήταν, τηλεόραση, τι ήταν.
16: Τσιπούρε. Τσιπούρε στο πλοίο τη Καρίστου. Μου έδωσε ο μπαμπά μου χρήματα και μου λέει: πάρε και παίξει τη λοταρία του πλοίου. Κακομήρα μου! Μη γυρίσει αν δεν είσαι κερδισμένη. Και είπα: μπαμπά, τα έφερα. Η μόνη και τελευταία.
17: Ναι.
16: Α, και μια φορά ένα ρολόι σε μια. Είπα: παιδιά μου, πάρτε, δεν κερδίζω ποτέ τίποτα.
17: Εμεί ένα αρνί είχαμε κερδίσει σαν οικογένεια, δηλαδή σε μια λοταρία. Λοιπόν, άκου τι λέει ο Μαζέλ τώρα.
16: Το φάγατε το.
17: Δεν θυμάμαι.
16: Βάλατε στην περάτα.
17: Δεν θυμάμαι. Λοιπόν, σιγά την κυρία που έφυγε. Λοιπόν, Έλενα λέει. Ανοίγει μεγάλο θέμα για του χωρισμένου ανθρώπου. Εγώ πάντω λέει χώρισα χωρί να το επιδιώξω και έχω καλύτερη σχέση με την πρώην σύζυγο. Λόγω ενό γιου αλλά και λιγότερων τριβώ καθημερινά. Δεν την ενοχλούν τα μικρά αφού ακόμη μου ζητάει μερικά βράδια να πηγαίνω στο σπίτι τη.
16: Όπα, όπα.
17: Ανοίγω. Όπα, Βαζέλ, όπα, όπα, όπα. Ανοίγω μεγάλο θέμα. Μην το. Να... Α.
16: Μην τα πείτε τα.
17: Μην το αναφέρει τώρα, Βαζέλ μου. Αυτό το γράφουν από πάνω. Προσοχή, μην το αναφέρει. Πήρα φόρα τώρα, μην το γράφει από κάτω. Τώρα το αναφέρω, τελειώσαμε. Αλλά θέλω να ξέρω αν είναι αυτό φυσιολογικό. Μια χαρά είναι. Δείχνει, λέει, ότι με θέλει και δεν προχωράω κι εγώ σε άλλη σχέση.
16: Όχ. Τι είναι αυτό. Κομπλικέ λίγο.
17: Δηλαδή, άκου τώρα τι έχει γίνει εδώ πέρα.
16: Έχει χωρίσει.
17: Έχουν χωρίσει.
16: Έχουν ένα παιδί.
17: Να είναι καλά το παιδί τη και οι άνθρωποι αυτοί. Και έχουν πολύ καλή σχέση. Τόσο καλή σχέση που πολλές φορές η πρώην της γυναίκα του λέει να πάει στο σπίτι
16: ναι.
17: του. Και λέει. Και νομίζω λέει ότι με θέλει, λέει. Αλλά δεν ξέρω, λέει τώρα, λέει κι εγώ.
16: Εσύ τι θέλει.
17: Δεν προχωράω, λέει.
16: Έχω
17: εγώ,
16: τραγούδι.
17: Σε σχέση.
16: Με θέλει, σε θέλω. Γιατί να παντεπέ.
17: Ε, παιδιά, ξαναδοκίμασα. Εγώ δεν το ξαναδοκίμασα. Εάν δηλαδή τον άλλον. Το ξαναδοκίμασα. Εάν.
16: Αυτή δεν είναι συμβουλή, σοβαρό λόγο. Μια πεπειραμένη γυναίκα.
17: Σιγά μπορεί την εμπειρία πια. Σιγά πήραμε και πτυχίο.
16: Ήρθε ο άνθρωπό μα. Κοίτα εδώ με το παπουτσάκι του. Με
17: είναι,
16: το
17: είναι άλλο πράγμα. Λοιπόν.
16: Φτιαγμένο, ενιαρισμένο, σεξουλιάρη με αυτή την μπάσα φωνή.
17: Έχεις
16: έλα εδώ, έλα εδώ. Αυτή η φωνή, αυτή η φωνή. Κάνει γαργάρι στη φωνή.
5: Όχι, τίποτα δεν κάνω.
16: Κοίτα εδώ,
17: κοίτα. Πολύ ωραία
5: το φυσικό
17: φωνή.
5: Μου. Το
16: φυσικό. Είναι φυσικό. Είναι, έχει πέσει πολύ τεστοστερόνη στη φωνή.
17: Ισχύει.
9: Η ώρα είναι 3.

0: Στο κυνήγι κάθε επιλογή μετράει και όλα ξεκινούν από τη σωστή επιλογή φυσιγκίου. Στην Ιωάννης Κουρκούνης ΑΕΒΕ διαθέτουμε μεγάλη γκάμα φυσιγκίων από επώνυμους κατασκευαστές Λαμπρό, Noble Sport, Μπασχέρι Πελάγκρι, Remington και Winchester. Επιλογές από 28 έως 50 γραμμάρια σε μεγάλη ποικιλία και στις καλύτερες τιμές. Θα μας βρείτε στη Μυράρχου Σπύρου Τόντου 300 μέτρα μετά το αστυνομικό Μέγαρο Αγρινίου. Ώρες λειτουργίας 8.30 το πρωί έως 5.30 το απόγευμα. Ιωάννης Κουρκούνης ΑΕΒΕ. 60 χρόνια κυνηγάμε μαζί.
1: Ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Η ώρα είναι 3. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
6: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

ύπνος πριν λιώσει. Ψάχνει σκοινιά από το βυθό του να γλιτώσει. Ποιος από τους δυο πρώτος τον άλλο θα σκοτώσει. Reality show και αυτή η πτώση. Σε γκρι οθόνες, γυναίκες γύρω στα 40 τόσο μόνες. Θα είναι κατάλληλες σε λίγο οι εικόνες. Γη στο μοντάζ, γεμάτη σκόνες. Αποχωρεί από το παιχνίδι η ζωή. Την άλλη Πέμπτη πάλι θα είμαστε μαζί.

αυτό το δέρμα λες και φωνάζει δυνατά για χρόνια γέρμα. Κοίτα να δεις, είναι η αρχή μπροστά στο τέρμα. Το όπλο κρατάς κι εγώ το αίμα. Κι οι βιταμίνες θα μου χαρίσουν να μου λένε λίγους μήνες. Σπασμένα σώματα χαζεύουν τις βιτρίνες. Εκπτώσεις παντού, σ' όλες τις μνήμες. Πάρτε τη δεύτερη ανάσα δωρεάν και δοκιμάστε τη στο έκτο παραβάν.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην Αγγλία από την πρώτη ημέρα του Νοεμβρίου, όπως γνωστοποίησε Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κοινές ομάδες εργασίας για ενέργεια, απόβλητα και βεβά από ΚΕΔΕ και Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Αγωνιούν οι κτηνοτρόφοι της Ετωλοακαρνανίας για τυχόν θανατώσεις τη στιγμή που ο Ανδρέας Φίλιας δηλώνει πως είναι τουλάχιστον άτοπο να μιλάμε για κυρώσεις και θανατώσεις με μηδενικά κρούσματα εδώ και 4 εβδομάδες. Συκοφαντικοί οι ισχυρισμοί περί εκβιασμού εργαζόμενης για το ψηφοδέλτιο Αγρίνιο πάμε ψηλά της παράταξης Πιστιόλα σύμφωνα με πρωτόδικη και δικαστική απόφαση. Στο χειρουργείο μεταφέρθηκε εσπευσμένα 20χρονος δικυκλιστής μετά από τροχαίο στη Νεάπολη Αγρινίου. Απέραντη θλίψη στο Αγρίνιο για το θάνατο της 38χρονης Σοφίας Κιτούγια, μητέρας 4 παιδιών. Προχωρά ο σχεδιασμός του έργου ανάπλαση από την Πεταλούδα μέχρι σχεδόν το γήπεδο του Πανετολικού με εξασφαλισμένα 7,2 εκατομμύρια ευρώ. Νέο Δημαρχείο στη Βόνιτσα, την Παρασκευή οι ανακοινώσεις Κασόλα παρουσία Καραγκούνη. Έπιασε το περσινό ρεκόρ στο 9μηνο επιβατών ο αερολιμένας ακτίου, αύξηση 6,9% το Σεπτέμβριο και 870.000 επιβάτες από την αρχή της χρονιάς. Εκτός για τις επόμενες 15 ημέρες ο Κουτσερένκο, θέση βασικού ξενόπουλος με Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας, για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
2: Κοίτα εδώ, Μαστρο Γιώργο. Πέρυσι το έβαλα αυτό το υγρομονωτικό και ήδη ξεφλούδησε. Γέμισε ρογμές η ταράτσα και άρχισε πάλι η υγρασία στο ταβάνι. Τσάμπα τα χρήματα που έδωσα.
3: Είδες, δεν είναι όλα τα υλικά ίδια, Κυρνίκο. Εδώ τώρα θα βάλουμε B2 Flex Hybrid από την B2 Line.
2: Και τι διαφορά έχει? Πάλι τα ίδια θα έχουμε σε ένα χρόνο.
3: Άκου να δεις, το B2 Flex Hybrid είναι υβριδικό πολυουρεθανικό υλικό υδατικής βάσεως. Μόλις στεγνώσει, γίνεται μία μεμβράνη απόλυτα ελαστική, χωρίς ενώσεις ή αρμούς. Το σπίτι σου συστέλλεται και διαστέλλεται με τις θερμοκρασιακές μεταβολές. Αλλά το B2 Flex Hybrid δεν σκάει, ακολουθεί την κίνηση και κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
2: Λες να γλιτώσουμε από την υγρασία?
3: Σίγουρα! Και ξέρεις και το άλλο, μπορούμε να το περάσουμε και στους τοίχους. Λειτουργεί ως ψυχρή βαφή με υψηλή ηλιακή ανακλαστικότητα.
4: B2 Flex Hybrid από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Η Τράπεζα Υπήρου ξεκινά κάτι νέο στο Αγρίνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
6: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου και να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
7: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
8: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
9: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
10: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
11: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
12: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Υπήρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής, αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
4: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
5: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
6: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
7: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
5: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
6: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
7: Φοβάμαι!
6: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
5: Να το! Το βρήκαμε παιδιά!
6: Μπράβο!
8: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
9: Συνεργασία.
10: Μυστήριο.
11: Δράση.
12: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
13: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
14: Συνεργάσου με την παρέα σου.
15: Λύσε τους γρίφους.
16: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
17: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
8: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
18: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
19: Η ώρα είναι 4.
20: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
21: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην Αγγλία από την πρώτη ημέρα του Νοεμβρίου, όπως γνωστοποίησε Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κοινές ομάδες εργασίας για ενέργεια, απόβλητα και βεβά από ΚΕΔΕ και Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Αγωνιούν οι κτηνοτρόφοι της Ετωλοακαρνανίας για τυχόν θανατώσεις τη στιγμή που ο Ανδρέας Φίλιας δηλώνει πως είναι τουλάχιστον άτροπο να μιλάμε για κυρώσεις και θανατώσεις με μηδενικά κρούσματα εδώ και 4 εβδομάδες. Συκοφαντικοί οι ισχυρισμοί περί εκβιασμού εργαζόμενης για το ψηφοδέλτιο Αγρίνιο πάμε ψηλά της παράταξης Πιστιόλα σύμφωνα με πρωτόδικη και δικαστική απόφαση. Στο χειρουργείο μεταφέρθηκε σπευσμένα 20χρονος δικυκλιστής μετά από τροχαίο στη Νεάπολη Αγρινίου. Απέραντη θλίψη στο Αγρίνιο για το θάνατο της 38χρονης Σοφίας Κιτούγια, μητέρας 4 παιδιών. Προχωρά ο σχεδιασμός του έργου ανάπλαση από την Πεταλούδα μέχρι σχεδόν το γήπεδο του Πανετολικού με εξασφαλισμένα 7,2 εκατομμύρια ευρώ. Νέο Δημαρχείο στη Βόνιτσα, την Παρασκευή οι ανακοινώσεις Κασόλα παρουσία Καραγκούνη. Έπιασε το περσινό ρεκόρ στο 9μηνο επιβατών ο αερολιμένας ακτίου, αύξηση 6,9% το Σεπτέμβριο και 870.000 επιβάτες από την αρχή της χρονιάς. Εκτός για τις επόμενες 15 ημέρες ο Κουτσερένκο, θέση βασικού Ξενόπουλος με Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας, για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

0: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigum Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigum Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigum Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigum Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί, όμως συμβαίνουνε πολλά.

0: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Στο κυνήγι κάθε επιλογή μετράει. Και όλα ξεκινούν από τη σωστή επιλογή φυσιγκίου. Στην Ιωάννης Κουρκούνης ΑΕΒΕ διαθέτουμε μεγάλη γκάμα φυσιγκίων από επώνυμους κατασκευαστές Λαμπρό, Νόμπελ Σπορτ, Μπασχέρι Πελάγκρι, Ρέμιγκτον και Γουίντσεστερ. Επιλογές από 28 έως 50 γραμμάρια σε μεγάλη ποικιλία και στις καλύτερες τιμές. Θα μας βρείτε στη Μυράρχου Σπύρου Τόντου 300 μέτρα μετά το αστυνομικό μέγαρο Αγρινίου. Ώρες λειτουργίας 8.30 το πρωί έως 5.30 το απόγευμα. Ιωάννης Κουρκούνης ΑΕΒΕ. 60 χρόνια κυνηγάμε μαζί.
3: Η ώρα είναι 5. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην Αγγλία από την πρώτη ημέρα του Νοεμβρίου, όπως γνωστοποίησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κοινές ομάδες εργασίας για ενέργεια, απόβλητα και βεβά από ΚΕΔΕ και Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Αγωνιούν οι κτηνοτρόφοι της ετωλοακαρνανίας για τυχόν θανατώσεις τη στιγμή που ο Ανδρέας Φίλιας δηλώνει πως είναι τουλάχιστον άτοπο να μιλάμε για κυρώσεις και θανατώσεις με μηδενικά κρούσματα εδώ και 4 εβδομάδες. Συκοφαντικοί οι ισχυρισμοί περί εκβιασμού εργαζόμενης για το ψηφοδέλτιο Αγρίνιο πάμε ψηλά της παράταξης πιστιόλα σύμφωνα με πρωτόδικη δικαστική απόφαση. Στο χειρουργείο μεταφέρθηκε σπευσμένα 20χρονος δικυκλιστής μετά από τροχαίο στη Νεάπολη Αγρινίου. Απέραντη θλίψη στο Αγρίνιο για το θάνατο της 38χρονης Σοφίας Κιτούγια, μητέρας 4 παιδιών. Προχωρά ο σχεδιασμός του έργου ανάπλαση από την Πεταλούδα μέχρι σχεδόν το γήπεδο του Πανετολικού με εξασφαλισμένα 7,2 εκατομμύρια ευρώ. Νέο Δημαρχείο στη Βόνιτσα, την Παρασκευή οι ανακοινώσεις Κασόλα παρουσία Καραγκούνη. Έπιασε το περσινό ρεκόρ στο 9μηνο επιβατών ο αερολιμένας ακτίου, αύξηση 6,9% το Σεπτέμβριο και 870.000 επιβάτες από την αρχή της χρονιάς. Εκτός για τις επόμενες 15 ημέρες ο Κουτσερένκο, θέση βασικού Ξενόπουλος με Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας, για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη.
3: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας. Προσοχή. Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Για γεμάτο depósito και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
5: Η Τράπεζα Υπήρου ξεκινά κάτι νέο στο Αγρίνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
6: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου και να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
7: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
8: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
9: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
10: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
5: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
11: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Υπήρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
12: Εμένα στη ζωή μου μου αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: ενέργεια. Κράτησα μόνο. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκαμε παιδιά!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο.
1: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
2: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινήσε άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούδη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
8: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
7: Σκέψου, πράκτικα.
9: Η ώρα είναι 6.
10: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
11: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
12: Και πολλά θερμοβάτες.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην Αγγλία από την πρώτη ημέρα του Νοεμβρίου, όπως γνωστοποίησε Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κοινές ομάδες εργασίας για ενέργεια, απόβλητα και βεβά από ΚΕΔΕ και Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Αγωνιούν οι κτηνοτρόφοι της Ετωλοακαρνανίας για τυχόν θανατώσεις τη στιγμή που ο Ανδρέας Φίλιας δηλώνει πως είναι τουλάχιστον άνθρωπο να μιλάμε για κυρώσεις και θανατώσεις με μηδενικά κρούσματα εδώ και 4 εβδομάδες. Συκοφαντικοί οι ισχυρισμοί περί εκβιασμού εργαζόμενης για το ψηφοδέλτιο Αγρίνιο πάμε ψηλά της παράταξης Πιστιόλα σύμφωνα με πρωτόδικη και δικαστική απόφαση. Στο χειρουργείο μεταφέρθηκε σπευσμένα 20χρονος δικυκλιστής μετά από τροχαίο στη Νεάπολη Αγρινίου. Απέραντη θλίψη στο Αγρίνιο για το θάνατο της 38χρονης Σοφίας Κιτούγια, μητέρας 4 παιδιών. Προχωρά ο σχεδιασμός του έργου ανάπλαση από την Πεταλούδα μέχρι σχεδόν το γήπεδο του Πανετολικού με εξασφαλισμένα 7,2 εκατομμύρια ευρώ. Νέο Δημαρχείο στη Βόνιτσα, την Παρασκευή οι ανακοινώσεις Κασόλα παρουσία Καραγκούνη. Έπιασε το περσινό ρεκόρ στο 9μηνο επιβατών ο αερολιμένας ακτίου, αύξηση 6,9% το Σεπτέμβριο και 870.000 επιβάτες από την αρχή της χρονιάς. Εκτός για τις επόμενες 15 ημέρες ο Κουτσερένκο, θέση βασικού Ξενόπουλος με Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας, για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

0: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Ήρθες απ' τα αριστερά, μου λότα, πονηρά, για να πάρεις την πρωτιά. Να σε με τους δυνατούς, απαπα, πουποπο, να νικήσεις τους κακούς. Μπήκατε πολύ μαζί, αγκαζέ με βιολιά, μα η βάρκα ήταν μικρή. Και καθίσατε μαζί στη μια μεριά, στη σειρά, και η βάρκα πατάρε δεξιά.

0: Τρομερό.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία, αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
6: Στο κυνήγι κάθε επιλογή μετράει και όλα ξεκινούν από τη σωστή επιλογή φυσιγγείου. Στην Ιωάννης Κουρκούνης ΑΕΒΕ διαθέτουμε μεγάλη γκάμα φυσιγγείων από επώνυμους κατασκευαστές Λαμπρό, Νόμπελ Σπορτ, Μπασχέρι Πελάγκρι, Ρέμιγκτον και Γουίντσεστερ. Επιλογές από 28 έως 50 γραμμάρια σε μεγάλη ποικιλία και στις καλύτερες τιμές. Θα μας βρείτε στη Μυράρχου Σπύρου Τόντου 300 μέτρα μετά το αστυνομικό Μέγαρο Αγρινίου. Ώρες λειτουργίας 8.30 το πρωί έως 5.30 το απόγευμα. Ιωάννης Κουρκούνης ΑΕΒΕ. 60 χρόνια κυνηγάμε μαζί.
7: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Σταρ 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην Αγγλία από την πρώτη ημέρα του Νοεμβρίου, όπως γνωστοποίησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κοινές ομάδες εργασίας για ενέργεια, απόβλητα και βεβά από ΚΕΔΕ και Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Αγωνιούν οι κτηνοτρόφοι της ετωλοακαρνανίας για τυχόν θανατώσεις τη στιγμή που ο Ανδρέας Φίλιας δηλώνει πως είναι τουλάχιστον άτοπο να μιλάμε για κυρώσεις και θανατώσεις με μηδενικά κρούσματα εδώ και 4 εβδομάδες. Συκοφαντικοί οι ισχυρισμοί περί εκβιασμού εργαζόμενης για το ψηφοδέλτιο Αγρίνιο πάμε ψηλά της παράταξης Πιστιόλα σύμφωνα με πρωτόδικη και δικαστική απόφαση. Στο χειρουργείο μεταφέρθηκε σπευσμένα 20χρονος δικυκλιστής μετά από τροχαίο στη Νεάπολη Αγρινίου. Απέραντη θλίψη στο Αγρίνιο για το θάνατο της 38χρονης Σοφίας Κιτούγια, μητέρας 4 παιδιών. Προχωρά ο σχεδιασμός του έργου ανάπλαση από την Πεταλούδα μέχρι σχεδόν το γήπεδο του Πανετολικού με εξασφαλισμένα 7,2 εκατομμύρια ευρώ. Νέο Δημαρχείο στη Βόνιτσα, την Παρασκευή οι ανακοινώσεις Κασόλα παρουσία Καραγκούνη. Έπιασε το περσινό ρεκόρ στο 9μηνο επιβατών ο αερολιμένας ακτίου, αύξηση 6,9% το Σεπτέμβριο και 870.000 επιβάτες από την αρχή της χρονιάς. Εκτός για τις επόμενες 15 ημέρες ο Κουτσερένκο, θέση βασικού Ξενόπουλος με Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-275-51. Delta360.gr.
3: Κοίτα εδώ, Μαστρο Γιώργο. Πέρυσι το έβαλα αυτό το υγρομονωτικό και ήδη ξεφλούδησε. Γέμισε ρογμές η ταράτσα και άρχισε πάλι η υγρασία στο ταβάνι. Τσάμπα τα χρήματα που έδωσα.
4: Είδες, δεν είναι όλα τα υλικά ίδια, Κυρνίκο. Εδώ τώρα θα βάλουμε B2 Flex Hybrid από την B2 Line.
3: Και τι διαφορά έχει? Πάλι τα ίδια θα έχουμε σε ένα χρόνο.
4: Άκου να δεις, το B2 Flex Hybrid είναι υβριδικό πολυουρεθανικό υλικό υδατικής βάσεως. Μόλις στεγνώσει γίνεται μία μεμβράνη απόλυτα ελαστική, χωρίς ενώσεις ή αρμούς. Το σπίτι σου συστέλλεται και διαστέλλεται με τις θερμοκρασιακές μεταβολές. Αλλά το B2 Flex Hybrid δεν σκάει. Ακολουθεί την κίνηση και κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
3: Λες να γλιτώσουμε από την υγρασία?
4: Σίγουρα. Και ξέρεις και το άλλο, μπορούμε να το περάσουμε και στους τοίχους. Λειτουργεί ως ψυχρή βαφή με υψηλή ηλιακή ανακλαστικότητα.
5: B2 Flex Hybrid από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Η Τράπεζα Υπήρου ξεκινά κάτι νέο στο Γρήνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
7: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου και να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
8: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
9: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
10: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
11: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
12: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
13: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Υπήρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής, αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
14: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
15: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, πράκτικα.
2: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πιέρε, Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι είναι αυτό!
3: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
3: Μπράβο!
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
5: Μυστήριο. Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
5: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
5: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
7: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
8: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πυτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πυτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
9: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
10: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
11: Η ώρα είναι 8. Αντένα Σταρ στους 103,5.
12: απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
13: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην Αγγλία από την πρώτη ημέρα του Νοεμβρίου, όπως γνωστοποίησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κοινές ομάδες εργασίας για ενέργεια, απόβλητα και βεβά από ΚΕΔΕ και Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Αγωνιούν οι κτηνοτρόφοι της ετωλοακαρνανίας για τυχόν θανατώσεις τη στιγμή που ο Ανδρέας Φίλιας δηλώνει πως είναι τουλάχιστον άτοπο να μιλάμε για κυρώσεις και θανατώσεις με μηδενικά κρούσματα εδώ και 4 εβδομάδες. Συκοφαντικοί οι ισχυρισμοί περί εκβιασμού εργαζόμενης για το ψηφοδέλτιο Αγρίνιο πάμε ψηλά της παράταξης πιστιόλα σύμφωνα με πρωτόδικη και δικαστική απόφαση. Στο χειρουργείο μεταφέρθηκε σπευσμένα 20χρονος δικυκλιστής μετά από τροχαίο στη Νεάπολη Αγρινίου. Απέραντη θλίψη στο Αγρίνιο για το θάνατο της 38χρονης Σοφίας Κιτούγια, μητέρας 4 παιδιών. Προχωρά ο σχεδιασμός του έργου ανάπλαση από την Πεταλούδα μέχρι σχεδόν το γήπεδο του Πανετολικού με εξασφαλισμένα 7,2 εκατομμύρια ευρώ. Νέο Δημαρχείο στη Βόνιτσα, την Παρασκευή οι ανακοινώσεις Κασόλα παρουσία Καραγκούνη. Έπιασε το περσινό ρεκόρ στο 9μηνο επιβατών ο αερολιμένας ακτίου, αύξηση 6,9% το Σεπτέμβριο και 870.000 επιβάτες από την αρχή της χρονιάς. Εκτός για τις επόμενες 15 ημέρες ο Κουτσερένκο, θέση βασικού ξενόπουλος με Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας, για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι, ζακέτα να πάρεις.
3: Στο κυνήγι κάθε επιλογή μετράει και όλα ξεκινούν από τη σωστή επιλογή φυσιγκίου. Στην Ιωάννης Κουρκούνης ΑΕΒΕ διαθέτουμε μεγάλη γκάμα φυσιγκίων από επώνυμους κατασκευαστές Λαμπρό, Noble Sport, Μπασχέρι Πελάγκρι, Remington και Winchester. Επιλογές από 28 έως 50 γραμμάρια σε μεγάλη ποικιλία και στις καλύτερες τιμές. Θα μας βρείτε στη Μυράρχου Σπύρου Τόντου 300 μέτρα μετά το αστυνομικό Μέγαρο Αγρινίου. Ώρες λειτουργίας 8.30 το πρωί έως 5.30 το απόγευμα. Ιωάννης Κουρκούνης ΑΕΒΕ. 60 χρόνια κυνηγάμε μαζί.
4: Η ώρα είναι 9. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην Αγγλία από την πρώτη ημέρα του Νοεμβρίου, όπως γνωστοποίησε Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κοινές ομάδες εργασίας για ενέργεια, απόβλητα και βεβά από ΚΕΔΕ και Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Αγωνιούν οι κτηνοτρόφοι της Ετωλοακαρνανίας για τυχόν θανατώσεις τη στιγμή που ο Ανδρέας Φίλιας δηλώνει πως είναι τουλάχιστον άνθρωπο να μιλάμε για κυρώσεις και θανατώσεις με μηδενικά κρούσματα εδώ και 4 εβδομάδες. Συκοφαντικοί οι ισχυρισμοί περί εκβιασμού εργαζόμενης για το ψηφοδέλτιο Αγρίνιο πάμε ψηλά της παράταξης Πιστιόλα σύμφωνα με πρωτόδικη δικαστική απόφαση. Στο χειρουργείο μεταφέρθηκε σπευσμένα 20χρονος δικυκλιστής μετά από τροχαίο στη Νεάπολη Αγρινίου. Απέραντη θλίψη στο Αγρίνιο για το θάνατο της 38χρονης Σοφίας Κιτούγια, μητέρας 4 παιδιών. Προχωρά ο σχεδιασμός του έργου ανάπλαση από την Πεταλούδα μέχρι σχεδόν το γήπεδο του Πανετολικού με εξασφαλισμένα 7,2 εκατομμύρια ευρώ. Νέο Δημαρχείο στη Βόνιτσα, την Παρασκευή οι ανακοινώσεις Κασόλα παρουσία Καραγκούνη. Έπιασε το περσινό ρεκόρ στο 9μηνο επιβατών ο αερολιμένας ακτίου, αύξηση 6,9% το Σεπτέμβριο και 870.000 επιβάτες από την αρχή της χρονιάς. Εκτός για τις επόμενες 15 ημέρες ο Κουτσερένκο, θέση βασικού ξενόπουλος με Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας, για περισσότερη ενημέρωση στο agriniatimes.gr.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
2: Η Τράπεζα Ηπείρου ξεκινά κάτι νέο στο Αγρίνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
3: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου. Για να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
4: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
5: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
6: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
7: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
8: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
9: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Ηπείρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
10: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
11: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, πράκτικα.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
3: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι είναι αυτό!
4: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκα παιδιά!
4: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
8: Μυστήριο.
9: Δράση.
10: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
11: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
12: Συνεργάσου με την παρέα σου.
13: Λύσε τους γρίφους.
14: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
15: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
16: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
17: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
18: Η ώρα είναι 10.
19: Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
20: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην Αγγλία από την πρώτη ημέρα του Νοεμβρίου, όπως γνωστοποίησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κοινές ομάδες εργασίας για ενέργεια, απόβλητα και βεβά από ΚΕΔΕ και Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Αγωνιούν οι κτηνοτρόφοι της Ετωλοακαρνανίας για τυχόν θανατώσεις τη στιγμή που ο Ανδρέας Φίλιας δηλώνει πως είναι τουλάχιστον άνθρωπο να μιλάμε για κυρώσεις και θανατώσεις με μηδενικά κρούσματα εδώ και 4 εβδομάδες. Συκοφαντικοί οι ισχυρισμοί περί εκβιασμού εργαζόμενης για το ψηφοδέλτιο Αγρίνιο πάμε ψηλά της παράταξης πιστιόλα σύμφωνα με πρωτόδικη δικαστική απόφαση. Στο χειρουργείο μεταφέρθηκε σπευσμένα 20χρονος δικυκλιστής μετά από τροχαίο στη Νεάπολη Αγρινίου. Απέραντη θλίψη στο Αγρίνιο για το θάνατο της 38χρονης Σοφίας Κιτούγια, μητέρας 4 παιδιών. Προχωρά ο σχεδιασμός του έργου ανάπλαση από την Πεταλούδα μέχρι σχεδόν το γήπεδο του Πανετολικού με εξασφαλισμένα 7,2 εκατομμύρια ευρώ. Νέο Δημαρχείο στη Βόνιτσα, την Παρασκευή οι ανακοινώσεις Κασόλα παρουσία Καραγκούνη. Έπιασε το περσινό ρεκόρ στο 9μηνο επιβατών ο αερολιμένας ακτίου, αύξηση 6,9% το Σεπτέμβριο και 870.000 επιβάτες από την αρχή της χρονιάς. Εκτός για τις επόμενες 15 ημέρες ο Κουτσερένκο, θέση βασικού Ξενόπουλος με Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας, για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.

0: Μαστρο Γιώργο, πέρυσι το έβαλα αυτό το υγρομονωτικό και ήδη ξεφλούδησε. Γέμισε ρογμές η ταράτσα και άρχισε πάλι η υγρασία στο ταβάνι. Τσάμπα τα χρήματα που έδωσα.
1: Είδες, δεν είναι όλα τα υλικά ίδια, Κυρνίκο. Εδώ τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
0: Και τι διαφορά έχει, πάλι τα ίδια θα έχουμε σε ένα χρόνο.
1: Άκου να δεις, το B2Flex Hybrid είναι υβριδικό πολυουρεθανικό υλικό υδατικής βάσεως. Μόλις στεγνώσει, γίνεται μία μεμβράνη απόλυτα ελαστική, χωρίς ενώσεις ή αρμούς. Τη σου συστέλλεται και διαστέλλεται με τις θερμοκρασιακές μεταβολές. Αλλά το B2Flex Hybrid δεν σκάει. Ακολουθεί την κίνηση και κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
0: Λες να γλιτώσουμε από την υγρασία.
1: Σίγουρα. Και ξέρεις και το άλλο. Μπορούμε να το περάσουμε και στους τοίχους. Λειτουργεί ως ψυχρή βαφή με υψηλή ηλιακή ανακλαστικότητα.
2: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
2: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
3: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
1: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
2: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
3: Φοβάμαι.
2: Σταμάτα και εσύ, μωρέ. Με τρόμαξε.
1: Να το! Το βρήκα, παιδιά.
2: Μπράβο.
4: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
6: Μυστήριο.
4: Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
4: Λύσε τους γρίφους.
6: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
4: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
6: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.
7: Το κυνήγι, κάθε επιλογή μετράει. Και όλα ξεκινούν από τη σωστή επιλογή φυσιγκίου. Στην Ιωάννης Κουρκούνης ΑΕΒΕ διαθέτουμε μεγάλη γκάμα φυσιγκίων από επώνυμους κατασκευαστές. Λαμπρό, Noble Sport, Μπασχέρι Πελάγκρι, Remington και Winchester. Επιλογές από 28 έως 50 γραμμάρια σε μεγάλη ποικιλία και στις καλύτερες τιμές. Θα μας βρείτε στη Μυράρχου Σπύρου Τόντου 300 μέτρα μετά το αστυνομικό Μέγαρο Αγρινίου. Ώρες λειτουργίας 8.30 το πρωί έως 5.30 το απόγευμα. Ιωάννης Κουρκούνης ΑΕΒΕ. 60 χρόνια κυνηγάμε μαζί.
8: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
9: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Σταρ 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην Αγγλία από την πρώτη ημέρα του Νοεμβρίου, όπως γνωστοποίησε Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κοινές ομάδες εργασίας για ενέργεια, απόβλητα και βεβά από ΚΕΔΕ και Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Αγωνιούν οι κτηνοτρόφοι της ετωλοακαρνανίας για τυχόν θανατώσεις τη στιγμή που ο Ανδρέας Φίλιας δηλώνει πως είναι τουλάχιστον άτοπο να μιλάμε για κυρώσεις και θανατώσεις με μηδενικά κρούσματα εδώ και 4 εβδομάδες. Συκοφαντικοί οι ισχυρισμοί περί εκβιασμού εργαζόμενης για το ψηφοδέλτιο Αγρίνιο πάμε ψηλά της παράταξης Πιστιόλα σύμφωνα με πρωτόδικη και δικαστική απόφαση. Στο χειρουργείο μεταφέρθηκε εσπευσμένα 20χρονος δικυκλιστής μετά από τροχαίο στη Νεάπολη Αγρινίου. Απέραντη θλίψη στο Αγρίνιο για το θάνατο της 38χρονης Σοφίας Κιτούγια, μητέρας 4 παιδιών. Προχωρά ο σχεδιασμός του έργου ανάπλαση από την Πεταλούδα μέχρι σχεδόν το γήπεδο του Πανετολικού με εξασφαλισμένα 7,2 εκατομμύρια ευρώ. Νέο Δημαρχείο στη Βόνιτσα, την Παρασκευή οι ανακοινώσεις Κασόλα παρουσία Καραγκούνη. Έπιασε το περσινό ρεκόρ στο 9μηνο επιβατών ο αερολιμένας ακτίου, αύξηση 6,9% το Σεπτέμβριο και 870.000 επιβάτες από την αρχή της χρονιάς. Εκτός για τις επόμενες 15 ημέρες ο Κουτσερένκο, θέση βασικού ξενόπουλος με Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας, για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη.
3: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
4: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 12. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην Αγγλία από την πρώτη ημέρα του Νοεμβρίου, όπως γνωστοποίησε Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κοινές ομάδες εργασίας για ενέργεια, απόβλητα και βεβά από ΚΕΔΕ και Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Αγωνιούν οι κτηνοτρόφοι της Ετωλοακαρνανίας για τυχόν θανατώσεις τη στιγμή που ο Ανδρέας Φίλιας δηλώνει πως είναι τουλάχιστον άνθρωπο να μιλάμε για κυρώσεις και θανατώσεις με μηδενικά κρούσματα εδώ και 4 εβδομάδες. Συκοφαντικοί οι ισχυρισμοί περί εκβιασμού εργαζόμενης για το ψηφοδέλτιο Αγρίνιο πάμε ψηλά της παράταξης Πιστιόλα σύμφωνα με πρωτόδικη δικαστική απόφαση. Στο χειρουργείο μεταφέρθηκε σπευσμένα 20χρονος δικυκλιστής μετά από τροχαίο στη Νεάπολη Αγρινίου. Απέραντη θλίψη στο Αγρίνιο για το θάνατο της 38χρονης Σοφίας Κιτούγια, μητέρας 4 παιδιών. Προχωρά ο σχεδιασμός του έργου ανάπλαση από την Πεταλούδα μέχρι σχεδόν το γήπεδο του Πανετολικού με εξασφαλισμένα 7,2 εκατομμύρια ευρώ. Νέο Δημαρχείο στη Βόνιτσα, την Παρασκευή οι ανακοινώσεις Κασόλα παρουσία Καραγκούνη. Έπιασε το περσινό ρεκόρ στο 9 μήνο επιβατών ο αερολιμένας ακτίου, αύξηση 6,9% το Σεπτέμβριο και 870.000 επιβάτες από την αρχή της χρονιάς. Εκτός για τις επόμενες 15 ημέρες ο Κουτσερένκο, θέση βασικού ξενόπουλος με Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας, για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι μία. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τη Χόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

σβησμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλή.

Τσεκάρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

Antenna Star στους 103,5. Κολλάς εδώ.

0: περιβάλλοντος και ενέργειας. Αγωνιούν οι κτηνοτρόφοι της ετωλοακαρνανίας για τυχόν θανατώσεις τη στιγμή που ο Ανδρέας Φίλιας δηλώνει πως είναι τουλάχιστον άτοπο να μιλάμε για κυρώσεις και θανατώσεις με μηδενικά κρούσματα εδώ και 4 εβδομάδες. Συκοφαντικοί οι ισχυρισμοί περί εκβιασμού εργαζόμενης για το ψηφοδέλτιο Αγρίνιο, πάμε ψηλά της παράταξης Πιστιόλα, σύμφωνα με πρωτόδικη και δικαστική απόφαση. Στο χειρουργείο μεταφέρθηκε σπευσμένα 20χρονος δικυκλιστής μετά από τροχαίο στη Νεάπολη Αγρινίου. Απέραντη θλίψη στο Αγρίνιο για το θάνατο της 38χρονης Σοφίας Κιτούγια, μητέρας 4 παιδιών. Προχωρά ο σχεδιασμός του έργου ανάπλαση από την Πεταλούδα μέχρι σχεδόν το γήπεδο του Πανετολικού με εξασφαλισμένα 7,2 εκατομμύρια ευρώ. Νέο Δημαρχείο στη Βόνιτσα, την Παρασκευή οι ανακοινώσεις Κασόλα παρουσία Καραγκούνη. Έπιασε το περσινό ρεκόρ στο 9μηνο επιβατών ο αερολιμένας ακτίου, αύξηση 6,9% το Σεπτέμβριο και 870.000 επιβάτες από την αρχή της χρονιάς. Εκτός για τις επόμενες 15 ημέρες ο Κουτσερένκο, θέση βασικού ξενόπουλος με Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας, για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 2. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην Αγγλία από την πρώτη ημέρα του Νοεμβρίου, όπως γνωστοποίησε Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κοινές ομάδες εργασίας για ενέργεια, απόβλητα και βεβά από ΚΕΔΕ και Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Αγωνιούν οι κτηνοτρόφοι της Ετωλοακαρνανίας για τυχόν θανατώσεις τη στιγμή που ο Ανδρέας Φίλιας δηλώνει πως είναι τουλάχιστον άτοπο να μιλάμε για κυρώσεις και θανατώσεις με μηδενικά κρούσματα εδώ και 4 εβδομάδες. Συκοφαντικοί οι ισχυρισμοί περί εκβιασμού εργαζόμενης για το ψηφοδέλτιο Αγρίνιο πάμε ψηλά της παράταξης Πιστιόλα σύμφωνα με πρωτόδικη δικαστική απόφαση. Στο χειρουργείο μεταφέρθηκε σπευσμένα 20χρονος δικυκλιστής μετά από τροχαίο στη Νεάπολη Αγρινίου. Απέραντη θλίψη στο Αγρίνιο για το θάνατο της 38χρονης Σοφίας Κιτούγια, μητέρας 4 παιδιών. Προχωρά ο σχεδιασμός του έργου ανάπλαση από την Πεταλούδα μέχρι σχεδόν το γήπεδο του Πανετολικού με εξασφαλισμένα 7,2 εκατομμύρια ευρώ. Νέο Δημαρχείο στη Βόνιτσα, την Παρασκευή οι ανακοινώσεις Κασόλα παρουσία Καραγκούνη. Έπιασε το περσινό ρεκόρ στο 9μηνο επιβατών ο αερολιμένας ακτίου, αύξηση 6,9% το Σεπτέμβριο και 870.000 επιβάτες από την αρχή της χρονιάς. Εκτός για τις επόμενες 15 ημέρες ο Κουτσερένκο, θέση βασικού ξενόπουλος με Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας, για περισσότερη ενημέρωση στο agriniatimes.gr.
1: Αντένα Σταρ, το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 3. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.